0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα και αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτι συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

λάμδα να ανάψει το φαναρί. Μέτραγα πόσα προσπερνούσαν φορτίγα. Σαββατοκύριακα στη βόλτα με τα αμάξι. Με το ραδιόφωνο τραγούδαγες σιγά. Στα αποκριάτικα τα πάρτι γενεθλίων. Ήσουν ο Σούπερμαν κι εγώ μικρό ζωρό. Φωτογραφίες, μαγκαλιές πάνω στον τοίχο. Τρέχει ο χρόνος και γλιστράει.

στο χαλάκι και το ψυγείο που κολλάει το μαγνητάκι. Το σφύριγμα της χύτρας όταν βράζει.

Αγκαλιασμένη με τη γάτα στο σαλόνι και με κροκέτες που στο πάτωμα απλώνει. Τις ιστορίες μας τις λέω απ' τα παλιά. Και ένα θάμπορο σιγοπέζει στην κουρτίνα μες στο διάρρη που

0: 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, ακούμε εγώ εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

προσπάθησες και πάλι. Σπαραχτικά ερωτόλογα μου είπες μες στη ζάλη. Για Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου. Μέχρι που μου πες αγαπώ, ήρθε το φως μπροστά μου. Για Κυριακή απόγευμα μου είπες μεθυσμένη.

Ποιος πήρε την ολόξανθη και την ηλιοκαμένη, ο μπάτης με το διάφανό του φύσημα, γέρνει παντού. Μακριά έρωτας την υπόσχεσή του μουρμουρίζει, φλίσβος.

0: Πρίσμα 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Βόσκολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Νταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας, η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, ακούμε εδώ, εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότυπα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Βόσκολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, εγώ εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
11: Είσαι ηλίθια.
12: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
10: Άσε μαζένου πα.
11: Πως είσαι έτσι ρε.
12: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
13: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
14: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
4: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα.
1: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα χρώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η βαλίτσα. Νταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας, η βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, έχουμε εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

Καλημέρα. Γιατί ακούγομαι έτσι? Γιατί τρώω. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι ωραίο. Θα μου πείτε τώρα τι τρώω, και δεν είναι και ωραίο έτσι? Δεν είναι πρέπον την ώρα της εκπομπής να τρώω? Μισό λεπτό να καταπιώ, μισό λεπτό. Λοιπόν, ακούστε τι έπαθα. Ξέχασα σήμερα να σταματήσω στο φουρνάρικο να πάρω ένα καφέ και να φάω κάτι. Έρχομαι εδώ στο σταθμό και ευτυχώς, παιδιά, είχε μείνει σανός από χθες. Τι ωραίο, παιδιά, είναι απόλαυση να τρώω σανό, ε. Τρία χρόνια τρώω μόνο σανό. Εντάξει, έχω πάρει πολλά κιλά, η αλήθεια είναι, και βλέπω τη Μερούλα, τη γυναικάρα μου, να μου δίνει τη βαλίτσα στο χέρι για να με χαιρετάει. Πολύ σανό, ρε παιδί μου. Άλλος τρώει σανό, άλλος τρώει κάρβουνο. Κάτσε να φάω λίγο ακόμα, έχει μείνει λίγο, μισό λεπτό. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Φάτε σανό.

0: Ωραία, ήπια και το νεράκι μου, εφούσκωσα. Για να χορτάσω, ξέρετε, μέχρι τον επόμενο σανό που θα μας δώσουν. Ναι, το μοιράζουνε σαν το συσίτιο.
1: Ο Τζάκι ήταν αναμένο, μας βρήκε απόψε η...
0: Τι κάνετε, παιδιά, καλώς ήρθατε. Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος.
1: Πηγώνει πληγωμένο κι εγώ...
0: Δώστε σανό στον κόσμο.
1: Στο και όπως καίγονται ταξί...
0: Με αυτά και με αυτά, χθες είχαμε την πολυπόθητη αυτή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου μας.

περιμέναμε απαντήσεις, έτσι, από τα ευρήματα. Έχουμε τώρα και τα ευρήματα. Είναι λέξεις που μπαίνουν έτσι στη ζωή μας. Ας πούμε, αν θυμάστε με τον COVID, λέγανε να μην υπάρχει συγχρονισμός. Τώρα λέγαμε τι είναι αυτό, ας πούμε. Ψάχναμε να βρούμε, ξέρεις, λεξικά από εδώ, από εκεί. Και μιλάγανε να μην συνοστιζόμαστε, να μην γινόμαστε πολλοί και πολλές. Γιατί μεταδίδεται η νόσος, ναι, εντάξει. Όπως καίγονται ταξίδια. Έτσι, τώρα έχουμε και τα ευρήματα. Εμείς εδώ τα ευρήματα λέμε τα φλουριά που βάζουμε στην Βασιλόπιτα. Τα Χριστούγεννα, εκεί, τις γιορτές των Χριστουγέννων. Πρωτοχρονιά. Αυτά τα ευρήματα δεν τα ξέραμε. Μάλιστα, ύβρεμα λέγεται. Λοιπόν, πάμε. Περιμέναμε λοιπόν να ακούσουμε μετά το πόρισμα της διαχειριστικής, με τα τόσα που βρήκε και που δεν βρήκε. Δηλαδή, υπάρχει ένας δρόμος στα χαρτιά που είναι πληρωμένος, αλλά στην πράξη δεν υπάρχει. Ήταν στα χαρτιά έτοιμα και είχαν πληρωθεί αντλιοστάσια, δεξαμενές. Και πήγαν εκεί οι άνθρωποι και τι βρήκανε? Τα κουφάρια. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Περιμέναμε λοιπόν, αν μη τι άλλο, μία συγγνώμη από τον κύριο Δήμαρχο. Γενικότερα από τη Δημοτική Αρχή. Γιατί αυτό έλεγε και ο κύριος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Για να δούμε, λέει, αν δεν βρει τίποτα η Επιτροπή θα ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση που μας έχει βάλει στα μανταλάκια. Αλλά δεν βγήκε ο κύριος πρόεδρος να ζητήσει αυτό συγγνώμη, ή επειδή ακόμα δεν είναι, είναι μια πρόχειρη, είναι, ναι, όπως έλεγε χθες ο Δήμαρχος. Εντάξει, λέει, δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχουν αυτά τα ευρήματα. Δηλαδή, αμφιβάλλουμε κιόλας. Και τι έλεγε σε κάθε ερώτηση, συναδέλφου, άργα μου το, δεν μπορούσα να πάω λόγω της άλλης μου δουλειάς. Λοιπόν, τι απαντούσε στους συναδέλφους που λίγο έτσι τα παιδιά τον στρίμωχναν στον τοίχο? Θα περιμένουμε τις απαντήσεις από τις τεχνικές υπηρεσίες. Κύριε Δήμαρχε, αυτό, περιμένουμε τις απαντήσεις από τις τεχνικές υπηρεσίες. Κύριε Δήμαρχε, το άλλο, περιμένουμε τις απαντήσεις από τις τεχνικές υπηρεσίες. Αν καταλάβατε κάτι από όλο αυτό, παρακαλώ πάρα πολύ, ενημερώστε και εμένα, έτσι να το εμπεδώσω.

0: Σίγουρο.
1: Ή κρατάς δεμένο το μυστικό που περιμένω.
2: Θα ακούσουμε όλη τη συνέντευξη, δεν είναι και πολύ, 13 λεπτά περίπου.

Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, οι πληροφορίες που έχω τις δύο τελευταίες ημέρες είναι ότι έχει έρθει και το πόρισμα στο Δήμο για την οδό Φιλικών και για την τηλεμετρία. Και από ό,τι μαθαίνω, είναι άσχημα τα πράγματα. Λοιπόν, μαύρη μαυρίλα έπεσε πάνω από, από το νησί μας. Περιμένω και τα πράγματα, φίλες και φίλοι, χέρι, να μου το φέρει, δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καθόλου καλά. Θα ακούσουμε τη συνέντευξη του Δημάρχου μετά τις 8.30. Το μυστικό που περιμένω στέλνει στα χέρι. Και μετά τις 9 θα συνομιλήσουμε πρώτον με τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωση στο Δήμο μας, να αναλύσουμε λίγο την συνέντευξη του Δημάρχου. Επίσης θα πάμε μετά τις 9.30 να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο, για το ίδιο θέμα. Πώς θα σου πάρω ένα κομμάτι ελεύθερη. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Προσδεθείτε, η απογείωση είναι έτοιμη. Καλημέρα μαμά, καλημέρα μπαμπά, καλημέρα γιαγιά, καλημέρα παππού. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας. Αλλά πάνω απ' όλα στα αγαπημένα μας παιδιά. Παιδιά, καλημέρα, καλή σχολική ημέρα να έχετε. Δίχως ταυτότητα και δίχως αριθμό. Μαζί σας, συντροφιά, μέχρι τις 10 ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Το κακό παιδί των Ερτζιάνων. Ο λαϊκιστής. Που πάνε...

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου. Φτάσαμε στα μισά και αυτού του μήνα και οδεύουμε προς το τέλος αυτού του χρόνου. Έτσι απλά. Λοιπόν, σήμερα είναι του Αγίου Λουκιανού Πρεσβυτέρου Αντιοχίας. Γιορτάζει ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί. Χρόνια τους πολλά. Να τους χαίρεστε όσοι έχετε στην οικογένεια αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά σε όσους και σε όσους γιορτάζουν λόγω γενεθλίων. Και σήμερα είναι Διεθνή ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού και Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών.
1: Φέρνει κόκκινα φιλιά στα πρώτα γράμματά μου. Κάπου μια λατέρνα παίζει με ένα κέρμα. Όλα τα τραγούδια του ερώτα.
0: Και πριν πάμε στον καλό μας ή στον κακό μας τον καιρό,
1: Αφροκούλα μου στην αγκαλιά,
0: πάμε να χαιρετήσουμε τους αγαπημένους μας ακροατές.
1: Μίλα μου, γέλα μου.
0: Οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, αλλά κάποιοι δεν ξέρω, ντρέπονται. Δεν θέλουν να στείλουν μήνυμα. Μου το λένε στο δρόμο ότι με ακούνε, αλλά λέει εντάξει, δεν θέλουμε να στείλουμε μήνυμα.
1: Στην αγκαλιά σου θέλω να...
0: Ζωή Κλαμπανιά, ρε Τζόρτζ, καλή μας μέρα. Σόπα μου λέει, πολύ, πολύ άσχημα. Μήπως λαϊκίζεις λίγο και γελάει. Ναι. Μακάρι να γινόταν αυτό και να μην υπήρχε κανένα πρόβλημα στο νησί. Αλλά δυστυχώς, ζωή μου, δυστυχώς. Γιώργος Χαριάτης, καλημέρα Τζόρτζ. Καλούς δρόμους να έχεις, φίλε. Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Γελάει, ωραία τραγούδια μου λέει. Γελάει για το Σανό νωρίτερα. Γιάννης Γιακουμέλος. Καλημέρα, φίλε μου.
1: Μόνο με ένα βλέμμα σβήνεις κάθε ψέμα κι όλα μοιάζουν μαγικά.
0: Σου άρεσε, μου λέει, η συνέντευξη χθες.
1: Τέρια στα ζευγάρια χρυζή.
0: Ναι, όπως τα γράφεις είναι ακριβώς.
1: Πόρτες, έρωτες και μαλώμα.
0: Γράφει και κάτι άλλο εδώ. Λοιπόν, Γιάννης Γιακουμέλος και πάμε στο Σάκη Γιακουμέλο. Καλημέρα και από το Σάκη. Οι πρώτες καλημέρες.

0: Κλάμα η κυρία μου λέει. Ωραίος ο Σάκης. Μπαίνουν και άλλοι φίλοι σιγά σιγά. Πάμε να δούμε το καλό μας ή το γκάκο μας τον καιρό.
1: Εδώ στα κρύα μέρη του Βορρά υπάρχει και καλοριφέρ για να ζεσταίνετε. Βγάλτε το σακάκι σας, βγάλτε το, θα κρυώσετε.
2: Κουβέρτες έχουμε, μαξιλάρια έχουμε.
3: Γίτσες.
4: Κρυολογήσατε κύριε καθηγητά.
1: Τον κακό στον καιρό εσένα.
3: Τον κακό στον κεράκι.
5: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
6: Θέλετε θα έχουμε πάλι σύες.
7: Τον κακό στον καιρό.
8: Τον κακό στον καιρό που
3: τον κακό μου τον καιρό συμβαίνει.
1: Μήπως τον είδα κι εγώ περισσότερο. Μου τον παίρνει η θάλασσα, κυρία. Ταξιδεύει μήνες με ανέμους, με φουρτούνες, με καταιγίδες.
3: Τρεις κακοτερίες μαζεμένες.

καρδιά. Καλύτερος θα είναι ο καιρός σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου, καθώς η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών αρχίζει να υποχωρεί. Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, οι βροχές θα συνεχιστούν σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στην Εύβοια, την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Όμως μέχρι το απόγευμα τα φαινόμενα θα έχουν περιοριστεί σημαντικά. Ο καιρός πάντως θα παραμείνει αρκετά φθινοπορεινός, καθώς όπως προβλέπει το meteo.gr, οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά χαμηλές για την εποχή και οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν αρχικά ακόμη και τα 8 μποφόρ. Στην Αθήνα δεν αποκλείεται να βρέξει για λίγο νωρίς το πρωί, ενώ στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα κυλήσει με λίγα σύννεφα. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, το πρωί σήμερα θα υπάρχουν αρκετές νεφώσεις στα βόρεια ανατολικά και ανατολικά υπηρετικά της χώρας, στην Εύβοια, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Σε αυτές τις περιοχές και κυρίως στην Εύβοια, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Όσο περνούν οι ώρες, όμως, ο καιρός θα αρχίσει να ανοίγει και μέχρι το απόγευμα αναμένεται βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν κατά διαστήματα αραιά σύννεφα, χωρίς να αναμένονται σημαντικά φαινόμενα. Πάντως εδώ, παιδιά, ξαστεριά, έτσι, σε εμάς, μια χαρά είναι, ο ηλιαράκος βγήκε, τέλεια. Και συνεχίζω. Αυτό που θα χρειαστεί περισσότερο προσοχή είναι η δυνατή άνεμη στο Αιγαίο. Οι βοριάδες θα πνέουν με ένταση 6 έως 8 μποφόρ, αλλά θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά από το πρωί. Εδώ στο Ιόνιο, η άνεμη θα είναι αρχικά πιο ήπιοι, από 2 έως 4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα δυναμώσουν και θα φτάσουν τα 4 έως 6 μποφόρ. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, το κρύο θα είναι πιο αισθητό στη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα νωρίς το πρωί και το βράδυ. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα πέσει έως τους 2 βαθμούς Κελσίου και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο τώρα και τη Θεσσαλία θα έχουμε από 7 έως 19, ενώ στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 22 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου ο υδράργυρος θα δείξει από 12 έως 21 βαθμούς. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 και στις Κυκλάδες από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο ζεστός θα είναι ο καιρός στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως τους 22 βαθμούς, με τις ελάχιστες κοντά στους 16.

0: Ναι, ζωή μου, όπως τα λες είναι. Εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα η Ζωή Κλαμπάνη. Δυστυχώς, δυστυχώς. Και τα βουνά. Σάκης Τσουκαλά στην παρέα μας. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή και καλή δουλειά σε όλους. Μπράβο ρε Σάκη, είσαι ωραίος.
1: Σαν το παλιό καλό κρασί.
0: Και να θυμάσαι, μου λέει ότι μας αρέσει και ότι είναι σωστό είναι λαϊκισμός. Και για κάποιους που δεν τους αρέσει το σωστό. Εντάξει μωρέ Σάκη μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μαγαζί. Εγώ τη δουλειά μου θα συνεχίσω να την κάνω όπως γνωρίζω. Δεν έχω να κερδίσω τίποτα και από κανένα.

0: Εδώ ένας φίλος μας γράφει, ακροατής, για τους δύο δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι ήταν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. Θα μας πούν, λέει, τι παρατηρούσαν και υπέγραφαν ότι το έργο πάει καλά. Εδώ ένας φίλος μου στέλνει μια γελιογραφία εδώ του Αρκά και γράφει: καλημέρα, βασική αρχή της πολιτικής. Ακούστε, φίλες και φίλοι, ο Αρκάς το γράφει αυτό. Μην παραδεχτείς ποτέ τα λάθη σου. Να ξέρεις όμως πάντα σε ποιους θα τα χρεώσεις. Άρε Αρκά, δύναμη. Καλημέρα κυρία Μωραϊτή, καλώς ήρθατε. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Γιώργο, μου γράφει σε εσάς και σε όλους μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή ακρόαση. Καλημέρα στη Θεία Αντασία, καλημέρα στη Θεία Τιβούλα. Σε Μπελούση και Λυκούδη αντίστοιχα. Καλημέρα κυρίες μου. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα. Καλημέρα στο Σπύρο και στη Βιργινία. Καλημέρα σε όλη την παρέα. 23 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είσαι στον Prisma 92. Good morning, Ζάκηδος. Όπω πώς το δουλεύω το γαλλικό μου. Και πάμε στη Ρόδο, όπου μετρά τις πληγές της από την κακοκαιρία, θρηνώντας μάλιστα και έναν νεκρό. Μεγάλες καταστροφές επίσης και στην Εύβοια. Στη Ρόδο είχαμε πάνω από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. 264 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγες ώρες. CNN. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σχεδιάζουν επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν με την μητέρα όλων των βομβών. Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής. Τα νέα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση και οι προβλέψεις μετά τη συμφωνία Τραμπ με Πούτιν. Ελλείψεις ντίζελ και το 2027. Προειδοποιεί για υψηλές τιμές και πληθωρισμό η ΙΑ. Μισό λεπτό να δω τι είναι αυτό. Μας έχουν φάει αυτά τα αρχικά.
1: Μπορείς που μεθάω κι αυτή τη βραδιά.
0: Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι.
1: Για μια αγάπη ξεσπάω.
0: Μάλιστα.
1: Που χάθηκε πια.
0: Μεγάλη έξαρση της COVID-19 στη χώρα μας.
1: Τα δώσα δίχως.
0: Ακούστε παιδιά, κατά 1050% αυξήθηκαν τα αντιοικά μέσα σε 1,5 μήνα. Το καμπανάκι των γιατρών.
1: Βίνω,
0: για να δούμε λίγο. Θα μπούμε λίγο μέσα στο θέμα. Διαβάζουμε στο newsy.gr. Μεγάλη έξαρση στα κρούσματα της COVID-19 παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας, τη στιγμή που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε πάψει να υποψιαζόμαστε πως τα συμπτώματα μιας απλής ίωσης μπορεί να κρύβουν λίμωξη από τον κορονοϊό. Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται από τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση αντιοικών φαρμάκων. Από περίπου 10 συνταγές ημερησίως στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο αριθμός έφτασε τις 115 την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Χθες, ο καθηγητής πνευμονολογίας Στέλιος Λουκίδης, διευθυντής της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του Αττικών και επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής που εγκρίνει τη χορήγηση αντιοικών στα νοσοκομεία, μιλά στο ιατροπαίδια.gr για τα αυξανόμενα κρούσματα της COVID-19. Ούτε λίγο ούτε πολύ, δηλαδή η μεταβολή
1: είναι μαγιά σου που ξέρεις.
0: Αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 1050%.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο, τον Κουσκό. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα. Τι να κάνουμε ρε φίλε, τι να κάνουμε. Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια.
1: Η μοναξιά μου περνάει, σαν είσαι κοντά. Είναι η φωνή σου στην ύπη.
0: Υπάρχουν οι καλοί φίλε και υπάρχουν και οι κάλλοι.
1: Ζωή στο ταξίδι.
0: Αλλάζει ο τόνος μόνο.
1: Οδηγώ.
0: Και λίγο η ορθογραφία, εντάξει.

Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, τον Τζουγκαλά, από το όμορφο Iceberg. Germany, Αλεμάνια. Γεια σου ρε Σπυράκο, δύναμη. Δεν ξέρω ρε φίλε, κάτι με ρωτάει εδώ. Απλά δες αυτό που σου στέλνω τώρα.

0: Λοιπόν. Πριν μας δει κανείς, όπως τραγουδάει τώρα ο Μύρωνας Στρατής, πριν μας δει κανείς λοιπόν, εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις των 8:30. Εσείς ξέρετε τώρα τι θα κάνετε. Μια τζούρα καφέ.
1: Σαββατοβράδυ, τέρμα το καφέ.
0: Λίγο τσιγαράκι όποιος καπνίζει, κακώς καπνίζεται. Και σε 2 λεπτά το πολύ θα είμαι εδώ. Μη φύγει κανείς, θα πάρω απουσίες.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Εδώ ρε καθηγητάδες ολάκεροι ρε. Προφεσόροι με ένα δίπλωμα 3x3 που το έχουν πάρει από μια σχολή 60x60. Και αντερώτα τους ρε. Κονομάνες ένα μήνα όσο κονομάτε εσείς σε 5 μέρες. Το καλώς ήλθατε. Welcome, δεν λέγεται.
2: Yeah, welcome, ναι. Welcome.
1: Και το για περάστε κάτω που έχουμε ωραία κορίτσα.
2: Calm down, we have wonderful girls.
1: Πώς?
2: Calm down, we have wonderful girls.
1: Αυτό κύριε δεν λέγεται. Αυτό για να το πεις θα γίνει γλώσσα σου κοτσίδα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 32,5 λεπτά μετά τις 8. Εδώ στην όμορφη συχνότητα του

0: Λοιπόν, θα πάμε στους χορηγούς μας και μόλις επιστρέψουμε θα πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στους συναδέλφους.
1: Ποιος να με νικήσει.
0: Ο Δήμαρχος Ζακυνθού, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, απαντώντας για το πόρισμα σε ό,τι αφορά την επέκταση αγωγού Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Γιατί γελάτε, κύριε? Εδώ ένας φίλος γελάει. Γελάτε μαζί μου ή γελάτε με αυτό που είπα μόλις? Προσέξτε τι θα απαντήσετε. Λοιπόν, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά. Επισκέψου σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13, στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ, στο 26950 45670.

Ακούμε Κωνσταντίνο Αργυρό, δικαιολογίες. Και νομίζω ότι εδώ κολλάει γάντι και πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου του δημάρχου μας, του κυρίου Γιώργου Στασινόπουλου, μέσα από το zandetimes.gr του καλού συναδέλφου και φίλου.

0: απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή των προβλεπόμενων αντιρρήσεων και ενστάσεων. Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει το ζήτημα με θεσμική υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα ευρήματα ενός διοικητικού ελέγχου, ιδίως μιας προσωρινής έκθεσης, δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι αποτελούν και οριστικά ευρήματα. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ θα αξιοποιήσουν κάθε προβλεπόμενο θεσμικό μέσο για την τεκμηριωμένη υποστήριξη των θέσεών τους και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση αλλά και συνεχή σε όλους τους Ζακυνθινούς και σε όλες τις Ζακυνθινές.
1: Μία ιδέα μου.
2: Το έχουμε πάρει από το YouTube, όπως καταλαβαίνετε πέφτουν εκεί οι διαφημίσεις, ζητώ συγγνώμη, πάμε να συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι. Όπα.
3: Να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις, κυρία Ξενόφου, από τον Ερμή, το ροδίφωνο και την εφημερίδα.
4: Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει πολιτικό ζήτημα ή και υπηρεσιακό με τους υπαλλήλους που έχουν υπογράψει παραλαβή έργου μήτε μη ολοκληρωμένου, μήτε τελεσθέντα πλήρως?
0: Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε όλοι ότι η διαχειριστική το προηγούμενο διάστημα είχε κάνει τους επιτόπιους ελέγχους προγραμματισμένους, να το τονίσουμε, ήταν προγραμματισμένος ο έλεγχος να έρθει, που ήρθε και έκανε τους ελέγχους, βρήκε κάποια ευρήματα, προσωρινά ευρήματα, τα οποία αυτά θα τα απαντήσει η τεχνική υπηρεσία.
3: Ο κ. Παπαδημητρίου, ναι.
5: Κύριε Δήμαρχε, πέρα από τα προσωρινά ευρήματα, υπάρχουν και ευρήματα τα οποία είναι παλιά, είναι από το 17, έχει λήξει η άδεια του έργου από την Διεύθυνση Υδάτων, ότι η σύμβαση μεταξύ του υπεργολάβου με τον εργολάβου που έχει αναλάβει το έργο δεν είναι σύνομη, είναι παράνομη. Οπότε αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να απαντηθεί, το ότι μια παράνομη σύμβαση έχει υπογραφεί και από το Δήμο και από τη ΔΕΙΑΣ και έχει αναλυφθεί η υποχρέωση της περαίωσης ενός έργου, το οποίο ωστόσο δεν θα έπρεπε αφού είναι παράνομη η σύμβαση.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, γνωρίζουμε όλοι πως είναι ένα έργο το οποίο μελετήθηκε το 1992, αναθεωρήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν οι μελέτες το 18-19, μπήκε σε μια διαγωνιστική διαδικασία, υπήρξε ανάδοχος το 19-20 αν δεν κάνω λάθος, που δεν ανέλαβε ποτέ το συγκεκριμένο έργο, ξαναβγήκε σε διαγωνισμό το έργο και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έργο ταλαιπωρημένο από τα χρόνια και έχει φτάσει σε ένα σημείο ώστε να ολοκληρώνεται. Εκείνο που θέλουμε εμείς ως πολιτική αρχή, ως δημοτική αρχή, είναι να πάει το νερό στα σπίτια των συμπολιτών μας. Να ολοκληρωθεί το έργο που είχε σκοπό και γι' αυτό είμαστε εδώ για να πιέσουμε κιόλας για να μπορέσει να ολοκληρωθεί μία ώρα νωρίτερα. Από εκεί και πέρα, το τεχνικό θέμα που θα απαντήσετε, που ερωτήσατε, θα απαντήσει, νομίζω είναι μέσα σε κάποια από τα ευρήματα η συγκεκριμένη ερώτηση, ναι. Θα απαντηθεί από την τεχνική, από τους αρμόδιους που απευθύνεται τα ευρήματα να απαντήσουν και σε 15 μέρες θα παρουσιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες τις απαντήσεις αναλυτικά από τα ευρήματα ένα προς ένα.
6: Και πάρα πολύ καιρό από την αρχή που είχατε αναλάβει, μέλη της Δημοτικής Αρχής τονίζανε ότι ο εργολάβος καθυστερεί, ότι σκεφτόμαστε να τον κηρύξουμε έκτοτο. Γιατί δεν έγιναν ενέργειες νωρίτερα? Γιατί το προσωρινό, μπορεί να είναι προσωρινό το πόρισμα, ωστόσο αναφέρει πάρα πολλά υποέργα τα οποία δεν προχώρησαν. Δηλαδή είχαν αξιωθεί χρήματα και δεν προχωρούσαν σύμφωνα με όσα λέει το πόρισμα. Ποια είναι η δική σας θέση? Και επίσης υπάρχουν αναφορές ότι συνεχίζεται ο υπεργολάβος, μπορεί αυτή τη στιγμή να συνεχίσει να κάνει εργασίες πάνω? Νομίζω το πόρισμα αναφέρει ότι δεν μπορεί.
0: Είναι πολύ λογικό το ερώτημά σας. Άλλωστε την ίδια πορεία είχε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή με τον κύριο Αρετάκη, που πάλι είχε προτείνει να κηρυχτεί ο εργολάβος έκτοτος. Παρόλα αυτά όμως, το να κηρύξεις έναν εργολάβο έκτοτο σε ένα έργο κοινής ωφελίας έχει πολλά προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι επειδή είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μέχρι να ξαναγίνει η διαδικασία θα περάσουν πάνω από 10 χρόνια. καταλαβαίνετε πλέον ότι είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί με τις λιγότερες δυνατόν επιλογές.

0: περιπτώσεις ένα έργο κοινής ωφελίας, ώστε τα ορεινά είναι μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα, αλλά πέρα από τα προβλήματα πρέπει να πάρει και νερό. Εμείς εκεί επιμένουμε και εκεί είναι ο στόχος μας, η συγκεκριμένη περιοχή να πάρει νερό.
1: Έστω και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή εδώ φαίνεται ότι ο εργολάβος έχει πάρει 800.000 ευρώ. Το έργο που έχει κάνει δεν φτάνει καν, από ό,τι φαίνεται από τα ευρήματα, ούτε στο 60% δεν ανταποκρίνεται. Δηλαδή πάμε να το κάνουμε τώρα το έργο και ας χρυσοπληρωθεί, ας έχει γίνει παράτυπα, ας έχει 22 ευρήματα η προσωρινή έκθεση. Δηλαδή πάμε να το τελειώνουμε γιατί πρέπει να πάει νερό. Τόσα χρόνια δεν είχε πάει. Θα καθυστερήσει, λέτε, 10 χρόνια αυτή η διαδικασία. Μήπως πρέπει όμως να γίνει σωστά. Δηλαδή είναι χρήματα τα οποία δεν ξέρω αν θα έπρεπε να τα έχει πάρει ο εργολάβος τελικά, σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση.
0: Αυτές είναι απαντήσεις που θα δώσει η τεχνική υπηρεσία, η οποία εξετάζει το έργο και το παρακολουθεί. Εμείς από τη μεριά μας λέμε ότι με οποιοδήποτε κόστος είμαστε υποχρεωμένοι να ολοκληρωθεί το έργο, ακόμα και να κηρυχτεί ο εργολάβος έκπτωτος από τη διαχειριστική ή από τις τεχνικές υπηρεσίες, θα συμβάλλουμε εμείς με δικά μας χρήματα ώστε να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο, που ξέρετε κάτι, είναι εύκολο να λες δεν έχεις 50 χρόνια νερό. Έχει ζήσει κάποιος από μας εκεί? Ξέρετε τι είναι να μαζεύει νερό από τη Ρονιά ή να πληρώνει 200 και 250 ευρώ τον ιδιώτη να του πάει νερό ή να παρακαλάει το δημόσιο όχημα, το βιτίο του Δήμου να μπει στη λίστα να πάρει νερό το καλοκαίρι? Είναι πολύ σημαντικό και πάνω σε αυτό το πρόβλημα εμείς σκύβουμε και γι' αυτό προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρωθεί το έργο.
2: Αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες εκεί?
0: Νομίζω πως αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται οι εργασίες του έργου.
3: Μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι ο επιβλέπων μηχανικός? Και το λέμε, κύριε Δήμαρχε, γιατί να γίνει σωστά το έργο για να πάει τελικά το νερό. Δηλαδή αυτή είναι η αγωνία, νομίζω, των Ζακυνθινών.
0: Συμφωνούμε όλοι πως η μεγαλύτερη αγωνία του Ζακυνθινού είναι να ολοκληρωθεί το έργο, να μην ξεπεραστούν τα χρήματα τα οποία έχουν προβλεφθεί, και από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες διαδικασίες σίγουρα θα βρεθούν. Το σημαντικό είναι ότι ο εργολάβος, ανάδοχος αυτή τη στιγμή είναι ο Αλαβέρας, τον γνωρίζουμε όλοι, και να δώσουμε και μία απάντηση στον κύριο Τσορνάκη, που πάνε τα λεφτά, είναι ξεκάθαρα. Τα εντάγματα κόβονται στο όνομα του αναδόχου, του κυρίου Αλαβέρα. Αν έχει κάτι διαφορετικό, να το καταθέσει, όχι σε εμάς, η δικαιοσύνη εδώ κοντά είναι.
2: Εσείς τι ενέργειες θα κάνετε από εδώ και πέρα, εκτός από τις υπηρεσίες? Είναι κάποιες ενέργειες περαιτέρω που πρέπει να γίνουν?
0: Αυτή τη στιγμή εμείς από τη μεριά μας περιμένουμε το πόρισμα, γιατί καταλαβαίνετε έχει μπει ο έλεγχος στη μέση. Περιμένουμε τις απαντήσεις από τους αρμόδιους που είναι να απαντήσουν, και από εκεί και πέρα στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί το έργο.
3: Ξέρετε ποιος είναι ο επιβλέπων μηχανικός?
0: Το όνομα αυτή τη στιγμή εμένα μου διαφεύγει.
3: Γιατί ιδεάζει από το Δήμο τουλάχιστον, να το ξέρουμε αυτό. Ιδεάζει, επιβλέπει ο Δήμος?
0: Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος.
3: Ναι, αλλά ιδιάζει, δεν το θέλει το έργο.
0: Είναι κύριος του έργου.
3: Κύριος του έργου, χρήστης δηλαδή.
0: Ναι, επειδή δεν υπάρχει τεχνική υπηρεσία, γι' αυτό έχει γίνει προγραμματική με συγκεκριμένους όρους, με μηχανικούς και από το Δήμο και από τη ΔΕΙΑ, ώστε να γίνει
2: αυτό το διάστημα.
0: Και να πούμε, εδώ αξίζει να πούμε ότι αυτή η συγκεκριμένη μηχανική έχουν φάει, οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν φάει πάρα πολύ λάσπη το τελευταίο διάστημα. Είναι κρίμα στο βωμό της πολιτικής αντιπαράθεσης να εμπλέκουμε υπηρεσιακούς. Είναι κρίμα. Και λυπάμαι που το λέω. Και ας κριθούν από την κοινωνία αυτοί που κατηγορούν τους υπηρεσιακούς παράγοντες.
2: Όσο γίνονται εργασίες, υπάρχει κάποιος που επιβλέπει από εσάς εκεί, βρίσκεται εκεί παρόν?
0: Οι υπηρεσίες, οι τεχνικές έχουν το πρόγραμμα, έχουν τον προγραμματισμό τους και προχωράνε.
1: Εγώ θέλω να επανέλθω, επειδή το είπατε και εσείς, ότι τα εντάλματα κόβονται στο όνομα του αναδόχου του κυρίου Αλαβέρα. Έτσι. Το έργο δεν το έχει ο Αλαβέρας, το έχει ένας άλλος εργολάβος, ο υποεργολάβος, για το οποίο αποφαίνεται. Το ένα έβριμα είναι ότι κακώς έχει γίνει σύμβαση μεταξύ του Αλαβέρα και του υποεργολάβου. Αυτό αυτομάτως, 9 στις 10 περιπτώσεις, προκαλεί την έκπτωση ή του ενός ή του άλλου, αφού είναι παράνομο. Στην περίπτωση λοιπόν που θα πρέπει να κηρυχθεί έκτοτος, πώς θα συνεχιστεί το έργο? Θα κινήσετε εσείς ποινικές διαδικασίες? Θα κινήσετε διαδικασίες να διεκδικήσετε τα χρήματα που έχει ήδη πάρει?
0: Κύριε Παπαδημητρίου, φυσικά δεν είναι ώρα τώρα να κάνουμε μία τηλεδίκη του θέματος. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες θα απαντήσουν για τα συγκεκριμένα ευρήματα. Εμείς είμαστε εδώ να στηρίξουμε το έργο να ολοκληρωθεί. Από εκεί και πέρα σας είπα και στην αρχή, αν χρειαστεί και ο Δήμος να βάλει κάποια χρήματα να ολοκληρωθεί το έργο, θα είμαστε εμείς εδώ και να είστε σίγουροι πως στο συγκεκριμένο θέμα ακόμα και
1: με
0: για
1: τον ίδιο εργολάβο.
0: Ακόμα και η αντιπολίτευση θα το στηρίξει. Ο ανάδοχος, είπαμε, είναι ο κύριος Αλαβέρας.
1: Με τον ίδιο θα στηρίξει ο Δήμος, θα συνεχιστεί το ίδιο.
0: Αν κηρυχτεί έκτοτος ο ανάδοχος, καταλαβαίνετε πλέον ότι μπαίνουμε σε άλλες νομικές διαδικασίες, οι οποίες είναι ξεκάθαρες και διακριτές και διαφανείς.
2: Σε συνέχεια, τον όσο λέει ο κ. Παπαδημητρίου, νομίζω ότι το πόρισμα του προσωρινού αναφέρει και ότι δεν είναι έγκυρη η παράταση που έχει πάρει το έργο.
1: Και
2: είναι και αυτό, έτσι.
0: Αυτό θα το απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες.
3: Κύριε Δήμαρχε, η διαδικασία της υπεργολαβίας είναι μια νόμιμη διαδικασία που την προβλέπουν τα δημόσια έργα. Το θέμα είναι γιατί δεν κάνανε εγκαίρως ένα συμφωνητικό.
1: Ναι.
3: Αυτό, δηλαδή, αυτό που προβλέπει ο νόμος, γιατί μπορεί να γίνει η υπεργολαβία.
0: Σας είπα, αυτό είναι ένα από το έβριμα το οποίο
3: ναι,
0: θα απαντήσει.
3: Να, τεχνική.
0: Κάτι θα ξέρουν παραπάνω από εμάς.
3: Σε τι λοιπόν αυτό το έργο τελειώσει?
0: Έχει ολοκληρωθεί, είναι απλά από ό,τι ξέρω αυτή τη στιγμή είναι να κρεμαστούν οι ηλεκτρομαγνητικοί πίνακες οι οποίοι βρέθηκαν στην αποθήκη επειδή δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και θα πάνε να κρεμαστούν τώρα.
2: Και οι αγωγοί επίσης έχουν τοποθετήσει τις θέσεις.
0: Έχουν, είναι όλοι κομπλέ. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω.
1: Ο δρόμος ο οποίος έπρεπε να έχει γίνει και δεν έχει γίνει καθόλου.
0: Αυτό θα απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Νομίζω είναι ο δρόμος που περνάει ο ίδιος ο αγωγός. Άρα ναι. Δηλαδή πώς πέρασε ο αγωγός πάνω από τον δρόμο. Τώρα αν θέλει περισσότερο ή λιγότερο εξοραϊσμό, αυτό θα μας το πούν οι τεχνικές υπηρεσίες. Η απάντηση στο πόρισμα.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Απλά σημασία έχει να πούμε ότι εμείς είμαστε εδώ με διαφάνεια να ενημερώσουμε. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Δεν θέλουμε να κρύψουμε τίποτα. Είμαστε δίπλα στους ακινδυνούς και το πιο σημαντικό, τα ορεινά επιτέλους μετά από πολλά πολλά χρόνια να πάρουν νερό, να ολοκληρωθεί ένα έργο το οποίο έρχεται από παλιά και δεν υπάρχει λόγος με κανέναν τρόπο να το σταματήσουμε, όπως λέγανε μπροστά σε συνεδρίες η αντιπολίτευση ότι ναι, εμείς θέλουμε να πάει το νερό και από πίσω δίνανε εξώδικα να σταματήσει το έργο.

0: Μάλιστα.
1: Είμαστε στο μνήμα για να βάλει ο άρα.
0: Τι να πω. Μιλάτε μόνοι σας εδώ με τα μηνύματα που λαμβάνω. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τι απάντησε ο Δήμαρχος? Τι είπε? Ότι δεν είπε τίποτα. Το σλόγγαν της συγκεκριμένης συνέντευξης του κυρίου Δημάρχου ήταν «Θα απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες». Και ότι στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί άμεσα το έργο. Και μάλιστα, φίλες και φίλοι, δεν έχει απομείνει τίποτα. Το έργο είναι έτοιμο, να ξέρετε. Όπως είπε ο Δήμαρχος, το μόνο που μένει...
1: Τα άρχοντά του να κόβει τις μέρες.
0: Είναι να κρεμαστούν οι ηλεκτρομαγνητικοί πίνακες. Οπότε είναι έτοιμο το έργο, παιδιά. Σε παιδιά εκεί επάνω, σε Άγια Μαρίνα, Λούχα, Αγύρι, ετοιμαστείτε σε περίπου μία εβδομάδα, τέλος της άλλης εβδομάδας, θα έχετε νερό στις βρύσες. Μετά από 50 χρόνια που μαζεύατε από τις ρονιές το νερό, πλέον ο Γιώργος Στασινόπουλος σας φέρνει το νερό στη βρύση.

0: άδειες κερκίδες.
1: Τι κάνετε μωρέ! Σταματήστε το κάρβουνο! Όχι άλλο κάρβουνο!
0: Κι αν σηκώσω τα μάτια.
2: Λοιπόν, έχω να σχολιάσω κάποια πράγματα. Πριν το κάνω, μιλήσω.
0: Πού να πω τη συγγνώμη.
2: Εδώ ένας φίλος μου λέει, τουλάχιστον αυτός δεν επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Ναι, αλλά δεν ζήτησε και ένα συγγνώμη. Μια λέξη η οποία λείπει από το λεξικό των περισσότερων πολιτικών. Όχι μόνο αυτού του τόπου, αλλά αυτής της χώρας. Λοιπόν, πριν πάω να σχολιάσω λίγο τα λεγόμενα του Δημάρχου, θα ήθελα να διαβάσω το δελτίο τύπου που εξέδωσε χθες η Δύναμη Ελπίδας.
0: Θεάτης μέσα σε άδειες κερκίδες. Ψάχνω κι εγώ που μοιράζεις ελπίδες.
2: Λοιπόν, και λέει τα εξής: κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, η ώρα των απαντήσεων έφτασε. Μετά τη σημερινή συνέντευξη, είναι χθεσινό το δελτίο τύπου, μετά τη σημερινή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου, καλούμε δημόσια τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκαλέσει άμεσα συνεδρίαση παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιών για το έργο ίδρυυσης των ορεινών. Εδώ να βάλω μια ανωτελεία, μα βρε παιδιά εκεί στη Δύναμη Ελπίδας. Βιάζεστε, δεν ακούσατε καλά. Λέξη προς λέξη το Δήμαρχο είπε σε 15 ημέρες οι τεχνικές υπηρεσίες θα απαντήσουν στα ευρήματα και θα πάμε σε Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί βιάζεστε? Βέβαια το σλόγγαν της Δημοτικής Αρχής 3 χρόνια ήταν σε 10 μέρες θα έχει ξεκινήσει το έργο, σε 10 μέρες θα έχει τελειώσει το έργο, σε 10 μέρες ξεκινάμε εκείνο. Τώρα έγινε 15. Είδαν ότι δεν προλαβαίνουν σε 10, το κάνανε σε 15. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, και συνεχίζει η Δύναμη Ελπίδας. Κύριε Δήμαρχε, τα κροκοδίλια, δάκρυα, οι συγγνώμες, βέβαια καμία συγγνώμη δεν υπήρξε, και οι επικοινωνιακές παραστάσεις δεν πείθουν πλέον κανέναν. Το νερό των ορεινών είναι μια ανοιχτή πληγή που βασανίζει τους ακινθινούς εδώ και 50 χρόνια. Δεν χρειάζονται άλλη κοροϊδία. Και επειδή ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναρωτιόταν δημόσια ποιος θα ζητήσει συγγνώμη τώρα που η προσωρινή έκθεση ελέγχου καταγράφει 22 ευρήματα, το ερώτημα επιστρέφει σε εσάς. Μήπως τελικά εσείς οφείλετε μια μεγάλη συγγνώμη στους ακινθινούς? Κύριε Στασινόπλε, ελάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο να απαντήσετε ένα προς ένα στα 22 ευρήματα. Και κυρίως, πού πήγαν τα λεφτά, κύριε Δήμαρχε? Φτάνει ο σανός, φτάνουν οι δικαιολογίες. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, σας περιμένουμε. Δύναμη Ελπίδας, Δημοτική Παράταξη Δήμου Ζακύνθου. Λοιπόν, και πάμε τώρα γρήγορα, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο από ό,τι βλέπω. Είναι και 55. Είπε ο Δήμαρχος ότι οι τεχνικές υπηρεσίες ελέγχουν τα ευρήματα. Είναι προσωρινά, λέει. Προσωρινή είναι αυτή, αυτό το, προσωρινό είναι αυτό το πόρισμα. Δεν είναι το οριστικό.
3: Ξυπνάς.
2: Δηλαδή θα αλλάξουν κάτι στην πορεία. Επίσης, τι θα ελέγξουν οι τεχνικές υπηρεσίες αυτά τα ευρήματα? Θα κοιτάξουν να δουν αν ο δρόμος υπήρχε. Ο δρόμος δεν υπήρχε, κυρίες και κύριοι, αλλά έχει πληρωθεί.
3: Ξυπνάς.
2: Έχουν φτιαχτεί τα αντλιοστάσια και οι δεξαμενές, γιατί πήγα και τα είδα. Δεν ήταν φτιαγμένα. Δεν ήταν. Τα κουφάρια ήταν. Όπως λέει το πόρισμα. Τι θα αλλάξουν οι τεχνικές υπηρεσίες? Ο έλεγχος, λέει, ήταν προγραμματισμένος. Συγγνώμη που γελάω, αλλά... Ο έλεγχος, κύριε Δήμαρχε, ήταν προγραμματισμένος για τον Ιούνιο, τον έκτο μήνα του 2026. Και όχι για τον Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο έγινε γιατί βγήκε αυτή η καταγγελία όπου δυστυχώς έβγαλε στο φως της δημοσιότητας πάρα πολλά. Και έτσι αναγκάστηκε η Επιτροπή να έρθει τότε. Τον Ιούνιο δεν τους αφήσατε να έρθουν, κύριε Δήμαρχε. Το λένε και οι ίδιοι. Το έχει πει και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Δημοσίως τα έχει πει ο κύριος Τρεπεκλής στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ζητήσατε να μην πάει η Επιτροπή τον Ιούνιο. Γιατί άραγε?
3: Ίδιο όπως ήταν. Ή όπως ανέκαθεν.
2: Αν, λέει, δούμε ότι το έργο δεν ολοκληρώνει, μάλλον χρειάζονται χρήματα για να ολοκληρωθεί το έργο, θα βάλουμε εμείς, ο Δήμος. Ποιος Δήμος, κύριε Δήμαρχε?
3: υδάτων και...
2: Εμείς θα τα βάλουμε τα λεφτά, από εμάς θα τα πάρετε. Δικά μας είναι τα λεφτά που θα πληρώσετε και πάλι το έργο.
3: Απλώς.
2: Πόσο θα φτάσει αυτό το έργο? Επίσης, είπατε ότι 50 χρόνια τώρα αυτή η περιοχή είναι χωρίς νερό. Όντως, ναι, δεν έχει άδικο. Και ότι μάζευαν, λέει, οι κάτοικοι του χωριού, των χωριών αυτών, το νερό από τις Ρονιές. Μυθιστόρημα. Φόσκολος. Και προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρωθεί το έργο, το οποίο από ό,τι μας είπε ολοκληρώνεται, και ότι το μόνο που μένει είναι να κρεμαστούν στα αντιλιοστάσια ηλεκτρομαγνητικοί πίνακες. Οπότε, όπως είπα και πριν, το νερό έρχεται. Όλο ένα. Την άλλη εβδομάδα θα έχουν νερό επάνω.
3: Τι να σημαίνει? Και εξίσταση.
2: Φυσικά στην ερώτηση της κυρίας Ξενόφου, της καλής συναδέλφου από τον Ερμή, δεν απάντησε ποτέ ποιος είναι ο μηχανικός που βρίσκεται εκεί και επιβλέπει το έργο. Μάλιστα είπε ότι του διαφεύγει το όνομα. Σε ό,τι αφορά τον Αλαβέρα, τον εργολάβο, είπε ότι αυτός παίρνει τα λεφτά, αυτός έχει πάρει τα λεφτά. Στην ερώτηση δηλαδή του κυρίου Αρετάκη, του κυρίου Τσουρουνάκη και της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας, πού πήγαν τα λεφτά, λέει ο Αλαβέρας τα έχει πάρει. Ναι, μισό λεπτό τώρα. Δίνετε δηλαδή στον Αλαβέρα που εσείς δεν τον θέλατε, γιατί σας το φόρτωσε, όπως είπατε, σας τον κληρονόμησε ο κύριος Αρετάκης και δεν τον θέλατε. Του δώσατε λοιπόν 807.000 στις αρχές του 2025 χωρίς να έχετε παραλάβει κανένα έργο, χωρίς να έχουν γίνει καμία εργασία. Χωρίς να έχει γίνει καμία εργασία και του δίνεται 807.000 ευρώ, έτσι αέρα.
3: Και θα πει. Ίδιο όπως ήταν.
4: Κάτι τον σταματάει.
3: Όπως ανέκαθεν.
2: Είμαστε εδώ, λέει, με διαφάνεια δίπλα στους πολίτες. 3 χρόνια που είσαστε, κύριε Δήμαρχε, Δημοτική Αρχή. Μισό λεπτό να κλείσω εδώ. 3 χρόνια που είσαστε εκεί επάνω στα ορεινά, στο συγκεκριμένο έργο. Και τώρα μας λέτε ότι είστε δίπλα στους πολίτες και ότι με διαφάνεια θα ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα θα ολοκληρωθεί το έργο. Και με τι λεφτά, αφού έχουν πάρθει όλα τα λεφτά. Το 98%. Κάτι ψίχουλα έχουν μείνει, τα οποία δεν φτάνουν ούτε για πασατέμπο. Και ότι ενώ λέτε το έβγαλε πριν από ένα μήνα, έκανε την καταγγελία η Δύναμη Ελπίδας, από πίσω λέτε ότι έκανε εξώδικα για να σταματήσει το έργο. Δεν το έκανε γι' αυτό, κύριε Δημάρχε. Το έκανε για να μην κουκουλωθούν και μπαλωθούν, όπως λέει και ο κύριος Κλάδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης, να γίνουν μπαλώματα και να μην γίνει τελικά το έργο. Να πάμε να κλείσουμε, να βάλουμε τις σωλήνες, να τελειώνουμε. Γι' αυτό το έκανε η Δύναμη Ελπίδας. Και δεν θα περιμέναμε πολύ, όπως περιμέναμε 3 χρόνια τώρα που είστε εσείς και άλλα τόσα από πίσω που ήταν οι άλλοι. Αλλά το σλόγγαν σας ήταν χθες, θα απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Όλο αυτό λέγατε. Όταν δεν είχατε να απαντήσετε, θα απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Και στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί άμεσα το έργο. Αυτό ακούσαμε. Λοιπόν, διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα.
1: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα?
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσκολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
1: Αποκλείεται, ακούμε εδώ εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
11: Πώς καθόταν εδώ? Πού? Σε αυτό εδώ το τραπέζι.
12: Στον τραπέζι?
11: Ναι.
12: Κανένα.
11: Κάθονται στα τραπέζια οι άνθρωποι. Πώς καθόταν εδώ, μωρέ?
12: Στο τραπέζι?
11: Όχι, στις καρέκλες.
12: Στις καρέκλες. Στις καρέκλες μάλιστα. Αλλά εσείς μου λέτε στον τραπέζι. Στον τραπέζι δεν κάθονται οι άνθρωποι.
11: Ρε παναθεμάτω. Ρε λεπέκι μου. Σε αυτές εδώ τις καρέκλες. Πού είναι και οι δυο ποτοκαλάδες? Ποιος καθότανε?
12: Εδώ?
11: Ναι.
12: Μου είναι και οι δυο μορδοκαλάδες?
11: Ναι.
12: Ποιος καθότανε?
11: Ναι.
12: Δεν ξέρω.

0: από τότε.
1: 4 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον Prisma 92. Καλημέρα, Ζακυνθός. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Θα μείνουμε στο θέμα αυτό, στη συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος χθες. Λυπάμαι όμως στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, που είναι ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης, αλλά και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου. Θα χρησιμοποιήσουμε και τις δύο σήμερα ιδιότητες του. Θα πάμε στους χορηγούς μας, οι οποίοι μας στηρίζουν χρόνια τώρα που είμαστε εδώ και τους ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρησης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο. Και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεριών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26 950 24 231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Σχετικά με τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Δήμαρχος. Και φυσικά δεν υπάρχει ούτε ένα υπέρ του Δημάρχου. Ούτε ένα. Να πως βγαίνουν τα γκάλωπ, πως βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις. Εδώ, τοπικά. Υπάρχει καλύτερη δημοσκόπηση από αυτή ή στα social media όταν ανεβαίνει ένα θέμα σχετικά με το Δήμο και από κάτω υπάρχουν δεκάδες μηνύματα, εκατοντάδες και τα περισσότερα είναι εις βάρος της Δημοτικής Αρχής. Δεν τα βλέπουν αυτά. Λοιπόν, πάω να καλέσω τον κύριο Κωνσταντίνου.

0: Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, τον επικεφαλής, όπως είπαμε, της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο μας, αλλά και πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου, γιατί θα τον ρωτήσουμε κάτι και με αυτή την ιδιότητα. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αναγνωστόπουλο, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνου. Με τρία θέματα θα πάμε στην σημερινή μας ατζέντα. Πρώτο και κύριο, βέβαια, η συνέντευξη του Δημάρχου χθες στο γραφείο του. Δεύτερο θέμα θα είναι αυτή η επίσκεψη που κάνατε χθες με τον κύριο Διονύση Κλάδη στο γήπεδο του Μαχαιράδου, αν δεν κάνω λάθος, στο δημοτικό γήπεδο Μαχαιράδου, σχετικά με τις αθλητικές υποδομές του νησιού μας. Και φυσικά η αυριανή ημέρα, μια κρίσιμη ημέρα για 18 αγρότες μας, οι οποίοι επειδή έκλεισαν συμβολικά για 2 ώρες το δρόμο στη Λούμπα πριν από χρόνια, το 22 αν δεν κάνω λάθος, ξαφνικά κάθονται στο εδόλιο του κατηγορημένου. Να ξεκινήσουμε όμως με τη συνέντευξη του κυρίου Δημάρχου, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι το πόρισμα μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί στις παρατάξεις.
0: Α, όχι, ε.
1: Δηλαδή, α, ωραία. Το οποίο είναι απαράδεκτο.
0: Δηλαδή το έχουμε όλοι εμείς, κύριε Κωνσταντίνου, το έχουμε όλοι εμείς και δεν το έχουν οι καθήλυνα αρμόδιοι, έτσι.
1: Δεν το έχουμε πάρει στα χέρια μας και αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Βέβαια.
1: Από μόνο του. Διαπλαγία σοδού ή τέτοιο δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Ναι, σωστά, και σωστά.
1: Διαβάζουμε και τα δημοσιεύματα στις εφημερίδες και όχι μόνο. Το θέμα είναι ότι αυτό δείχνει ακριβώς την σοβαρότητα και τον τρόπο διαχείρισης. Όταν έχει απασχολήσει τόσο πολύ τη Ζάκυνθινή κοινωνία, όταν έχει γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο, άλλα 5 που έχει μπει αυτό το θέμα.
0: Σωστά από εσάς.
1: Και δεν βγαίνει καν το πόρισμα, δηλαδή, να δούμε, να εκτιμήσουμε
0: αντικειμενικά,
1: δηλαδή, το πώς πρέπει, ας πούμε, να παρέμβουμε. Ακριβώς αυτό δείχνει και την λογική αλλά και την οτροπία της Δημοτικής Αρχής. Mm-hmm. Γιατί είναι εμφανέστατο ότι τα σοβαρά ευρήματα τα οποία υπάρχουν στην προσωρινή έκθεση και υπάρχουν, αδιαφυσβήτητο, παραδέχτηκε και σε αυτή τη συνέντευξη τύπου που θύμισε το λόγο που έβγαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο που μίλαγε επί μισή ώρα για να μην πει ακριβώς τίποτα. Mm-hmm. Αντίστοιχα και η συνέντευξη τύπου στην οποία ήρθε ο Δήμαρχος ήταν μια συνέντευξη τύπου που πάλι δεν είπε τίποτα. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, mm-hmm, και ότι έχουν εκτελεστεί εργασίες όπως τα αντλιοστάσια ή ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός τα οποία έχουν πληρωθεί χωρίς φυσικά να
0: έχουν εγκατασταθεί, ναι.
1: να έχουν εγκατασταθεί. Κτηριακές εγκαταστάσεις δηλαδή στα Λούχα και στο Γύρι που πάλι το ίδιο δεν έχει γίνει, το δίκτυο που όλοι γνωρίζουμε τι έγινε και που κερδίσαν ένα χρονικό διάστημα και θάβανε τις σωλήνες χωρίς συνδέσεις και όλα αυτά. Και θα ήταν και ίσως και πιθανότερα μεγαλύτερο το πιο επιβαρυντική έκθεση, αλλά πιστεύω ότι κάνανε και γρήγορες δουλειές για να μπορέσουν να καλύψουν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αν προτείνεται καταλογισμός στο Δήμο, και όταν λέμε Δήμο εννοούμε τους Ζακυνθινούς, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή να μην πληρωθεί από τα προγράμματα που ήταν να πληρωθεί. Και βέβαια φάνηκε αυτό που τονίζουμε συνέχεια σαν Λαϊκή Συσπήρωση, ότι τέρμα πια με τους εργολάβους, δηλαδή τα παιχνίδια των εργολάβων, οι υπερεργολαβίες πάνω στις εργολαβίες και διάφορα άλλα σκηνικά τα οποία φάνηκαν και σε αυτό το έργο. Και η γνώμη μας είναι ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά σοβαρά, πρώτα και κύρια γιατί δεν εκτελείται το έργο. Είναι εξαιρετικά σοβαρό ένα έργο που θα υδροδοτήσει οικογένειες, χωριά, θα συνδέσει τα ορεινά τη Ζακύνθου, αντιμετωπίζεται με αυτόν τον άθλιο τρόπο. Δεύτερο επίσης είναι η άθλια διαχείριση του έργου, η οποία, αλλά και της κατάστασης της οποίας έχει προκύψει, δηλαδή το πώς η Δημοτική Αρχή επικοινωνεί στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις παρατάξεις, αλλά κύρια με τον λαό της Ζακύνθου, προσπαθώντας να πει πράγματα τα οποία πραγματικά σε χαζούς να απευθύνεσαι δεν μπορείς να μιλάς έτσι. Αλλά νομίζω, κύριε Αναγνωστόπουλε, ότι χαρακτηριστικό της όλης κουβέντας που, ναι, κάνουμε σήμερα, ναι, είναι η στάση του κυρίου Τουρκάκη χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ σε μια ερώτηση
0: της κυρίας Καπνίση. Ναι, ναι, θα το παίξω αυτό το απόσπασμα, ναι, έχει κάνει εντύπωση.
1: έχει μεγάλη σημασία. Και για όσους δεν ξέρουν, η κυρία Καπνίση είναι η πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΣ.
0: Και με αυτό το θεσμικό της ρόλο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Χρόνια εκλέγεται καθολικά από όλους τους συναδέρφους της, γνωστή για τους αγώνες της και τόσο για το νερό όσο και για τους συναδέρφους της.
0: Ισχύει.
1: Και σε μια αυτονόητη ερώτηση που θα έκανε ο κάθε Ζακυνθινός για την ποιότητα του νερού, για την ποσότητα του νερού, είχαμε την αλαζονική και απαράδεκτη απάντηση του κυρίου Τουρκάκη, Προέδρου της ΔΕΙΑΣ,
0: ναι,
1: για τις 100 βεβαιώσεις ότι το νερό είναι για ανθρώπινη χρήση.
0: Mm-hmm.
1: Και με ειρωνία, με αλαζονία και με ένα ύφος απαράδεκτο απέναντι, νομίζει ότι στράφηκε απέναντι στην κυρία Καπνίση ο κύριος Τουρκάκης. Δεν στράφηκε απέναντι στην κυρία Καπνίση, στράφηκε απέναντι στο Ζακυνθινό λαό. Η απάντησή του, αυτή η υποτιμητική απάντηση για την αθλειότητα του νερού που έχουμε στη Ζάκυνθο, που καταστρέφει τις συσκευές τις ηλεκτρικές, τα πλυντήρια πιάτων, τις σωληνώσεις. Γνωρίζουμε όλοι την ποιότητα νερού της Ζακύνθου που δεν κάνει ούτε για πότισμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και με αυτή την αλαζονία και με αυτό το ύφος να απαντάει, όχι στην κυρία Καπνίση αν θέλετε, στον ίδιο το Ζακυνθινό λαό. Δείχνει λοιπόν ποια είναι η λογική τους σε σχέση με αυτά τα έργα πνοής για τη Ζάκυνθο. Πρόσφατα είχαμε και μία εκδήλωση ως κόμμα.
0: Mm-hmm.
1: Που φάνηκε δηλαδή ότι η ποσότητα του νερού, δηλαδή πανελλαδικά, χρησιμοποιούν μόνο το 3% της βροχής για αξιοποίηση, για ίδρυυση. Σε ένα τόπο ευλογημένο από βροχές, να μην μπορούμε να συγκρατήσουμε καθόλου και να μιλάμε για φαλάτωση, να μιλάμε για διαλυμένους σωλήνες, να μιλάμε όλα αυτά. Αλλά ακριβώς το έργο αυτό που έχουμε αναδείξει, Λούχα Γύρι,
0: ναι,
1: Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι, Άγιο Λέοντα, στην ουσία δείχνει ότι υπάρχουν αυτοί που δεν θέλουν ποτέ να υπάρχει νερό στη Ζάκυνθο, γιατί το νερό το αντιμετωπίσουν εμπόρευμα. Και όπως πολύ σωστά είχε πει και ο Καραγασόπουλος στην ομιλία του, δεν μπορεί πριν 300 χρόνια οι Ενετοί να φτιάξαν έργα ίδρυυσης που να λειτουργούν μέχρι και σήμερα, και το 2026 να μην μπορούν να φτιάξουν ένα αγωγό λίγων χιλιόμετρων και να έχουμε πόσιμο νερό με την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα. Αλλά ο σκοπός είναι πώς θα τα δώσουν σε μεγάλες εταιρείες να κερδοσκοπήσουν. Και νομίζω ότι η απάντηση του κυρίου Τουρκάκη χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο, η αλαζονία και το ύφος που επέδειξε, δεν στρέφεται κατά της κυρίας Καπνίση, που είναι γνωστή για τους αγώνες της και τη δράση της, στρέφεται κατά του Ζακυνθινού λαού και νομίζω ότι απαντάει και στο πόρισμα και το τι έχει γίνει από πλευράς δημοτικής αρχής για ένα τόσο κομβικό έργο.
0: Πάντως, κύριε Κωνσταντίνου, θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό και να το μάθει και ο κόσμος, ότι αυτά τα ευρήματα που βρήκε η Επιτροπή και κατέθεσε το πόρισμά της, ακριβώς τα ίδια ευρήματα εσείς ως Λαϊκή Συσπήρωση και ο κύριος Διονύσης Κλάδης συγκεκριμένα φωνάζετε εδώ και μήνες για τα συγκεκριμένα ευρήματα.
1: Δεν είναι μήνες, και δεν είναι χρόνια, κύριε Αναγνωστό.
0: Ναι, οι μήνες έρχονται και σε χρόνια, γιατί αν είναι πάνω από 12 μήνες είναι χρόνια. Ναι, ναι, εντάξει. Χρόνια, πάμε χρόνια. Ναι.
1: Τον Αύγουστο του 24 το πρωτοφέραμε.
0: Σωστά.
1: Ήτανε τότε που τον Οκτώβριο του 24 μας είχαν βεβαιώσει.
0: Ο κύριος Κόκορης είπε ότι στα μέσα Οκτώβρη το χρονοδιάγραμμα λέει ότι θα παραδοθεί το έργο.
1: Σαφώς λειτουργούμε συλλογικά και ομαδικά. Παρόλα αυτά όμως θα το πω ευθέως ότι η επιμονή του Διονύση του Κλάδη, του Δημοτικού μας Συμβούλου, ήταν αυτή που, και ξέρετε, επειδή στο Δημοτικό Συμβούλιο εισπράτης και πολλές φορές και χωρίς να μιλάει κάποιος, αντιλαμβάνεσαι.
0: Σωστά.
1: Ενοχλούσαμε πάρα πολύ βάζοντας συνέχεια αυτό το θέμα.
0: Μα φαινότανε από τις αντιδράσεις. Φαινότανε, κύριε Κωνσταντίνου, από τις αντιδράσεις.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι όταν το φέραμε σαν θέμα, συζητήθηκε 10.30 ώρα το βράδυ. Σε μια συνεδρία που είχε ξεκινήσει 6 ώρα το απόγευμα.
0: Μα φυσικά τα μεγάλα.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν από μόνο του δηλαδή, και είναι η γνωστή τακτική της Δημοτικής Αρχής που έχουμε καταγγείλει, που απαξιούει με κάθε τρόπο το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και τις παρεμβάσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Νιόνιος Οκλάδης λοιπόν με επιμονή και υπομονή, με πολύ σοβαρότητα και συλλογικά κατάφερε να αναδείξουμε αυτό το θέμα, όχι για άλλο λόγο, γιατί οι ίδιοι κάτοικοι των χωριών μας προσεγγίζανε και λέγανε, ρε παιδιά, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Καταρχήν κινδύνευε να σκοτωθεί κόσμος.
0: Βέβαια.
1: Που είχαν ανοίξει τα χαντάκια επί δύο χρόνια και οι σωλήνες ήταν κάτι τεράστιες σωλήνες. Δηλαδή,
0: επί του δρόμου.
1: Όποιος πέρναγε από εκεί, τον έπιανε η ψυχή του.
0: Ακριβώς.
1: Και πέρναγες πρωί και ήταν επικίνδυνα. Σκέψου βράδυ, δηλαδή, σε μια περιοχή που δεν είχε καθόλου φωτισμό.
0: Ακριβώς.
1: Τίποτα. Και επιμείναμε γιατί είναι ένα έργο που θα δώσει νερό σε συμπολίτες μας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όχι μόνο σε δύο χωριά, σε πολύ περισσότερο από δύο χωριά κόσμο. Αλλά όταν απαξίζεις τους κατοίκους, όταν απαξίζεις και έχεις μετατρέψει το νερό σε μεταφορά νερού, εντάξει, εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Γιατί δεν τους νοιάζει καν το έργο, αυτό φαίνεται. Και φαίνεται και από αυτά που φάνηκαν και από το πόρισμα δηλαδή. Mm-hmm. Να έχει πληρωθεί ένα έργο χωρίς καν να έχει εκτελεστεί.
0: Ακριβώς. Κάντε όμως λίγο υπομονή, κύριε Κωνσταντίνου, 15 ημέρες, γιατί έτσι είπε ο Δήμαρχος εχθές, ότι σε 15 ημέρες οι τεχνικές υπηρεσίες θα έχουν απαντήσει. Όλο αυτό έλεγε όταν δεν είχε κάτι να απαντήσει.
1: Θα απαντούσε και στις ερωτήσεις.
0: Ναι, θα έρθει λοιπόν σε 15 ημέρες να συγκαλέσει η Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είπε, χωρίς εσείς να έχετε το πόρισμα, κύριε Κωνσταντίνου, στα χέρια σας.
1: Να περνάει ο καιρός, να ξεχνιέται το θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και άλλα, γιατί θα βγουν και άλλα. Αλλά να περάσει ο καιρός, να ξεχαστεί το θέμα.
0: Να ξέρετε, κύριε Κωνσταντίνου. Να ξέρετε, κύριε Κωνσταντίνου, και κυρίες και κύριοι.
1: Δεν θα τους περάσει, να ξέρετε.
0: Μάλιστα. Να ξέρετε, κύριε Κωνσταντίνου, κυρίες και κύριοι, ότι δικές μου πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχει έρθει και το πόρισμα για την Εφηλικών και για την τηλεμετρία. Και δυστυχώς και εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά, κύριε Κωνσταντίνου. Δυστυχώς. Λοιπόν, εντάξει, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αλλά να φτάσει όμως το πόρισμα στα χέρια σας για να μπορείτε σε 15 ημέρες που θα γίνει το δημοτικό
1: σύμβουλο. Το επίσημο πόρισμα να καταδεθεί στις παρατάξεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Στους και στις παρατάξεις.
0: Ναι.
1: Στην κάθε παράταξη.
0: Και στις τρεις. Δεν είναι και 15.
1: Η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου να μην έχει δοθεί όταν έχει γίνει τόσο ντόρο, τόσο θέμα, έχει γίνει Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή να μην φροντίζει να παραδοθεί το θέμα, το πόρισμα επίσημα στις παρατάξεις, ως όφιλοι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν έπρεπε καν να το ζητήσω.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τον αθλητισμό, με τις αθλητικές υποδομές. Εξ όσων γνωρίζω, χθες το απόγευμα, γύρω στις 5 και κάτι, επισκεφθήκατε το δημοτικό γήπεδο Μαχαιράδου μαζί με τον Νιόνιο τον Κλάδη, τον καθήλυνα αρμόδιο. Για ποιο λόγο, κύριε Κωνσταντίνου?
1: Ενώ μοιάζει διαφορετικό θέμα, στην ουσία είναι παρόμοιο το θέμα. Mm-hmm. Είναι η
0: αξίωση
1: διαχρονικά όλων των αθλητικών υποδομών στη Ζάκυνθο. Νομίζω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ελπίζω να κάνω λάθος, ότι είναι το νησί που πανελλαδικά έχει μία πρωτιά. Να μην έχει καμία αθλητική υποδομή, καμία δημόσια αθλητική εγκατάσταση.
0: Ισχύει.
1: Ένας χώρος λοιπόν, όπως το γήπεδο του Μαχαιράδου, όπως όλα τα γήπεδα ποδοσφαίρου, που αθλούνται δεκάδες νέα παιδιά, που αυτά τα παιδιά ξεφεύγουν από άλλες δραστηριότητες, είναι υγεία ο αθλητισμός και σωματική υγεία, που θα έπρεπε εμείς να το προτρέπουμε και να το στηρίζουμε, είναι, η άθληση είναι δικαίωμα, όπως αντίστοιχα και σε όλους τους υπόλοιπους χώρους, δηλαδή στο Στίβο, στην Κολύμβηση που δεν υπάρχει κολυμβητήριο, στα γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ που δεν υπάρχει κλειστό γήπεδο. Η νεολαία της Ζακύνθου στερείται αθλητικών υποδομών. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά καταφέρνουν οι ομάδες, οι αθλητές μας, σε όλα τα αθλήματα, σε πάρα πολλά αθλήματα, σε μεγάλη γκάμα αθλημάτων, να πρωταγωνιστεί και να φέρνει πολύ σημαντικές επιτυχίες, τα οποία γίνεται στην ουσία με ίδια μέσα.
0: Έτσι.
1: Αν θέλετε, διαφωνούμε, ναι, και με τη λογική να δίνονται μονάχα, συμφωνούμε ότι οι σύλλογοι, οι αθλητικοί πρέπει να στηριχτούν, όμως μία σωρία δημοτικών συμβουλίων δίνει, κατά τη γνώμη μας και λίγο κουτοπώνυρα θα το έλεγα, χρήματα σε ομάδες, ενώ έπρεπε να δημιουργήσει τις υποδομές, όχι ότι δεν πρέπει να δώσει χρήματα σε ομάδες, αλλά τόσα πρέπει να δώσει, mm-hmm, αλλά στην ουσία με αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργεί υποδομές. Και μέσα σε αυτές τις επιτυχίες είναι και η επιτυχία, έχουμε και την ομάδα της Ζακύνθου που παίζει Β' Εθνική αλλά γνωρίζουμε τα θέματα με το γήπεδο της Ζακύνθου και η ομάδα δεν παίζει καν στη Ζάκυνθο, mm-hmm. που αυτό δεν απασχολεί μία διοίκηση, αν θέλετε. Είναι μία ομάδα του νησιού.
0: Yeah, βέβαια.
1: Εμείς έτσι το βλέπουμε και έτσι το
0: αντιλαμβάνουμε. Το χειμώνα, κύριε Κωνσταντίνου, το χειμώνα, όμως, το χειμώνα θέλουμε να πάμε να δούμε την ομάδα. Δεν ξέρω αν με ακούσατε. Λέω το χειμώνα, εμείς που δεν έχουμε τι να κάνουμε, γιατί είμαστε κλεισμένοι σε ένα νησί. Θέλουμε, ρε παιδί μου, τη δύο Κυριακές το μήνα που παίζει εντός η ομάδα, να πάμε να τη δούμε. Να περάσει λίγο η ώρα μας, να δούμε και την.
1: Το νησί έχει μια κοινωνικότητα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και άλλα ομαδικά αθλήματα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αλλά και όχι μόνο και ομαδικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν μια κοινωνικότητα.
0: Σωστά.
1: Είναι, ειδικά όμως το ποδόσφαιρο.
0: Μας το στερούν όμως. Μας το στερούν.
1: Οι φίλοι είναι ένα, αυτό είναι ένα κατεξοχήν κοινωνικό άθλημα. Αυτό λοιπόν έχει στερηθεί.
0: Σωστά.
1: Όμως από την πρώτη ομάδα του νησιού υπάρχει και η δεύτερη ομάδα συσσαγωγικά, δεν είναι δεύτερη, ο Λεβάντε.
0: Ναι, εννοείται σε κατηγορία, παίζει σε μικρότερη κατηγορία.
1: Στην Εθνική, μάλιστα την Κυριακή αντιμετωπίζει την Παναχαϊκή, υποτίθεται στη Ζάκυνθο.
0: Υποτίθεται.
1: Και εκεί όμως η απαξίωση, η αθλειότητα του γηπέδου, το οποίο συναντήσαμε χθες, απαγορεύουν να παίξει με ανοιχτές τις κερκίδες. Δηλαδή θα είναι και κλεισμένο των θυρών,
0: ναι,
1: δεν έχει δει όπως
0: και το προηγούμενο. Εμείς, ναι, ναι.
1: Που μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν από μόνο του είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο είναι ότι ένα γήπεδο κόσμημα που στεγάζει και τον Λεβάντε και τον Αστέρα Μαχαιράδου και άλλες ομάδες, το οποίο είναι σε πάρα πολύ ωραία θέση, είναι δημοτική έκταση, να μην έχει αντιμετωπιστεί όλα αυτά τα χρόνια και να είναι ένα ερείπιο που μπορούσαν, όπως οι ίδιοι μας είπαν, ναι, οι παράγοντες και οι αθλητές και οι προπονητές.
0: Σωστά.
1: Να έρχονται οι οικογένειες, να έρχονται οι γυναίκες, να
0: βλέπουν
1: τα παιδιά τους.
0: Έχει και την παιδική χαρά εκεί.
1: Αυτά να έχουν μια τουαλέτα να μπορούν να την επισκεφτούν, να κάνουν εκδηλώσεις. Ούτε αυτό δεν είναι άξιοι να μπορέσουν να το φτιάξουν. Και μάλιστα, δηλαδή μια γιορτή που θα μπορούσε, άλλη μια γιορτή, να το πω έτσι, να ήταν την Κυριακή με τον ερχομό και της Παναχαϊκής,
0: έτσι, έτσι.
1: Το γήπεδο να είναι κλειστό. Να μην πω για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου που πραγματικά περπατήσαμε εκεί πέρα, ναι, οι λούμπες και τα αυτά, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που παίζουν, τα παιδιά, δηλαδή θα σπάσουν τα ποδάρια τους.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή θα, αντί να αθληθούν και να γυμναστούν, θα συναντήσουν αυτό το τραγέλαφο. Και τι συμβαίνει, κύριε Αναγνωστόπουλε? Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, ναι, φτιάχνανε κάποια γήπεδα και δεν βάζανε ούτε ένα ευρώ. Γιατί αν γινόταν μια στοιχειώδη συντήρηση σε
0: έτσι,
1: όλα αυτά τα
0: έτσι
1: γήπεδα, θα ήταν σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Ισχύει.
1: Όταν όμως επί 16 χρόνια στο συγκεκριμένο γήπεδο, άλλα τόσα στο γήπεδο του Αγγερικού, άλλα τόσα στο γήπεδο του Βρωμηρίου, άλλα τόσα από εδώ, άλλα τόσα από εκεί, όλα τα γήπεδα είναι σε αθλία κατάσταση και δεν βάζουν τίποτα, αλλά δεν ξεκινάνε και από πουθενά.
0: Έτσι.
1: Έχουμε φτάσει δηλαδή στο μη παρέκει, δεν ξεκινάνε από πουθενά. Και έχουμε τώρα αυτή την αθλειότητα να μην υπάρχει ούτε γήπεδο ούτε αυτό, και γιορτές ολόκληρες που θα μπορούσαν να γίνουν με ανθρώπους, με οικογένειες, με τέτοια, να είναι σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση.
0: Ωραία.
1: Για μένα είναι ήρωες.
0: Επειδή μας πιέζει ο χρόνος.
1: Με τον αθλητισμό είναι ήρωες.
0: Έτσι.
1: Σε όλα τα αθλήματα. Και θα πω και εδώ, κύριε Αναγνωστόπουλε, να θυμίσω μάλλον.
0: Και να το κλείσουμε.
1: Να ήρθε ο Βρούτσης, ο υπουργός αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Με τον βουλευτή και να μοιράζουν τα εκατομμύρια μπροστά στους ηθαγενείς για να έχουμε αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Νομίζω τα θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια, 5 εκατομμύρια. Για 5 εκατομμύρια μας λένε.
1: Έπρεπε να ντρέπονται για το τι έχουν κάνει στην νεολαία και όχι μόνο τη Ζακύνθου. Και αν πιάσουμε και όλα τα αθλήματα που δεν έχουν καμία μα καμία υποδομή, η κατάσταση είναι δραματικότητα.
0: Εδώ αποχώρησε ομάδα βόλεϊ, κύριε Κωνσταντίνου, γιατί δεν υπήρχαν ώρες στο κλειστό της Παναγούλας. Γιατί αν δεν υπήρχε το κλειστό της Παναγούλας, ένα σχολικό κτίριο, κύριε Κωνσταντίνου, τα παιδιά μας πού θα παίζανε? Πού θα παίζανε τα παιδιά μας?
1: Από ένα σχολικό κτίριο.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο.
1: Εμείς λέμε λοιπόν άμεσα να, η Δημοτική Αρχή, έστω την τελευταία στιγμή, να προχωρήσει να φτιάξει κάποια γήπεδα, να ξεκινήσει με αυτές τις ομάδες που αγωνίζονται στα εθνικά πρωταθλήματα. Είναι κρίμας να μην γίνει ο αγώνας την Κυριακή μεταξύ του Λεβάντε και της Παναχαϊκής. Θα είναι μια γιορτή για τα χωριά αυτά εκεί.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό έχει και άλλες προεκτάσεις.
0: Λοιπόν, και τα χωριά μας πιέζει πολύ ο χρόνος, κύριε Κωνσταντίνου.
1: Κλείνουν τα σχολεία, κλείνουν τα σχολεία, κλείνουν τα γήπεδα. σε λίγο δεν θα υπάρχει κανένας, θα μαζευτούν όλοι γύρω από την πόλη και να δουλεύουν.
0: Ναι, ναι, σωστά. Μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Ζητώ συγγνώμη για αυτό που σας σταματάω τόσο απότομα. Θα πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά έχουμε μόνο 2 λεπτά. Λοιπόν, και να συμπληρώσω επίσης ότι είναι και η γυναικεία ομάδα της Δόξης Πηγαδακίων, η οποία παίζει στη Β' Εθνική και παίζουν στο Ρομύρι. Και μάλιστα είχε έρθει ο Πανετολικός εδώ, η ομάδα του Αγρινίου, με πάρα πολύ μεγάλη έτσι έγκλη ο Πανετολικός, μια ομάδα που στους άνδρες παίζει η Α' Εθνική. Και αναρωτιόντουσαν οι άνθρωποι. Ναι, ναι, και αναρωτιόντουσαν οι άνθρωποι, λέει, πού παίζετε, λέει εδώ. Πού παίζετε εδώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που είναι εξίσου πολύ σοβαρό, όπως και τα δύο προηγούμενα, και έχει να κάνει με την αυριανή δίκη εδώ στα δικαστήριά μας, 9 η ώρα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, όπου πηγαίνουν 18 συνάνθρωποι μας, αγρότες, γιατί τόλμησαν να κλείσουν το δρόμο στη Λούμπα για 2 με 3 ώρες περίπου, συμβολικά, για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Ναι. Σας ακούμε.
1: Αντί λοιπόν να κυνηγάνε όλους αυτούς που βουτήξαν τα χρήματα, τους φραπέδες και τους αυτούς και τα στελέχη τους του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλους αυτούς που σφάζανε τα αμνοερήφια χωρίς κανένα μέτρο προστασίας και ξεκληρίσαν οικογένειες αλλά και μια παραδοσιακή κτηνοτροφία, όλους αυτούς που επί χρόνια δεν φτιάχνουν τα σφαγεία στη Ζάγκυνθο, που δεν υπάρχουν έργα άδευσης, δεν υπάρχει τίποτα, στέλνουν λοιπόν τους αγωνιστές, ήρωες, αγρότες της Ζακύνθου, που ζητάνε να μείνουν στα χωράφια τους, αυτούς που τους βάλαν να ξεκολλώσουν τη σταφίδα, αυτούς που κοντεύουν να διαλύσουν την κτηνοτροφική παραγωγή, που δεν υπάρχουν πια ψαράδες, που πλην ελαχίστων, και που πλέον κινδυνεύει και το ελαιόλαδο στη Ζάκυνθο.
0: Σωστά.
1: Και σέρνουν λοιπόν τους αγωνιστές, τους 18 αγωνιστές αγρότες, στα δικαστήρια. Εμείς σαν εργατικό κέντρο, σαν δημοτική σύμβουλη, σαν αυτό, θα είμαστε εκεί πέρα στο πλευρό.
0: Και σαν συνάνθρωποι, έτσι, συνάνθρωποι, πάνω απ' όλα.
1: Και μπράβο τους για τον αγώνα που δίνουν και για τη στάση τους. Και να πω, κύριε Αναγνωστόπουλε, και με αυτό να κλείσουμε, να μην σας...
0: Όχι, και για σας, γιατί ξέρω ότι είστε συνεργασία σας.
1: Αυτή τη στιγμή γίνονται μεγάλες κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη Γαλλία οι μαθητές, στην Ισπανία που τους βγάζουν από τα σπίτια τους, είδαμε πρόσφατα και μια 87χρονα τη βγάζουν, και έχουμε δώσει αγώνα εμείς σαν εργατικό κέντρο.
0: Η οποία πέθανε τελικά.
1: Ο κόσμος στα σπίτια του.
0: Έτσι.
1: Στο Βέλγιο, στην Αλβανία, φοιτητές εγκαταστάθηκαν από χθες το πρωί στην πλατεία Ζακύνθου, στην πλατεία Συντάγματος, που δεν έχουν ενίκιο.
0: Ναι.
1: Οι φοιτητές δεν πήγαν στην Πάτρα. Υπάρχει ένα κλίμα πραγματικά εκρηκτικό. Εμείς λοιπόν αύριο θα συμπαρασταθούμε ως διοίκηση του εργατικού κέντρου και τα σωματεία
0: και
1: του ιδιωτικού τομέα, και όχι μόνο, θα συμπαρασταθούμε στους αγωνιζόμενους αγρότες και θα είμαστε στο πλευρό τους.
0: Μπράβο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
2: Και ένα φεγγάρι στα βαθιά, 2 Αυγούστου η φωτιά.
0: Μαζί μας ήταν ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωση για το Δήμο μας, αλλά και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Τον ακούσαμε. Και τώρα πρέπει να πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Μόλις γυρίσουμε, θα ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από το χθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ και τον διάλογο μεταξύ της κυρίας Καπνίση και του πρόεδρου της ΔΕΙΑΣ, του κυρίου Τουρκάκη. Διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
6: Κύριε Χοντρέ, εσείς δεν είστε που έχετε το εστιατόριο που ψωνίζετε στη Μισφανή?
7: Ναι, εγώ το.
6: Μπορείτε να της πείτε ότι την αγαπώ?
7: Και τι είναι εγώ ρε προξενήτρα?
6: Όχι, αλλά έχω ακούσει ότι οι χοντροί είναι καλοί άνθρωποι.
7: Χοντροί είναι η κεφάλα σου.
6: Σας παρακαλώ με βρίζετε.
7: Μα τι θα σου κάνω εγώ τώρα?
6: Τι θα μου κάνεις ρε?
7: Τώρα.
6: Τι θα σου κάνω?
7: Τι θα μου κάνεις?
6: Θα σε πατήσω με το αυτοκίνητο.
7: Πρέπει να πάω.
8: Εδώ είμαστε. Πρίσμα 92, επιστροφή για να κλείσουμε τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή. Και πριν πάμε να καλέσουμε τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο,
9: πρόσεχε, το έργο αυτό τελειώνει.
8: Πάμε να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα από το χθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ και το διάλογο μεταξύ της Προέδρου των Εργαζομένων, της κυρίας Καπνίση, και του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ, του κυρίου Τουρκάκη. Το ανέφερε ο κύριος Κωνσταντίνου νωρίτερα στη συνέντευξη που μας παραχώρησε. Για ακούστε.
10: Κύριε Πρόεδρε, απλά για να το λέμε. Γιατί αυτά, πρώτα φτιάχνουμε λοιπόν το δέντρο όταν ξεραθεί, ξεραίνεται από τη ρίζα και όχι από την τζίμα που λέμε, αφού δεν έχουμε ποιότητα, δεν έχουμε ποσότητα, και αυτό είναι ένα μέτρο έτσι για να μην έχουμε για κόσμο στην ΔΕΙΑΣ και ακούμε και τα προβλήματά του. Και εξυπηρετεί κιόλας, γιατί είναι και πολλοί άνθρωποι, έχουμε πολλά με το ταχυδρομείο εκτός Ζακύνθου κτλ. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πρώτα απ' όλα δηλαδή δεν κόβουμε το κεφάλι, κοιτάζουμε να το γιατρέψουμε. Και εμείς δεν βλέπω τόσο καιρό να κάνουμε νέες χιλιοτρήσεις, να δώσει λεφτά η κυβέρνηση.
11: Να
10: το πω, δεν. Τι εντάξει.
11: Εντάξει, μα τώρα συζητάμε για την ψηφιακή μεταρρύθμιση και μιλάτε για τη διατροφή.
10: Γιατί μιλάμε για το νερό που θα πληρώνουμε, ενώ είναι φάλμηρο, δεν κάνει για ανθρώπινη χρήση και είναι και λίγη ποσότητα, κύριε Πρόεδρε.
11: Ωραία.
10: Είναι ψέματα αυτά,
11: ναι,
10: ή αλήθεια?
11: Είναι ψέματα, ναι.
10: Είναι
11: ψέματα. Γιατί να το δικαιολογήσω, είναι ψέματα. Και εσείς λέτε ό,τι θέλετε και εγώ λέω ό,τι θέλω.
10: Τι δεν το θέλετε?
11: Ό,τι λέτε, ό,τι θέλετε λέτε, ό,τι θέλω λέω.
10: Εγώ ό,τι λέω.
11: Ναι, βέβαια.
10: Εσείς δεν λέτε ότι
11: εγώ έχω, έχω 100 αναλύσεις που λέει ότι το νερό είναι ανθρώπινη χρήση και εσύ μου λέτε ότι δεν
10: δηλαδή,
11: είναι ανθρώπινη χρήση.
10: Τι είναι, τι εννοείται?
11: Άρα και σας λέω λοιπόν ότι βάσει
10: μπορούμε
11: των αναλύσεων.
10: Μπορούμε να το
11: πιούμε. Βάσει των αναλύσεων που έχουμε.
10: Μπορούμε να το πιούμε.
11: Σας λέω λοιπόν, για να, επειδή μας βλέπουν, ότι βάσει των αναλύσεων που έχουμε, το νερό

Και πάμε σιγά σιγά να πάμε πρώτα στους χορηγούς μας και να επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, για να πάμε να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιακουμέλο, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο, τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο. Και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13, στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.

0: Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο, τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλημέρα, φίλε Δημήτρη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές. Θα έλεγα τους φυστούς ακροατές της εκπομπής σου.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, ένας από αυτούς είσαι και εσύ, από ό,τι ξέρω.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: θα ήθελα και εγώ πριν ξεκινήσουμε να κάνω δύο έτσι μικρές παρεμβάσεις και
0: okay.
1: Πριν ξεκινήσουμε αυτά που όσα θέλεις να με ρωτήσεις, να πω ότι και εγώ ακούγοντας τόσο τον κύριο Κωνσταντίνο όσο και το τελευταίο ηχητικό που έβαλες με την κυρία Καπνίση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΑΣ, να θυμίσω στον κύριο Τουρκάκη με βάση και τα λόγια της κυρίας Αγαπηδάκης στη Βουλή προ 2 ετών ότι μόνο το πόσιμο νερό είναι

0: για ανθρώπινη χρήση. Αυτό πρέπει να το θυμίζουμε και να το λέμε πάντοτε, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ωραία.
0: Από εκεί και πέρα, θέλω να σταθώ και λίγο και στον αγαπητό που μου είναι συμπαθής τόσο ο κύριος Κωνσταντίνου όσο και ο Νιόνιος Ζωκλάδης. Ναι, το αναγνωρίζουμε όλοι ότι ήταν η πρώτη και ο πρώτος ο Νιόνιος Ζωκλάδης που έθεσε στον δημόσιο διάλογο το θέμα του αγωγού και των εργασιών που δεν γινότανε όλο αυτό το διάστημα. Όμως να ξέρεις Γιώργο ότι καλά τα λόγια, καλές οι παρεμβάσεις, όμως ο Γιώργος Τσουρουνάκης με τις δικές του καταγγελίες και 30 παρεμβάσεις έχει κινήσει την όλη διαδικασία και αν υπάρξει και αποτέλεσμα, λέω αν υπάρξει αποτέλεσμα, να ξέρεις ότι το έργο το έχουμε κάνει εμείς ως δύναμη ελπίδας. Από εκεί και πέρα, ναι, εμείς αποδεικνύουμε ότι ό,τι λέμε αποδεικνύεται μάλλον. Αποδεικνύεται με 38 τρόπο, βλέποντας και το πόρισμα που έχει βγει στην επιφάνεια.
1: Είπες δύο φορές αν και το δεύτερο το τόνισες κιόλας, αν υπάρξει αποτέλεσμα. Τι εννοείς?
0: Περιμένουμε κι εμείς να δούμε αυτά που είπε ο Δήμαρχος, ότι θα πάρουν νερό τα ορεινά.
1: Ναι.
0: Θα τρέξει νερό από τις ρίσες των χωριών που δικαιούνται να πάρουν από τον αγωγό, από την Αγία Μαρίνα Λούκα Γύρη.
1: Θα σταματήσουν δηλαδή να παίρνουν νερό από τις ρονιές της βροχής εδώ και 50 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Θα παίρνουν καθονικά από τη βρύση, μάλιστα.
0: Πριν ξεκινήσουμε, Γιώργο, όμως σε αυτήν την οδό, θα ήθελα, επειδή είμαι δίκαιος άνθρωπος, να πω ένα μπράβο στο Δήμο και κατ' επέκταση στο Δήμαρχο και ένα μπράβο στο Σύλλογο Κάρκινο Παθών και κατ' επέκταση στο πρόεδρό του, τον Σπύρο τον Ξένο, για την όλη αυτή προσπάθεια και για τη δράση που γίνεται την Κυριακή με το περπάτημα αυτό, το λεγόμενο Ροζ Μίλι, που θα ξεκινήσει από την τους Αγίους 40 και θα καταλήξει στην πλατεία Σολομού με κάποιες δράσεις. Καλό μέσα από τη συχνότητά σας και την εκπομπή σου όλο τον κόσμο, ως Δημήτρης Διακουμέλος, να δώσουμε όλοι μας το παρόν και να στηρίξουμε, να δώσουμε αυτό το μήνυμα στήριξης σε όλες τις συμπολίτες μας που πάσουν από τον καρκίνο του μαστού, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσω ότι στον καρκίνο, Γιώργο, δεν φοράνε ούτε κόμματα,
1: σωστά,
0: ούτε παρατάξεις. Και αυτό πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλοι και κάνω ένα δημόσιο κάλεσμα να είμαστε όλοι εκεί την Κυριακή 10 η ώρα, 10 και 4 στους Αγίους Σαράντες, να περπατήσουμε κι εμείς δίνοντας αυτό το 38 μήνυμα.
1: Και επειδή άνοιξες αυτό το θέμα, να πω, φίλες και φίλοι, ότι περισσότερα για το θέμα αυτό θα αναφερθούμε στην αυριανή μας εκπομπή και θα ακούσουμε και το απόσπασμα, την συνέντευξη, την κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν χθες μετά τη συνέντευξη του Δημάρχου για τα ορεινά εκεί, για το νερό, μαζί με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Καρκινοπαθών, τον φίλο τον Σπύρο τον Ξένο. Αύριο ο Σπύρος ο Ξένος θα φιλοξενηθεί εδώ στην συχνότητα του Prisma 92 και στην εκπομπή μας, να πούμε περισσότερα για το θέμα αυτό. Και επίσης την Κυριακή θα βγούμε ζωντανά στον αέρα του Mega, στο Mega Non-Stop, στην εκπομπή που συνεργάζομαι το τελευταίο διάστημα, για να δώσουμε έτσι μεγαλύτερη δημοσιότητα στο θέμα αυτό, γιατί αξίζει, το θέμα αυτό αξίζει.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ωραία,
1: πάμε στα δικά μας.
0: Μπράβο λοιπόν για αυτή τη δράση. Δεν μπορώ, Γιώργο, να πω μπράβο όμως και στους συνεργάτες, σε παρένθεση, συμβούλους του Δημάρχου, που τον έπεισαν και τον συμβούλεψαν να κάνει αυτή τη συνέντευξη.
1: Περίμενε. Τώρα, γιατί απ' τη μία μας λες και μας λέτε εκεί στην Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας ότι βγάλαμε μία καταγγελία και δεν απάντησε ποτέ ο Δήμαρχος, και τώρα μου λες εσύ ότι βγήκε αμέσως. Τι θέτε που λέει και ο Γιονάκης, τι θέτε?
0: Κοίταξε Γιώργο, είπα ότι δεν μπορώ να πω μπράβο στους συμβούλους του που τον συμβούλεψαν να βγει με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτό δεν ήταν συνέντευξη τύπου, αυτό ήταν συνέντευξη παροδία, θα την έλεγα. Πάλι είδαμε να ξεκινάει από την απαρχή του κόσμου, να κάνει μια τοποθέτηση από πώς ξεκίνησαν όλα.
1: Από το 92.
0: Χωρίς να λέει ουσιαστικά τίποτα. Mm-hmm. Τα ερωτήματα και την ανάλυση του δημοσιογραφικού κόσμου που βρέθηκε στη συνέντευξη τα παρέψαν στις τεχνικές υπηρεσίες. Αλήθεια. Ποιοι είναι οι τεχνικές υπηρεσίες? Γιατί δεν ήταν π.χ. οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι των τεχνικών υπηρεσιών, είτε η κυρία Κωστίνου που τρέχει τώρα, είτε ο κύριος Χόκορης που ήταν τότε που πληρώθηκε το έργο?
1: Και επίσης, συγγνώμη φίλε Δημήτρη, και γιατί δεν ήταν στη συνέντευξη τύπου, εκτός από αυτούς, δεν ήταν και οι άνθρωποι του, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι ήταν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου? όλο αυτό το διάστημα.
0: Θα τα πούμε, θα τα αναλύσουμε στην πορεία.
1: Α, συγγνώμη, ναι, ναι.
0: Όμως είδαμε τώρα να παραπέμπει στις ερωτήσεις που του γίνανε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ότι θα απαντηθεί από την τεχνική υπηρεσία. Να θυμίσω λοιπόν σε αυτό το κομμάτι ότι το εντέλεσε,
1: ναι,
0: και το τελικό πρόσταγμα το έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος, γιατί είναι προϊστάμενος όλων.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε λοιπόν θα έπρεπε να είναι γνώσεις, και από τη στιγμή που προβαίνει σε μια τέτοια ενέργεια να ενημερώσεις και να δώσεις μια συνέντευξη τύπου, την οποία, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η συνέντευξη τύπου δόθηκε για να αποφύγει τυχόν έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που τους ζητάμε, να πούνε να κάναμε τη συνέντευξη, οπότε είμαστε καλυμμένοι. Όμως, ξαναλέω, ήταν μια συνέντευξη παροδία, δεν είπε πάλι τίποτα, δεν είπε, ακόμα μια φορά μας άφησε με κενά και δεν απάντησε καμία ερώτηση από τους δημοσιογράφους, ξαναλέω, και δεν απάντησε και δεν ανάλυσε και τα ευρήματα που θα έπρεπε να αναλύσει, που βρέθηκαν από την διαχειριστική αρχή.
1: Έτσι. Ξέρεις κάτι, Δημήτρη.
0: Ναι. Έχω σταθεί σε τρία, αν θέλεις να σου πω, σε τρία πραγματάκια.
1: Ναι, πες τα και να σου πω κι εγώ κάτι που μου έχει προκαλέσει πολύ θυμό από τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Στασινόπουλου. Ναι, παρακαλώ.
0: Καταρχήν, το πρώτο, δεν μας απάντησε, Γιώργο, το πώς πληρώθηκε ένας εργολάβος ο οποίος καρκινοβατούσε όλα αυτά τα χρόνια από την προηγούμενη δημοτική αρχή, ο οποίος δεν εκτελούσε σωστά τα έργα. Παρόλα τα αυτά, προχώρησε και να κάνει μια προπληρωμή του έργου, που αυτό δεν γίνεται επουδενή σε δημόσια έργα. Mm-hmm. Πρώτα παραλαμβάνεις το έργο και μετά το πληρώνεις αφού έχει ολοκληρωθεί. Δεν μας απάντησε γιατί και για ποιο λόγο πλήρωσε από μπροστά, όπως λέμε, το έργο. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι μας είπε ότι εκτελούνται οι εργασίες αυτή τη στιγμή εκεί πάνω και ότι λείπουν δύο πίνακες.
1: Και ολοκληρώνεται, ναι.
0: Με ποια νομιμότητα εκτελούνται αυτές οι εργασίες αυτή τη στιγμή απάνω, από τη στιγμή που όλες οι άδειες έχουν λήξει, και ποιος ελέγχει η νομιμότητα της συμμετοχής της εταιρείας αυτής που εκτελεί το έργο?
1: Εύλογο το ερώτημα.
0: Αυτή τη στιγμή, mm-hmm, Γιώργο, αν πάω έξω από τον δρόμο του σπιτιού μου και ακουμπήσω ένα χαλίκι, θα είμαι κατηγορούμενος.
1: Έρχεται κατευθείαν το περιπολικό.
0: Πώς μπορεί να αφήσει ο Δήμος αυτή τη στιγμή έναν εργολάβο να εκτελεί ένα τόσο μεγάλο έργο χωρίς να τον ελέγχει κανένας? Να μην έχει ελεχθεί η νομιμότητά του. Να υπάρχει κάποιος εκεί πέρα ο οποίος να ελέγχει τη διαδικασία, αν γίνονται σωστά τα πράγματα. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό? Είχαμε ακούσει την Γενική Γραμματέα ότι υπάρχουν οι άδειες, ότι θα τις προσκομίσει. Τις έχει προσκομίσει η κυρία Γενική Γραμματέα?
1: Κυρία Γαλαζούλα.
0: Πού είναι οι άδειες?
1: Δεν ξέρω, αυτό εσείς.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο το έχω κρατήσει μαζί με το πώς πληρώθηκε το έργο, αφού δεν έχει τελειώσει. Όμως υπάρχει κάτι ακόμα πιο σημαντικό, Γιώργο, στα ευρήματα, τα οποία δεν ξέρω αν έχει σταθεί κάποιος.
1: Πιο σημαντικό, για να ακούσουμε.
0: Βέβαια. Είναι ποινικά κολάσιμο,
1: ναι,
0: το σημείο που λέει ότι υπάρχει η ελλιπής τεκμηρίωσης του φακέλου της πράξης. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε καταλάβει τι σημαίνει αυτό?
1: Για πες.
0: Αυτό, Γιώργο, σημαίνει ότι η ελεκτική επιτροπή της διαχειριστικής, την ώρα που έλεγχε, ζήτησε κάποιους φακέλους. Ζήτησε για το φάκελο της πράξης. Και από ό,τι μας λέει εδώ, ότι ήταν ελλιπής ο φάκελος. Ήταν αδιανός ο φάκελος που ζήτησε η διαχειριστική αρχή κατά τον έλεγχο? Το έχουμε πάρει λίγο χαμπάρι αυτό, Γιώργο? Αυτό είναι ποινικά κολάσιμο.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχει σταθεί κανένας πάνω σε αυτό. Δηλαδή, τι στοιχεία έδωσε η δημοτική αρχή προς έλεγχο στη διαχειριστική αρχή, που το λέει κομψάν κομψά ότι είναι ελλιπής η τεκμηρίωση του φακέλου?
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό. Το οποίο ποιος θα μου απαντήσει γι' αυτό? Βέβαια, αν το πει στον Δήμαρχο, θα σου πει, θα απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες.
0: Αυτό, Γιώργο, λοιπόν, έπρεπε να απαντηθεί και χθες κατά τη συνέντευξη τύπου. Όμως, ξαναλέω, ήταν μια συνέντευξη παροδία. Δεν μας είπε τίποτα. Είπε όμως τόσα πολλά, αλλά δεν μας είπε τίποτα.
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Επειδή όμως ο Δήμαρχος ανέκαθεν λέει ότι σας έπρεπε να πάτε εσείς και να ζητήσετε τα χαρτιά και όχι μέσα από τη διάβγεια στο Δήμο. Εσείς έχετε πάει στις τεχνικές υπηρεσίες να ρωτήσετε αυτό που έγινε χθες, δηλαδή που είπε, που έβγαλε το πόρισμα, ότι είναι ελλιπής ο φάκελος. Πήγατε στις τεχνικές υπηρεσίες?
0: Κύριε Αναγνωστόπουλε, περιμένουμε και εμείς τις απαντήσεις της...
1: Να, σε 15 ημέρες.
0: Σε 15 μέρες και μετά το τελικό πόρισμα της χειριστικής.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα, βλέποντας τη συνέντευξη τύπου τη χτεσινή,
1: ναι,
0: καταλαβαίνεις και εσύ από μόνος σου αν υπήρχε λόγος ή αν υπάρχει λόγος να πάμε να ζητήσουμε κάποιες εξηγήσεις.
1: Λοιπόν, ναι, σωστά.
0: Από τη Δημοτική Ωραία. Αρχή. Να, από εδώ είδαμε τη συνέντευξη τύπου που δεν είπε τίποτα. Θυμάται, μας έλεγε κάτι διαφορετικό σε εμάς.
1: Λοιπόν, θέλω να εκφράσω και δημόσια αυτό το θυμό που λέω που έχω. Φίλε Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, μας είπε λοιπόν χθες ο Δήμαρχος στο κλείσιμο τη συνέντευξη τύπου. Και ενώ είπε γεια σας και μετά το θυμήθηκε, μας είπε λοιπόν ότι η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, ενώ έκανε την καταγγελία, αμέσως μετά λέει, δημιούργησε θέμα έτσι ώστε να σταματήσει το έργο που είχε ξεκινήσει τη μέρα που έκανε τη συνέντευξη τύπου η Δύναμη Ελπίδας, ημέρα Σάββατο, δούλεψαν και Κυριακή, Σάββατο πήγαν τα μηχανήματα επάνω και την Κυριακή άρχισαν να δουλεύουν, και έτσι λέει, ενώ θέλει τη διαφάνεια, σταμάτησε το έργο για να μην πάει το νερό επάνω. Δηλαδή η Δύναμη Ελπίδας δεν θέλει να πάει το νερό επάνω όταν ο Δήμος Ζακύνθου για 3 χρόνια η Δημοτική Αρχή δεν έβαλε ούτε μία πρόκα σε αυτό το έργο. Πώς δηλαδή σταματάει το έργο η Δύναμη Ελπίδας για λίγες ημέρες, γιατί η Δύναμη Ελπίδας τι ήθελε? Να μην ξεκινήσουν οι εργασίες, να έρθει η Επιτροπή, να ελέγξει τι γίνεται εκεί πάνω και όχι να δει αυτά τα μπαζώματα που γινόντουσαν, όπως λέει ο κύριος Διονύσης Κλάδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Λαϊκής Εισπύρωση.
0: Παρακαλώ. Αν έχει ο Δήμαρχος κάποια καταγγελία από τη Δύναμη Ελπίδας για να σταματήσει το έργο, δηλαδή να στείλουμε την αστυνομία πάνω για να σταματήσει το έργο, να μας τη δώσει.
1: Ή στον εισαγγελέα.
0: Εμείς δεν είπαμε ότι ήρθαν εξωγήινοι και κάνανε βραχώδη το έδαφος και δεν μπορούσε να σκάψει ο εργολάβος.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς αυτά που είπαμε αποδεικνύονται όλα. Και ο λόγος που έγιναν οι καταγγελίες προς τη διαχειριστική και σε όλες τις αρμόδιες αρχές είναι για να γίνει πρωτίστως σωστά το έργο.
1: Αυτό,
0: γιατί εμένα
1: αυτό.
0: Γιώργο δεν μου λέει κάτι αν το έργο δεν δουλέψει ή αν δουλέψει και μετά από ένα χρόνο έχουμε πάλι διαρροές με τον τρόπο που έχει γίνει. Εμείς θέλουμε να γίνει σωστά το έργο. Από εκεί και πέρα, αν ο Δήμαρχος έχει κάποιες καταγγελίες στην αστυνομία, όπου λέει ότι η Δύναμη Ελπίδας στέλνει την αστυνομία πάνω για να σταματήσει το έργο, να μας τις φέρει και αυτές, να μας τις δείξει. Mm-hmm. Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Ναι, τα πράγματα δεν ξέρω, δεν είναι. Εν τω μεταξύ μαθαίνω, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια, αν έχει φτάσει και στα δικά σου τα αυτιά, ότι έχει έρθει το πόρισμα και για την ΕΔΟΣ Φιλικών, αλλά και για την τηλεμετρία. Και δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά, ούτε εκεί.
0: Δυστυχώς έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά. Είμαστε και εμείς σε αναμονή των εξελίξεων. Και περιμένουμε και εμείς από ό,τι ακούμε και εμείς ότι μπορεί να είναι και χειρότερα τα πράγματα όσον αφορά τις άλλες δύο περιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένουμε και εμείς να δούμε. Περιμένουμε, Γιώργο, να δούμε.
1: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Φωνάζει ο κύριος Τσουρουνάκης, ο επικεφαλής σας, τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο διάστημα, ότι πρέπει η Δημοτική Αρχή να παραιτηθεί και ο Δήμαρχος να παραιτηθεί.
0: Ναι. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι σύμφωνος με τον επικεφαλής της παράταξής μας, τον Γιώργο Τζουρουνάκη. Εγώ δεν θέλω καμία παραίτηση. Δεν θέλω την παραίτηση του Δημάρχου. Θέλω να δω μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αποκεντρωμένη διοίκηση, παραλείποντας ό,τι έχει παραλείψει όλο αυτό το διάστημα και κάνοντας, ας πούμε, σφυρίζοντας αδιάφορα.
1: Μιλάς και για τα διπλά εντάλματα πληρωμής.
0: Για τα πάντα μιλάω. Θέλω να δω μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Το ελεκτικό συνέδριο παρεμβαίνει σε όλα. Και απλά είναι θεατής από ό,τι βλέπω και παρακολουθεί. Θέλω να δω μέχρι πού μπορεί να φτάσει η εισαγγελία Ζακύνθου.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να δω μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αρχή διαφάνειας, που από ό,τι έχω ακούσει και στο ραδιόφωνο, στο συχνότητά σας, έχει και κάποια διαφήμιση που λέει αν έχεις κάτι να καταγγείλεις, καταγγείλε το στην αρχή διαφάνειας και η αρχή διαφάνειας.
1: Είσαι παρατηρητικός. Ναι.
0: Ωραία. Και θέλω να δω και μέχρι πού μπορεί να φτάσει η διαχειριστική αρχή. Όχι. Θέλω να δω μέχρι πού μπορούν όλοι αυτοί να το πάνε. Και να σου πω και κάτι, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Θέλω τον Γιώργο τον Στασινόπουλο απέναντί μου στις επόμενες εκλογές και με το επίσημο χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας τώρα, όχι κάτω από το τραπέζι.
1: Μάλιστα, και με αυτό να κλείσουμε. Πολύ ωραίο, μου άρεσε αυτό. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις.
0: Όχι Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για τον χρόνο
0: σου. Να θυμίσω και να ξανακαλέσω τον κόσμο την Κυριακή 10 και 4 στην πλατεία των Αγίων Σαράντων. Δίνουμε ένα ηχηρό μήνυμα, ένα μήνυμα στήριξης προς όλες τις γυναίκες και γενικότερα σε όλους τους συνανθρώπους μας που παλεύουν με αυτή την αδικία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο, αντιπρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Και ποια ζωή να ζήσω. Η Αθηνά η Μάργαρη είναι παρούσα και βροντερά παρούσα. Και μας γράφει, τα τελευταία 15 χρόνια στη Ζάκυνθο ο Δήμος δεν εκτελεί υπηρεσίες, εκτελεί μεταφορές. Σε παρένθεση, εντολών, αποφάσεων, χρημάτων. Ας συνεχίσουμε να τρώμε σανό.
2: Να μετρώ τον χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική.
1: Έχω πάρα πολλά μηνύματα.
2: Δεν με υπολόγισες καλά. Όφελες.
1: Για το θέμα αυτό, χαμός γίνεται.
2: Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά.
1: Η κυρία Μωραΐτη μου γράφει, κύριε Γιώργο, και από όλα αυτά που ακούω αναρωτιέμαι τι έχει απομείνει πια σε αυτό το έρμο το νησί μας, αφού όλα όπως πάει χάνονται.
2: Όλες τις γλώσσες του κόσμου τούτο. Και θα καθίσω μαζί σου.
1: Πάρα πολλά. Δεν μπορώ να τα διαβάσω γιατί πρέπει να κλείσω. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα είμαστε εδώ και αύριο, τελευταία ημέρα για αυτή την εβδομάδα. Σας αγαπώ, προσοχή στους δρόμους. 12 με 2 έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Ενδιάμεσα έχουμε σύνδεση με Real FM και μετά την εκπομπή της Μαριέτας μέχρι τις 5, 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 επανάληψη της Μαριέτας ή της εκπομπής της και από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί. Πάρα πολύ ωραία ελληνική μουσική. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα.

0: Μετακινήστε. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα.
1: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα χρώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας, η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, ακούμε εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
8: Με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Παράλληλα, μειώνεται κατά 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Το ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης και οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες σήμερα και αύριο, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανοίγει ο δρόμος για την επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από τη γαλλική εταιρεία Nexans προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής Ναύτεξ. Ένα νεκρό στη Ρόδο άφησε πίσω της κακοκαιρία που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές στο οδικό δίκτυο, στην Εύβοια και τις Ποράδες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί στις 12. Η Ουκρανία θα επαναλάβει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών διελιστηρίων πετρελαίου, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους Financial Times.
9: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
10: Φυσικά.
9: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
10: Ορίστε.
9: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
10: Όχι φυσικά.
9: Γιατί?
10: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
9: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
10: Όχι, όχι, όχι.
9: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
10: Όχι.
9: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
10: Όχι.
9: Α, εντάξει. Γεια σας.
11: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Η ΑΕΚ ιτήθηκε με 3-1 στο Λονδίνο από την Σαχτάρ Ντόνετσκ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Είναι στην 20η θέση της κατάταξης με 3 βαθμούς. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Τρίτη στο Manchester με τη City. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες σε Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 αμποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μεγάλη συζήτηση γίνεται από χθες για το αν και κατά πόσον τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι επαρκή, για το αν και κατά πόσον μπορούν να ανακουφίσουν την ελληνική οικογένεια, την ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν δύο αναγνώσεις και δύο απαντήσεις. Υπάρχει η ανάγνωση που αφορά το πόσο μειώνεται η τιμή. Πόσο θα ήταν δηλαδή στην Αντλία χωρίς τα μέτρα, 1,95 θα ήταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, στο 1,55 είναι μετά τα μέτρα. 40 λεπτά δηλαδή είναι η διαφορά που προέρχεται από την κρατική παρέμβαση αλλά και από την παρέμβαση των δύο διηλιστηρίων. Αυτή είναι η μία ανάγνωση που λέει θα έδινες 1,95 και θα δώσεις 1,55. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση που είναι αυτή που αφορά τα περισσότερα νοικοκυριά. Ότι πέρυσι τέτοια εποχή έδιναν 1,10. Και τώρα, μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, όλη αυτή τη φασαρία, τα κυβερνητικά μέτρα θα δώσουν 1,55, δηλαδή 45 λεπτά περισσότερο. Πόσο μας κάνει αυτό στα 1000 λίτρα? Μας κάνει 450 παραπάνω. Για, δεν, τα μαθηματικά δεν ήταν ποτέ το πικ μου. 450. Είναι μεγάλη διαφορά, παιδιά. 450 ευρώ καθαρά είναι μισός μισθός για κάποιες οικογένειες. Είναι μισός μισθός. Και τα 1000 λίτρα μέχρι πού σε πάνε? Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Και τι θα γίνει στη συνέχεια? Φαίνεται από την άλλη μεριά, το διαβάζω και στο Ποντίκι σήμερα του Αντώνη Δελατόλα, που έχει τίτλο «Το μαρτύριο της σταγόνας», ότι δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη ο Μητσοτάκης, διότι φοβάται επιδείνωση. Φοβάται δηλαδή ότι μπορεί να χειροτερέψουν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Σημειωτέων εδώ και εντός παρενθέσεως ότι η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ και Ρωσίας Πούτιν για τα καύσιμα δεν πήγε και τόσο καλά. Δεν έκανε καμιά μεγάλη διαφορά δηλαδή στην τιμή ή στο κλίμα στην παγκόσμια αγορά. Και αυτό γιατί είναι προφανές ότι αφορά μικρές ποσότητες και επομένως δεν επηρεάζει έντονα την συνολική εικόνα της παγκόσμιας αγοράς. Φοβάται λοιπόν η κυβέρνηση, και ίσως δίκαια φοβάται, ότι μπορεί τα πράγματα να χειροτερέψουν στη συνέχεια και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όταν μάλιστα με τόση ένταση ακούμε το τελευταίο διάστημα ότι είναι λίαν πιθανό μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ο πρόεδρος Τραμπ να δώσει εντολή για να χτυπήσει η Αμερική το Ιράν. Να ζήσουμε δηλαδή ένα δεύτερο και χειρότερο, μία δεύτερη και χειρότερη πολεμική αναμέτρηση, πιο έντονη από την προηγούμενη.

Φαίνεται λοιπόν ότι η κυβέρνηση κρατά εφεδρίες για την πιθανότητα να χειροτερέψουν τα πράγματα πριν από τα Χριστούγεννα. Ξαναλέω, προαναγγέλλεται από πολλές πλευρές αμερικανικό χτύπημα μετά τις εκλογές του Νοέμβριου.

Το άλλο θέμα της ημέρας που θα μας απασχολήσει χωρίς αμφιβολία και τις επόμενες εβδομάδες, σίγουρα μέσα στο Νοέμβριο, είναι το καλώδιο και η πόντισή του.

κατατέθηκε χθες από την γαλλική εταιρεία, την εταιρεία Nexans ή Nexans, δεν ξέρω που τονίζεται. Θα το μάθουμε σίγουρα μέσα στο Νοέμβριο, θα την ακούσουμε πολλές φορές. Κατατέθηκε λοιπόν από τη γαλλική ανάδοχο εταιρεία το αίτημα για χορήγηση άδειας εργασιών με το πλοίο VB Abeig Marengo. Είναι υπογαλλική σημαία πλοίο και είναι αυτό το οποίο θα κάνει την πόντιση του καλωδίου. Κατατέθηκε το αίτημα, υποβλήθηκε μόνο στις ελληνικές αρχές και η Ελλάδα δηλώνει ότι δεν έχει έρθει ούτε θα έρθει σε συνεννόηση με κανένα άλλο κράτος πλην της Γαλλίας και της Κύπρου. Για την ακρίβεια, χθες το μάθαμε. Το αίτημα κατατέθηκε πριν από μία εβδομάδα. Αναμένεται λοιπόν μέσα στις επόμενες μέρες, εντός 10 ημέρου, να εκδοθεί Ναύτεξ και οι έρευνες του γαλλικού πλοίου. Σύμφωνα με αυτόν τον προγραμματισμό, θα αρχίσουν πιθανότατα στο τέλος Οκτωβρίου. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση από την Τουρκία. Είναι βέβαιο όμως ότι η γειτονική μας χώρα θα αντιδράσει. Ας ελπίσουμε η αντίδραση να είναι μόνο σε διπλωματικό επίπεδο και να μην έχουμε ντράβαλα μέσα στον Νοέμβριο.

Σωστά σημειώνει εδώ ο φίλος ο Θανάσης στο μήνυμα που μου στέλνει. Ξέχασες, μου λέει Νίκο, να επισημάνεις ότι αυξήθηκε κατά 30% το επίδομα θέρμανσης που αφορά πάνω από 1.200.000 νοικοκυριά. Αλήθεια είναι, και πάλι όμως, ξαναλέω, τα νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν φέτος πολύ περισσότερο σε σχέση με την περισσινή έναρξη της χειμερινής περίοδου, με την περισσινή έναρξη της πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Και περιμένω να δω, αυτό θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, μια που επανήλθαμε στο θέμα, το ξέχασα πριν, δεν το είπα, περιμένω να δω αν και πόσοι θα παραγγείλουν. Γιατί ακούω από πολλούς συμπολίτες, από πολλά νοικοκυριά, ότι δεν θα παραγγείλουν πετρέλαιο θέρμανσης και ότι αναζητούν άλλους φθηνότερους τρόπους για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν να συγκρίνουμε τις επόμενες μέρες την πώληση, τη φετινή πώληση με την περισσινή της ίδιας εποχής. Και να δούμε και την εικόνα που θα παρουσιάζει το λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και η Θεσσαλονίκη και οι άλλες μεγάλες πόλεις φέτος το χειμώνα, γιατί ζήσαμε, υπενθυμίζω, πέρυσι και πρόπερσι κάποιες πολύ άσχημες εικόνες για το περιβάλλον και για την υγεία μας. Όταν έκαιγαν πέλετ και ό,τι άλλο μπορούσαν να βρουν για να ζεσταθούν οι συμπολίτες μας.

Να καλημερίσουμε τον Γιώργο τον Εγκονίδη, τον επιτυχημένο Έλληνα ζωγράφο που ζει και εργάζεται στη Γερμανία και μας στέλνει την πρωινή του καλημέρα από το Αμβούργο. Πάλι καλά που κάτι δίνουν στην Ελλάδα. Εδώ στη Γερμανία ακόμη το σκέφτονται και δεν βλέπω να δίνουν, μου γράφει ο Γιώργος. Σήμερα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Πάει οι Βρυξέλλες ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Θα διατυπώσει εκεί το αίτημα να υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση, συνολική ευρωπαϊκή παρέμβαση για την κρίση στα καύσιμα, για το μεγάλο πρόβλημα των εξαιρετικά υψηλών τιμών στα καύσιμα. Ας ελπίσουμε να αφυπνιστεί η ευρωπαϊκή ηγεσία και να επιδείξει στοιχειώδη διάθεση αλληλεγγύης απέναντι στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το πρόβλημα ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό Βορρά καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμη πιο έντονο καθώς οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές.

Πολλά μηνύματα μου στέλνουν φίλοι ακροατές για τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας στην Εύβοια, στη Ρόδο και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι ζημιές είναι μεγάλες και σε σπίτια και σε επιχειρήσεις και στο οδικό δίκτυο, ενώ χάθηκε και μια ανθρώπινη ζωή στην Ρόδο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να κινηθεί η πολιτεία ταχύτατα και για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων που είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται, αλλά κυρίως για την επιδιόρθωση των υποδομών εκεί όπου τα προβλήματα είναι μεγάλα. Οι ζημιές που έχουν γίνει στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στην Εύβοια και στη Ρόδο, είναι μεγάλες. Και θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τη ζωή των ανθρώπων το επόμενο διάστημα. Βέβαια, να και ο Κωνσταντίνος που σχολιάζει όσα είπε πριν ο Γιώργος Εγκονίδης. Μου λέει: Νίκο, ας είχαμε και εμείς μισθούς Γερμανίας και ας μην παίρναμε τίποτε άλλο σε επιδόματα. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς είμαστε χαμηλά και ιδιαίτερα σε σχέση με τη Γερμανία.

κι άλλο μήνυμα από τον Σταμάτη που μου λέει: Νίκο, να επισημάνεις ότι μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα η τιμή θα είναι ακριβότερη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε πολλές περιοχές και μάλιστα περιοχές βόρειες με μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι θερμοκρασίες είναι ήδη μονοψήφιες και χαμηλές μονοψήφιες, σε πολλά μέρη στη Βορειοελλάδα έχει 5, 6, 7 βαθμούς αυτή την εποχή, το πετρέλαιο είναι πάνω από το 1,70. Μετά τα μέτρα, πάνω από το 1,70.

Ενώ ο Άγγελος μου γράφει, μην κάνεις το λάθος Νίκο, οι Γερμανοί δίνουν απλόχερα τα δισεκατομμύρια στους Ουκρανούς. Ποιοι πολίτες τώρα.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στον διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Αν θέλετε να απολαμβάνετε το πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Προτέρια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση, μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Δύο κορυφαία περιοδικά έρχονται με τη Real News την Κυριακή. Το InStyle για σας, κυρίες μου, αλλά και για μας τους άντρες, το ξεφυλίζουμε πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον. Το InStyle με Μαρία Μπεκατόρου στο εξώφυλλο, αλλά και δυνατές συνεντεύξεις του Γρηγόρη Βαλτινού και του Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί Drive, το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου. Δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη μαχητική, την ανεξάρτητη, την πλούσια σε ρεπορτάζ και ειδήσεις Real News. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με...

0: Κάρισμα 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτι συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
5: Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, φθινοπορεινές χαμογελαστές καλημέρες από τους δεκάδες ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας. Που έχει βγάλει ωραίο ποντίκι σήμερα με τίτλο «Το μαρτύριο της σταγόνας». Δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη ο Μητσοτάκης, λόγω φόβου για επιδείνωση γράφει το ποντίκι, με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα, θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμαράς είναι ο τίτλος του ποντικιού που γράφει πάνω από το λογότυπό του με κόκκινα γράμματα «Ορφάνεψαν οι πίστες». Ξέρετε για ποια το λέει, για αυτήν που φεύγει. «Ορφάνεψαν οι πίστες». Και έχει μια μεγάλη φωτογραφία της Γκιλ Φόιλ στην πρώτη σελίδα. Την ακολουθεί από πίσω ο Πρωθυπουργός, προφανώς σε κάποια αίθουσα μπαίνουν και με ευγένεια την αφήνει να περάσει η πρώτη και σκέφτεται ο Μητσοτάκης, άνθρακας ο Αργυρός.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην Κατερίνα που στέλνει το μήνυμά της από την όμορφη Πάτμο. Καλή Πέμπτη με υγεία, γράφει. Η ακρίβεια είναι ο δράκος που θα δείξει το δρόμο προς τις εκλογές. Και μου γράφει επίσης ότι στην Πάτμο φυσάει πάρα πολύ και χθες πλημμύρισε η Πάτμος όπως πάντα. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Αν το επίδομα είναι όπως πέρυσι που λόγω τεκμαρτού με 30.000 εισόδημα και δύο παιδιά πολλές οικογένειες δεν πήραμε επίδομα, χαιρετίσματα γράφει. Μετά θα αναρωτιόμαστε στα συνέδρια για την υπογεννητικότητα. Καλημέρα και στον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο που στέλνει το μήνυμά του από τα Λεχενά της Ηλίας. Μου λέει καλό είναι οι πολίτες να βάλουν Νίκο στη μετακίνησή τους και το ποδήλατο, μένω στην περιφέρεια, σε παιδινή περιοχή. Δυστυχώς ακόμη και σε αυτή την κομμό

Πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον Γαβριήλ Σακελαρίδη. Όλες οι ερωτήσεις μου σήμερα θα ξεκινάνε με το γιατί όχι. Γιατί όχι. Γιατί όχι με το Πασόκ. Γιατί όχι με τον Τσίπρα και την Ελλάς. Γιατί όχι με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Δούρου και τον Παπά και τον Μπολάκη. Γιατί όχι με το Βαρουφάκι. Γιατί όχι, Γαβριήλ.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Βιακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
5: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρόνε σοφά.
11: Σόλο διβάνι.
10: Δι κουαλίτα.
12: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη

0: News. In style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδης. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Αν μας μιλάτε από καλώδιο, παρακαλώ να μας μιλήσετε απευθείας, γιατί σας ακούμε στο βάθος κήπος.
1: Μισό λεπτό, θα το διευθετήσουμε αμέσως. Θέλω να πιστεύω ότι
0: είμαστε καλύτερα. Τώρα τέλεια. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουν όλες οι ερωτήσεις μου με το γιατί όχι.
1: Κάτι άκουσα πριν.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουν με το γιατί όχι, γιατί αυτό που αναρωτιούνται οι πολίτες είναι γιατί υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση στο χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Στο χώρο αριστερά, να το πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ξεκινώ λοιπόν και ρωτώ, γιατί όχι με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς η νέα αριστερά. Γιατί να μην συνεργαστεί?
1: Θα σας απαντήσω. Καταρχήν συμφωνώ και εγώ απόλυτα ότι είναι πρόβλημα μεγάλο η πολυδιάσπαση. Αυτός ο κατακαιρματισμός που υπάρχει στον χώρο της αριστεράς είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο όμως είναι να μπορέσει να υπευούμε αυτή τη πολυδιάσπαση επί τη βάση κάποιων προγραμματικών πολιτικών συμφωνιών, αν αυτές μπορούν και εφόσον αυτές μπορούν να υπάρχουν. Συγκεκριμένα, επειδή με ρωτάτε τώρα για τον κύριο Τσίπρα και για την Ελλάς.
0: Ναι, και θα πάω και στις υπόλοιπες δυνάμεις.
1: Α, ωραία, ωραία. Να τις πάρουμε τότε μία-μία.
0: Ακριβώς.
1: Να κάνουμε χρόνο. Τότε, συγκεκριμένα, ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς έχουν κάνει μια πολύ συνειδητή επιλογή να πορευτούν με έναν τρόπο πολιτικό, ο οποίος από τη μία έχει θέσεις οι οποίες ξεκάθαρα πλέον έχουν κάνει μια στρατηγική επιλογή να απομακρυνθούν από την αριστερά. Αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε ότι θα βγάλει δεξίφλας το έκανε πολύ νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα να βλέπουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολεύεται ακόμα και να διαφοροποιηθεί από πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή, εμένα στην εκφώνηση των οικονομικών θέσεων στην Θεσσαλονίκη, που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο σεβασμός στο δημοσιονομικό χώρο που αφήνει η πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είπε κάτι το οποίο στην πραγματικότητα τον δεσμεύει και τον ίδιο, ότι θα εφαρμόσει μια πολιτική πάνω κάτω την ίδια με τις πολιτικές προτεραιότητες του κυρίου Μητσοτάκη. Εγώ αυτό που πιστεύω, και ενδεχομένως θα σας δώσω και το πάτημα μετά και για το Πασόκ ενδεχομένως.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπω ότι τον κύριο Τσίπρα, η Ελλάς και το Πασόκ αυτή τη στιγμή, αυτό που στην πραγματικότητα τους αφορά περισσότερο είναι η διεκδίκηση και η επικυριαρχία στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
0: Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, λέτε.
1: Ποιος θα είναι δεύτερος? Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα με μια έτσι τοξική αντιπαράθεση και από τα δύο κόμματα, τα οποία στην πραγματικότητα θα μπορούσα να σας πω ότι κάνουν και έναν κόσμο ο οποίος καλόπιστα σκέφτεται ότι θέλει να στηρίξει προοδευτικές λύσεις απέναντι στην κυρία Μητσοτάκη να στέκεται αμήχανος και να μην ξέρει πώς να αντιδράσει. Δηλαδή, εμένα αυτή τη στιγμή, αν με ρωτούσατε, δεν με έχετε ρωτήσει ευτυχώς πώς σχολιάζεται αυτή την παράθεση μεταξύ των δύο, δεν θα μπορούσα να σας απαντήσω εύκολα, ας πούμε, με πολιτικό τρόπο, γιατί και εμένα μου δημιουργεί μια αμηχανία αυτή η τοξική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο. Αυτό που θα μπορούσα όμως να σας πω πιο πολύ είναι ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των διακηρυγμένων του στόχων, που είναι η πολιτική αλλαγή, και αυτό που στην πραγματικότητα επιθυμούν, να βγουν δεύτεροι. Αν ήθελαν πραγματικά να υπάρχει αυτή η δυνατότητα πολιτικής αλλαγής, νομίζω ότι και οι δύο πολιτικά αυτά κόμματα δεν έχουν πολύ μεγάλες πολιτικές διαφορές, θα μπορούσαν να συνεργαστούν και να κάνουν και να δημιουργήσουν μια άλλη συνθήκη, ας πούμε, στο πολιτικό σύστημα.
0: Λέτε ότι είναι μόνο θέμα προσωπικών αρχηγικών εγωισμών το γεγονός ότι δεν συνεργάζονται?
1: Μπορεί να είναι και αυτό, μπορεί να είναι και οι διαφορετικές ιστορικότητες των δύο αυτών χώρων, αλλά νομίζω ότι σε κάθε βαθμό ο κόσμος το αντιλαμβάνεται και βλέπει ότι υπάρχει μία διαμάχη η οποία είναι πολύ μακρινή σε σχέση, ας πούμε, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Δηλαδή, σε μια συνθήκη τέτοιας ακρίβειας, σε μια συνθήκη τέτοιας ενεργειακής κρίσης, θα μπορούσα να πω ότι είναι πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να τσακώνονται για το ένα και για το άλλο και για το ποιος τέλος πάντων έχει μεγαλύτερες προοπτικές.
0: Στο γιατί όχι με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η νέα αριστερά, μου απαντήσατε επικαλούμενος πρώτα την οικονομία και αυτά που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός σε σχέση με, με τις δημοσιονομικές ισορροπίες. Αυτό δεν ισχύει σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ μιλά για 13ο μισθό, για 13η σύνταξη. Εμφανίζεται πιο προωθημένο, θα έλεγα, στο οικονομικό του πρόγραμμα. Εκεί παράδοξο, θα μπορούσε να υπάρξει... Ναι, παράδοξο, αλλά συμβαίνει. Ίσως στο πλαίσιο του ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Θα μπορούσε, λοιπόν, εκεί να υπάρξει ένας διάλογος και μια πιθανή προσέγγιση. Θα μπορούσε η Νέα Αριστερά, να το πω έτσι, να είναι... η αριστερή πτέρυγα μιας τέτοιας συμμαχίας.
1: Να σας απαντήσω με έναν τρόπο που θα ενδεχομένως θα διευκολύνει και τις επόμενες ερωτήσεις, έτσι αν πηγαίνουν αλυσίδωτα. Θα σας πω το εξής. Για εμάς ως Νέα Αριστερά, το σημαντικό σε αυτή τη συνθήκη είναι να μπορέσει να υπάρχει μια συνολική αντιπαράθεση με την πολιτική της δεξιάς. Όχι απλά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρόσωπο. Με τις πολιτικές δηλαδή, οι οποίες έχουν προωθήσει την μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος, πλούτου και ισχύος από τη μεταπολίτευση και μετά, αυτό που συμβαίνει δηλαδή σήμερα, και έχουν στην πραγματικότητα προκαλέσει μια γενικευμένη ανασφάλεια στις ζωές των οικοκυριών και των επαγγελματιών. Δηλαδή αυτό το οποίο βιώνει σήμερα ο κόσμος είναι κυριολεκτικά ένα άγχος, μια ανασφάλεια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες, και αυτό κατά την άποψή μας είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών οι οποίες λαμβάνονται υπό την, που έχουν ας πούμε η στροφή αυτή τη συνολικότερη της πολιτικής προς τα δεξιά. Επομένως χρειάζεται από τη δική μας την πλευρά, αυτό λέμε, ενίσχυση των δυνάμεων της αριστεράς. Χρειάζεται μια αριστερά η οποία να είναι ισχυρή και στη Βουλή και στην κοινωνία, που θα δίνει μάχη απέναντι στο καρτέλ ενέργειας, θα δίνει μάχη απέναντι στα φαντς και στους πληστηριασμούς πρώτων κατοικιών, θα δίνει μάχη για να πέσουν τα ενίκια και για να μπει πλαφόν στα ενίκια, θα δίνει μάχη για να μειωθούν οι εξοπλισμοί, έτσι ώστε να δίνονται περισσότερα χρήματα στην υγεία και στην παιδεία. Αυτό είναι μια αριστερή πολιτική συνεκτική. Ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Ελλάς δεν έχουν αυτή την αντίληψη στον πυρήνα της πολιτικής τους. Θέλουν να επαναλάβουν στην πραγματικότητα με διαφορετικές αποχρώσεις. Το αναγνωρίζω. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο πράγμα η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτή που θα εφάρμοζε ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης. Με διαφορετικές αποχρώσεις όμως εντάσσονται σε μια συνολικότερη προσπάθεια διαχείρισης μιας ανασφάλειας, μιας καθημερινότητας η οποία στην πραγματικότητα θα οδηγεί τους πολίτες να τελειώνει ο μισθός τους πριν τελειώνει ο μήνας.
0: Γιατί επομένως, όχι, γιατί όχι λοιπόν, γιατί όχι λοιπόν με τους παλαιούς σας συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ. Με τη Δούρου, τον Παπά, τον Μπολάκη.
1: Θα σας απαντήσω τώρα.
0: Ειδικά τώρα που δεν υπάρχει εκεί ούτε Κασελάκης ούτε Τσίπρας.
1: Θα σας απαντήσω συνολικά για την αριστερά, αν μου επιτρέπετε, για να βάλω μέσα...
0: Ναι, πάντως χθες ο κύριος Βαρουφάκης που τον είχαμε εδώ, όταν τον ρώτησα πάντως, για τη Νέα Αριστερά, ενώ καταλαβαίνω ότι κοντά σας νιώθει ψυχικά πιο καλά, θεωρεί ότι φιλοξενεί η Νέα Αριστερά πολλούς από εκείνους που υπέγραψαν μνημονιακές ρυθμίσεις, που έπαιξαν ρόλο στην αλλαγή του νοήματος του δημοψηφίσματος κλπ.
1: Βεβαίως, θα σας απαντήσω συνολικά. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή, και έτσι κλείνει και ο κύκλος με την πρώτη ερώτηση που μου κάνατε, χρειάζεται να υπερβούμε διαφωνίες, χρειάζεται να υπερβούμε διχασμούς του παρελθόντος, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρχει ισχυρή αριστερά στη Βουλή και στην κοινωνία. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο νιώθουμε την ανάγκη να το απευθύνουμε στους πολιτικούς χώρους με τους οποίους μπορούν να υπάρξουν προγραμματικές συμφωνίες, που μπορούμε να συζητήσουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας μας, με τη συνθήκη της αντιμετώπισης ακρίβειας και της αντιμετώπισης των ολιγοπολίων. Θεωρούμε ότι οι δυνάμεις της αριστεράς μπορούν και πρέπει να αποκτήσουν έτσι μια κοινή δράση, να κάνουν διάλογο και γιατί όχι να υπάρχει και μια κοινή πολιτική έκφραση στις εκλογές. Προφανώς αυτά τα ζητήματα δεν είναι εύκολα, κύριε Χατζηνικολάου. Με ρωτάτε για παράδειγμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις σε σχέση με το γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή τη σημερινή κρίση αξιοπιστίας της αριστεράς, όπου η αριστερά έχει καλές θέσεις, έχει σοβαρές θέσεις που απαντάνε στα προβλήματα της κοινωνίας, όμως δυστυχώς ο κόσμος δεν μας ακούει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα αξιοπιστίας. Και αυτή η αξιοπιστία, ξέρετε, απολέστηκε από την αριστερά για συγκεκριμένους λόγους τα τελευταία χρόνια. Όποιος δεν έχει μακρά μνήμη, όποιος έχει δεν χάνει την κοντή του μνήμη.
0: Που συνδέονται με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα, λέτε.
1: Δεν θα έλεγα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα τόσο πολύ, όσο κυρίως αυτά που ακολούθησαν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα. Προφανώς και με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και εμείς ως Νέα Αριστερά έχουμε κάνει και την αυτοκριτική μας σε σχέση με συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούσαν και την κυβερνητική περίοδο. Αλλά θα μπορούσα να σας πω ότι αυτό που ακολούθησε μετά και το 19-23 ως στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως και το 23 και μετά την περίοδο, ας πούμε, Κασελάκη, ήταν ζητήματα τα οποία πλήγωσαν ανεπανόρθωτα την αριστερά σήμερα. Με αποτέλεσμα πολλοί κόσμος να λέει ότι εσείς είστε μία από τα ίδια. Και βλέπουμε δηλαδή μια τοξικότητα η οποία είχε αναδειχθεί και συνεχίζει και αναπαράγεται. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να τα υπερβούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Να κάνουμε μια νέα αρχή, να πιάσουμε το νήμα ξανά από την αρχή. Και επειδή μου θέσατε και το θέμα με το Μέρα 25 και τον κύριο Βαρουφάκη,
0: και τι
1: πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα μείνετε έτσι μια πολιτική νησίδα, ας πούμε, η Νέα Αριστερά.
1: Εμείς ακριβώς αυτό δεν θέλουμε να κάνουμε. Θεωρούμε πρώτα απ' όλα ότι είμαστε ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει τη δική του προστιθέμενη πολιτική αξία. Δηλαδή είμαστε ένα κόμμα το οποίο λέει τα πράγματα με το όνομά τους και για τα ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της χώρας και την αντίθεσή μας στον κάθετο διάδρομο και στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG και στα ζητήματα που αφορούν τους αμυντικούς εξοπλισμούς και στα ζητήματα που αφορούν τα καρτέλ. Δηλαδή λέμε πράγματα τα οποία άλλα κόμματα δεν τα λένε με τέτοια παρησία πρώτον. Αλλά αυτό που θεωρούμε είναι ότι ακριβώς πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη ανασύνθεση των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας. Δηλαδή όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις, ακόμα και αν λένε αυτή τη στιγμή ότι δεν θέλουν να κάνουν αυτό το διάλογο, υπάρχει ένα ζήτημα ευθύνης της αριστεράς να υπάρχει αυτός ο διάλογος, η κοινή δράση και η ενότητα, έτσι ώστε να μπορούμε τα επόμενα χρόνια, τα οποία φαίνονται να είναι δύσκολα και ακόμα δυσκολότερα, να υπάρχει πραγματική αριστερά η οποία να δώσει αυτές τις μάχες. Γιατί ξέρετε, η αριστερά σε αυτή τη συνθήκη του παγκόσμιου ανορθολογισμού, της ανόδους του αντισυντηρητισμού και της παγκόσμιας ακροδεξιάς, φαντάζει ως δύναμη ορθού λόγου, κύριε Χατζηνικολάου. Και αυτό νομίζω, ανεξάρτητα αν είναι αριστεροί ή όχι οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι συμμερίζονται έστω και ψήγματα από αυτό το οποίο λέω. Ότι σε μια συνθήκη πραγματικά όπου οι ανισότητες, η οικολογική καταστροφή, ο πόλεμος φαντάζουν ως κανονικότητα, δεν μπορεί να μην υπάρχει μια πολιτική δύναμη που να λέει ότι ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν είναι κανονικά.
0: Πάντως το συμπέρασμα είναι ότι κανείς δεν θέλει να συνεννοηθεί με κανέναν.
1: Όχι, αυτό είναι το συμπέρασμα. Εμείς θέλουμε να συνεννοηθούμε.
0: Και η Νέα Δημοκρατία, λογικό είναι να κάνει πάρτι από αυτή την εικόνα.
1: Θεωρούμε ότι και οι υπόλοιπες αριστερές δυνάμεις πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία τέτοια συνεννόησης, γιατί οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θεωρώ ότι σε αυτή τη συνθήκη, όπου τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και υπάρχει και ένα ιστορικό επίγον, όλοι και όλες θα συναισθανθούμε τις ευθύνες μας και θα καταφέρουμε να δώσουμε τη μάχη με ενότητα για να υπάρχει ισχυρή αριστερά την επόμενη μέρα στη Βουλή και στην κοινωνία. Ως Νέα Αριστερά, αυτό θεωρούμε ότι είναι χρέος μας να κάνουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε με αξιοπρέπεια. Με τις μικρές μας μεν δυνάμεις, αλλά τουλάχιστον με αξιοπρέπεια στο λόγο και στις θέσεις.
0: Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβριήλ Σακελαρίδη. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Το ερώτημα είναι γιατί όχι Νέα Αριστερά. Εμείς λέμε στον κόσμο να στηρίξει τη Νέα Αριστερά για να μπορέσουμε να έχουμε την επόμενη μέρα όλες αυτές τις συνθήκες.
0: Καλημέρα, πρόεδρε. Ευχαριστώ. Μαζί μας και σήμερα η Ανακέμ. Χτίζεται, γκρεμίζεται, ανακαινίζεται. Ό,τι και αν κάνετε, οδηγήστε τα μπάζα προς ανακύκλωση και μην ξεχάσετε να ζητήσετε τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων, τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από την Ανακέμ μετά το πέρας των εργασιών. Καλέστε τώρα 2314 40 5300. 2314 40 5300. Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της ΑΝΑΚΕΜ θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των έργων σας, λύνοντάς σας τα χέρια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: 50 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα.
1: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσκολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Κεντρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, έχουμε εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις δημοσίσει.
8: Άσε μαζένου πά.
9: Πώς είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
13: Πανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από τη γαλλική εταιρεία Nexans προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής ναύτεξ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας κατά του Ιράν, όπως μεταδίδει το CNN. Ο κόσμος βιώνει άγχος και ανασφάλεια, δήλωσε πριν λίγο στο σταθμό μας ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης, επισημένοντας ότι Πασόκ και Ελλάς ενδιαφέρονται μόνο για το ποιος θα έχει τη δεύτερη θέση. Ένα νεκρό στη Ρόδο άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε Σκιάθο και Σκόπελο άρχισε η καταγραφή των ζημιών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισχύ είναι το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με τον πρωταγωνιστή Γιάννη Αντετοκούμπο σημείωσε 20 πόντους με 15 rebound και 9 assist. Οι Miami Heat νίκησαν με 144-128 τους Brooklyn Nets στο προτελευταίο φιλικό τους παιχνίδι πριν την έναρξη του NBA. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
18: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
19: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
18: Τι διαβάζεις?
19: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
20: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: στους 97,8.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη? Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα ξέρω ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, αλλά εγώ στο ποντίκι σήμερα, πάνω από τον τίτλο που είναι πολύ πετυχημένο, στο μαρτύριο της σταγόνας για τα μέτρα, πάνω από τον τίτλο, το κουμπί το έχεις πατήσει καταρχήν. Καλημέρα.
1: Εδώ είμαι.
0: Καλημέρα. Εδώ, πάνω από τον τίτλο του ποντικιού είναι για μένα το ορφάνεψαν οι πίστες, το οποίο είναι μαγική ατάκα, και το άνθρακας ο Αργυρός που έχεις βάλει να λέει ο Μητσοτάκης
1: πολύ καλό.
0: Πίσω από την Κιλφόιλ.
1: Τα παιδιά που κάνουν τα σκίτσα έχουν πάντα καλές
0: ιδέες. Άνθρακας ο Αργυρός. Άνθρακας.
1: Ο οποίος δεν κατάλαβε και τίποτα, λέει, δεν ξέρω τίποτα. Λέει κάπου κάτι δήλωσε φεύγοντας και αυτός τι να πει και αυτός ο φουκαράς.
0: Σύνοδος κορυφής σήμερα.
1: Ναι. Είπε διάφορα σήμερα, σ' άκουσα,
0: Θα κάνει, ήμουνα... θα κάνει τίποτα η Ευρώπη κατά τη γνώμη σου.
1: Ναι, σ' άκουσα και αυτά, είπες για τα καλώδια, είπες διάφορα, έχουμε διάφορα εδώ να σου.
0: Έχουμε πολλά θέματα.
1: Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε αντίδραση των 7 πλουσίων χωρών, οι οποίοι σου λένε εμείς δεν. Ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει η τρίτρα διαφυγής ένα δις να τη διοχετεύσει σε επιδόματα. Αυτό είναι και ο τίτλος ο δικός μας σήμερα, το σταγόνα, με την έννοια ότι έχει δρόμο μπροστά ακόμα η ακρίβεια. Εδώ που τα λέμε, να το πούμε και αυτό, γιατί μπορεί σε κάποιους, τουλάχιστον να το πω εγώ, να μην αρέσει, ότι αυτά που δώσανε για τα επιδόματα είναι σημαντικό. Είναι κοντά περίπου αυτό που είπε ο Τσίπρας, έχει πει ένα 40 και είναι ένα 50 κάπου.
0: Ένα 55.
1: Ναι, και επίσης υπάρχει και μια συνέχεια. Θα εξετάζεται αυτό κάθε 15 μέρες, ένα μήνα, ανάλογα πώς πάνε τα πράγματα παγκόσμια και τα κέφια του Τραμπ και οι δηλώσεις που κάνει και τις αλλάζει κάθε εβδομάδα. Αυτό, άρα λοιπόν, η σύνδεση που βρεθεί σήμερα πρέπει να βγάλει κάτι, γιατί έχουμε πάντως μια επιφύλαξη. Γιατί είναι και οι άλλες χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα, και η Ιταλία και η Γερμανία και οι άλλες χώρες.
0: Σωστό. Πάμε να ακούσουμε, Αντώνη, τι δήλωσε πριν από μερικά λεπτά, 3-4 λεπτά, ο Πρωθυπουργός, εισερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής για το θέμα της ενέργειας. Πάμε να ακούσουμε.
2: Έχουμε μπροστά μας ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε τρία σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα. Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στην διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες που αυτοπροσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και του κόστους ενέργειας, κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό, πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών, να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ίδια ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Αυτά είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, για να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο, αν θα υπάρξει λευκός καπνός, να το πω έτσι, κάποιο θετικό αποτέλεσμα από την Σύνοδο Κορυφής. Για το καλό, διότι βλέπεις, Αντώνη, αν θέλεις να πατήσεις και το κουμπί πριν ποντίσεις το καλώδιο.
1: Εμπότισα το κουμπί.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και θα ρωτήσουμε και τους καλεσμένους, αλλά οι έρευνες που θα διεξάγει η γαλλική εταιρεία είναι εντός χωρικών υδάτων. Σωστά, το έχω καταλάβει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τις ξανακάνουμε αφού είχαμε ανακοινώσει ότι είχαν τελειώσει με την τελική εταιρεία?
0: Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ναι.
0: Πολύ εύστοχη η επισήμανση.
1: Είχε ανακοινωθεί.
0: Πολύ εύστοχη, ότι έγιναν.
1: Τέλειωσαν έρευνες, ευχαριστώ. Ναι. Γιατί ξανακάνουμε έρευνες?
0: Μήπως αλλάζει ο δρόμος από τον οποίο θα περάσει το καλώδιο?
1: Όχι, καθυστερούμε γενικώς να.
0: Όχι, εγώ λέω μήπως αλλάζει και ο δρόμος από τον οποίο θα περάσει το καλώδιο.
1: Δεν ξέρω. Είναι
0: ερώτηση
1: ένα ζήτημα.
0: Κάνω. Έτσι. Δεν έκανες εσύ μία, να μην κάνω κι εγώ μία μετά.
1: Αυτό είναι το ένα. Αλλά θέλω να σε πάω σε κάτι πιο. Στην αρχή κάνουμε τα πιο κόζι και μετά μπαίνουμε στα ζευγαρά. Αυτή η δήλωση του Ανδρουλάκη λοιπόν.
0: Ποια από όλες?
1: Χθες έκανε μια δήλωση στο Sky.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι ο αρχηγός, διαβάζω επιλέξεις,
0: του πρώτου κόμματος,
1: του πρώτου
0: θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Θα γίνει πρωθυπουργός. Και λέω, δύο είναι οι εξηγήσεις που δίνω.
0: Εννοεί δηλαδή όποιος από τους δύο, από εκείνον και από τον Τσίπρα, φαντάζομαι.
1: Όχι, για το Μητσοτάκη.
0: Το Μητσοτάκη εννοεί.
1: Γιατί, κάνει εξαίρεση το Μητσοτάκη. Δηλαδή,
0: ξέρω.
1: Ο πρώτος αυτός θα είναι αυτός.
0: Δεν ξέρω, περιμένω την ερμηνεία σου, γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος που έχει την ιστορία του στην ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, την κεντροαριστερά.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε, κοίταξε, θα σου πω ότι
0: θεωρείς ότι ο αρχηγός του Πασόκ εννοεί το Μητσοτάκη, όταν λέει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Δεν μπορεί να τον αποκλείσει, ρε Νίκο. Δεν μπορεί να τον αποκλείσει, λέει. Ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Τι κάνει με αυτό ο Ανδρουλάκης? Πρώτον, λέει, παιδιά, ακούστε να δείτε. Λέτε διάφορα σενάρια ότι το Πασόκ, εάν δεν είναι ο Μητσοτάκης, μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον που θα πάρει τη θέση του, άμα δεν θέλουν το Μητσοτάκη οι διάφοροι συνεταίροι. Λοιπόν, σας λέω εγώ ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και αυτός. Είναι αυτός ο υποψήφιος πρωθυπουργός. Κόβει τα σενάρια. Γι' αυτό βλέπω και σήμερα κάποιες διαμαρτυρίες από διαμαρτυρίες.
0: Ακόβει τα σενάρια ότι μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία με άλλον πρωθυπουργό.
1: Βέβαια.
0: Αυτό λες.
1: Ναι. Και τι κάνει με αυτό? Έχει και δεύτερη ανάγνωση που τον ωφελεί εκλογικά. Δηλαδή, όταν ο Τσίπρας λέει ότι κοιτάξτε το Πασόκ, με έναν τρόπο, με Ανδρουλάκη μπορεί να πάει με τη Νέα Δημοκρατία, με το Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον που μπορεί, αν ο Μητσοτάκης δεν τον θέλουν. Άρα συγκρατεί ψηφοφόρους που ο Τσίπρας θέλει να εισπράξει από εκεί με αυτή την άποψη ή με αυτή την διατύπωση που μπορεί να κάνουν και στελέχη εκεί. Πού χάνει ο Ανδρουλάκης με αυτό? Ενδεχομένως σε κάποιους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από την Νέα Δημοκρατία και γενικώς και θέλουν να πάνε εκεί για να υπάρξει συγκυβέρνηση. Αυτό τον κόσμο τον χάνει, γιατί βλέπει ότι εμείς δεν αμφισβητούμε ότι ο αρχηγός του πρωτοκόμματος, είτε είμαι εγώ που πιστεύω θα είμαι πρώτος, λέει ο Νίκος, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι ο Μητσοτάκης, αυτός θα είναι. Άρα τα σενάρια με άλλον αρχηγό, ο Νίκος λέει, τον Πασόκ δεν τα βλέπει.
0: Τα καίει. Τα καίει.
1: Τα καίει.
0: Τα καίει. Now we're here, it's been so long. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Να και μια καλή ερώτηση αυτή που θα του κάνουμε με βάση το σχόλιο του Αντώνη. Και στη συνέχεια με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στη Σύνοδο Κορυφής. Είναι δηλαδή εκεί στις Βρυξέλλες και θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Μέσα στη μέρα, όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο Box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια, μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Αν είσαι νέος μηχανικός και ψάχνεις την πρώτη σου μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία, αυτό σε ενδιαφέρει. Η Metlen γιορτάζει φέτος 10 χρόνια του προγράμματος έμισθης πρακτικής εργασίας μηχανική στην πράξη, ενός θεσμού που έχει βοηθήσει εκατοντάδες νέους να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Ο 10ος κύκλος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικά έργα και άμεσης επαφής με το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της εταιρείας. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της Metlen.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή, και μάλιστα με δύο περιοδικά. Το InStyle για σας, κυρίες μου, και το Drive, το απόλυτο περιοδικό αυτοκινήτου για όσους αγαπούν τους τέσσερις τροχούς. Στο InStyle, Μαρία Μπεκατόρου, Γρηγόρης Βαλτινός και Βενσάν Κασέλ, σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά, μόδα και στυλ που ξεχωρίζει. Ενώ στο Drive δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και βέβαια το παντού το κορυφή επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά είναι στην Κυριακάτικη Real News. Προσφορά το παντού που ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

0: Εδώ ο Κωνσταντίνος Νεστορίδης μας έχει στείλει το εξής μήνυμα. Να σας βοηθήσω, γράφει. Yeah, ανακοινώθηκε πως στα σημεία που έκανε τις έρευνες το ιταλικό πλοίο δεν θα ξαναγίνουν έρευνες. Επίσης ανακοινώθηκε πως όλα θα γίνουν στη χάραξη που είχε γίνει αρχικά. Δεν αλλάζει. Αφού λοιπόν θα γίνουν στη χάραξη που είχε γίνει αρχικά και εκεί έχει γίνει έρευνα, γιατί ξαναγίνεται σε άλλα σημεία?
1: Ένας άλλος μου λέει,
0: Κωνσταντίνε, εδώ, λέει, αν το... μπορείς να μας βοηθήσεις και με
1: λίγο
0: αυτό
1: παραπάνω,
0: τον... λίγο παραπάνω για να καταλάβουμε.
1: Ένας άλλος φίλος μου γράφει εδώ, λέει, το καλώδιο, λέει, θα πάει μήπως, λέει, μέσω Κυθύρων και θα κόψει δρόμο κάτω από τη Μάλτα, άμα είναι έτσι. να παίρνουμε το ρεύμα με βαπόρι, με δρομολόγια, θα είναι και φτηνότερο. Θα έχουμε και φασαρία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μάντζο.
0: Όχι ακόμη, τον ψάχνουμε ακόμα. Ελπίζω να τον έχουμε σε ένα λεπτό. Ναι. Μάλλον το είχε ξεχάσει, γιατί τον πήραμε και μας είπε πάρτε με πάλι σε ένα λεπτό.

0: Ευκαιρία να σας ενημερώσω για ένα συνέδριο που έρχεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026. Υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Ο τίτλος του συνεδρίου: Next is Now και Dam Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στην Έγκλης Απίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026. Υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα cybergreece.gr, cybergreece.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς.
2: Να αρχίσουμε λίγο από τα δικά σας. Είδαμε μια δήλωση και τη σχολιάζαμε πριν με τον Νίκο για του κυρίου Ανδρουλάκη χθες στο Sky, ότι εισαγωγικά διαβάζω, ο πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή έχετε στόχο την πρώτη θέση, εννοεί πρώτα τον εαυτό του, και όπως είπε και ο Νίκος, ενδεχομένως τον κύριο Τσίπρα, αν είναι ο κύριος Τσίπρας, αλλά και τον κύριο Μητσοτάκη. Σωστά.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε κάτι το οποίο είναι κοινοβουλευτική συνθήκη. Με βάση τον εκλογικό νόμο και το πώς κατανέμονται οι έδρες και σχηματίζονται οι κυβερνήσεις στην πατρίδα μας, πράγματι οι κυβερνήσεις έχουν ως επικεφαλής τον αρχηγό του κόμματος το οποίο κερδίζει τις κοινοβουλευτικές εκλογές. Ο στόχος ο δικός μας είναι, για αυτό το λόγο άλλωστε το έχουμε πει πολλές φορές και επιμένουμε, να κερδίσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές, ώστε με πυρήνα το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Εάν δεν κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, τότε η εντολή στο ΠΑΣΟΚ θα είναι να ασκεί ισχυρή αντιπολίτευση, όπως κάνει
2: λογικό.
1: Έως
2: να ρωτήσω κάτι λοιπόν τώρα εγώ. Επειδή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μέχρι τώρα, έτσι, και εσάς πιο κάτω, αλλά εγώ λέω καθένας έχει το στόχο που έχει να γίνει πρώτος, δεύτερος κλπ. Δεν προκύψει κυβέρνηση και υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας. Και πού είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Στο Μητσοτάκη, βραδερφέ, δεν σε θέλει κανένας. Παρά ότι κέρδισε, συγχαρητήρια, είσαι και 4-8 χρόνια πως είσαι. Πάμε στον επόμενο που τον θέλουν. Αυτό λέει ο Ανδρουλάκης, ότι εμείς θεωρούμε ότι ο αρχηγός που πήρε τις εκλογές και κέρδισε είναι και αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο, σωστά? Και όχι,
0: όχι, δεν μ' αρέσει όχι η ερώτηση όπως τη διατύπωσες. Τι? Εγώ θα τη διατυπώσω πιο επιθετικά.
2: Ακόμα?
0: Με άλλον αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία ή με άλλον πρωθυπουργό σε μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία θα μετήχατε?
1: Εγώ την καθαρή εκφορά της ερώτησης του κ. Χατζηνικολάου, για να είναι καθαρή και η απάντηση που δίνω. Όχι, η απάντηση είναι όχι, και έχει απαντηθεί από το συνέδριό μας ήδη από το Μάρτιο ότι η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιαδήποτε εκδοχή της και υπό οποιαδήποτε ηγεσία της έχει αποκλειστεί, διότι δεν είναι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης και οι σημερινοί υπουργοί του ή όσοι έχουν κατά καιρούς περάσει από υπουργικές θέσεις που κυβερνούν. Είναι ένα κόμμα, μια κοινοβουλευτική ομάδα που στηρίζει το κόμμα αυτό και ανήκει στο κόμμα αυτό, που ψηφίζει τα σχέδια νόμου, εγκρίνει όλες τις ασφαλμένες επιλογές, έχει εγκρίνει με τις ψήφους του ακόμα και, με τις ψήφους της, ακόμα και τα πλήγματα στο κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη με το άρθρο 86 στο παρελθόν. Άρα συνολικά είναι μια πολιτική σχολή σκέψης και μια ιδεολογική σχολή, η Νέα Δημοκρατία στο σύνολό της, με την οποία μας χωρίζουν ιδεολογικές, πολιτικές και αξιακές διαφορές. Άρα όταν οι πολίτες ζητούν σε όλες τις δημοσκοπήσεις κατά ένα μεγάλο ποσοστό, 65-70%, σταθερά και σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, πολιτική αλλαγή, δεν λένε απλώς να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης και το σύστημα εξουσίας του κύριου Μητσοτάκη, αλλά συνολικά το κόμμα που σήμερα κυβερνά. Επομένως, για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή, εμείς τουλάχιστον λέμε καθαρά στους συμπολίτες μας ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιαδήποτε εκδοχή της και υπό οποιαδήποτε ηγεσία.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για να συνεχίσουμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ.
3: Real FM. Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέρημο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
4: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments. Το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη. Είναι Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
11: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας.

0: Μέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Πρίσμα 92. Στους 97,8.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
8: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να υπενθυμίσω πριν επιστρέψουμε στην συνέντευξή μας με τον κύριο Δημήτρη Μάντζο ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ανακέμ. Κάθε φορά που ένα κτίριο γκρεμίζεται, κάτι καινούριο γεννιέται. Τι γίνεται όμως με τα υλικά που περισσεύουν? Η Ανακέμ φροντίζει ώστε τα μπάζα να μην καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες χωματερές, υποβαθμίζοντας τον τόπο που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Με ένα δίκτυο 250 και πλέον μονάδων σε όλη την Ελλάδα, ανακυκλώνει έως και το 95% των αποβλήτων. Γιατί η πραγματική ανάπτυξη δεν αφήνει πίσω τη ερείπια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα?
1: Να κάνω το επόμενο ερώτημα.
0: Για πες. Γιατί γελάς?
1: Λέω,
0: θα ρωτήσεις πονηριά, φαίνεται από το ύφος.
1: Όχι, εντάξει, δεν το έκανες πριν το πιο καθαρό εσύ, αλλά ήταν καθαρή η απάντηση, οφείλω να πω.
0: Ναι, ήταν καθαρή η απάντηση. Κοφτή τώρα, και καθαρή.
1: Ωραία. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις χθες. Σχολιάζαμε τον Νίκο. Μία θα έχει το βράδυ και της Μάρκ ο Νίκος στον Αντένα, στο Δελτίο. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια ελαφρά άνοδο. Έτσι, μην φανταστεί κανείς ότι καλπάζεται. Ελπίζεται βέβαια στην πρώτη θέση, αλλά είστε ακόμα χαμηλά. Και έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα με την κότρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ποιος ξεκίνησε πρώτος, ποιος είναι πιο επιθετικός στις δηλώσεις, δεν θα μπούμε τώρα σε αυτό. Σας κάνει καλό αυτό? Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω.
2: Λοιπόν, καταρχάς έχω πει πολλές φορές και όταν είναι πιο ευμενή αλλά και πιο δυσμενή τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μετρήσεις της στιγμής, φωτογραφίες της στιγμής που πρέπει να αναλύονται. Δεν τις πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων, πρέπει να αναλύονται και να βλέπουμε τάσεις. Εγώ επίσης για τον καλπασμό πρέπει να σας πω ότι γενικά είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η πρόοδος και η σταδιακή αλλά γενναία αύξηση και όχι οι εκρήξεις. Δηλαδή όταν κάποιος παίρνει το ασανσέρ, πολλές φορές φτάνει κάπου που κάνει λάθος. Καλύτερα να πηγαίνεις από τις σκάλες και να πηγαίνεις με σταθερό αλλά αποφασιστικό ρυθμό. Νομίζω ότι αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ τελευταία πολλά χρόνια. Τώρα όσον αφορά στην αναμέτρηση με το κόμμα Ελλάς, είναι κάτι το οποίο πρέπει μάλλον
0: βέβαια,
2: να...
0: Βέβαια με το ρυθμό που ανεβαίνετε τη σκάλα για να φτάσετε στο να γίνετε πρώτο κόμμα...
2: Μου το έχετε κάνει τηλεοπτικά, το θυμάμαι.
0: Φοβάμαι ότι θα είστε σε βαθιά γεράματα, κύριε Μάντζο.
2: Να μην το αφήσω αυτό αναπάντητο μάλλον. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Κατσινικολάβη, ότι είστε εμπειρός, ότι στην πολιτική η συνέπεια και η αφοσίωση και η σταθερότητα ανταμείβονται στο τέλος της ημέρας και κάπου τα μαθηματικά υποχωρούν για να έρθει μια άλλη επιστήμη που είναι η ψυχολογία και μάλιστα η πολιτική ψυχολογία. Όταν οι συμπολίτες μας δουν, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ότι ένα κόμμα το οποίο σταθερά ενισχύεται, σταθερά μένει στο δρόμο του και κερδίζει σε αξιοπιστία, θα το εμπιστευτούν και στη συνέχεια η πολιτική ψυχολογία είναι αυτή η οποία θα δώσει τις συνθήκες της ανατροπής, την παράσταση ανατροπής και θα τη διαμορφώσει. Θα αρχίσει δηλαδή από την αριθμητική πρόοδο η γεωμετρική πρόοδος. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δική μου πρόγνωση και εδώ θα είμαστε να το δούμε αν θα έχω δίκιο ή όχι στο τέλος της ημέρας. Τώρα, για την αντιπαράθεση με το κόμμα Ελλάς, μάλλον θα πρέπει να ρωτήσουμε τους συναδέλφους από εκείνο το κόμμα. Εγώ έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν μας αφορά η μικρή αναμέτρηση της δεύτερης θέσης, ο μικρός τελικός, να το πούμε ποδοσφαιρικά. Δεν μπαίνουμε στην πολιτική για αυτό. Εμείς έχουμε έναν πολιτικό αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση των αδικιών και των ανισοτήτων. Πολιτική αλλαγή θέλουμε να φέρουμε με τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Άρα θα πρέπει μάλλον οι συνάδελφοι του κόμματος Ελλάς να απαντήσουν γιατί έχουν επιλέξει να στοχοποιήσουν και να αναγνωρίσουν πιο σωστά ως πολιτικό τους αντίπαλο ή έστω ανταγωνιστή, το ΠΑΣΟΚ. Βλέπω μια συστηματική προσπάθεια να δημιουργηθούν συνθήκες μικρού τελικού. Επιμένω ότι αυτό δεν είναι προς το...
1: Καλά, ανταγωνιστή μπορεί να σας έχουν.
2: Ασφαλώς. Όχι, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουν και τι είμαστε όμως. Από τη μία δεν είμαστε όμορος χώρος, στην άλλη είμαστε όμορος, στην άλλη είμαστε δυνητικός συνεταίρος, στην άλλη είμαστε ανταγωνιστές.
1: Καλά, έχετε σούρι και εσείς στο Τζίπρα εκεί τα απίστευτα. Όχι βέβαια υβριστικά, αλλά πολιτικά με σκληρές εκφράσεις.
2: Σωστή διάκριση. Εμείς δεν είπαμε ποτέ βλάκα τον κύριο Τσίπρα, ούτε το είπαμε, ούτε το νοήσαμε ποτέ. Έτσι πρώτον. Δεύτερον, εμείς στον κύριο Τσίπρα δεν σέρνουμε κάτι, δεν σούρουμε κάτι. Εμείς φέρνουμε στην μνήμη των συμπολιτών μας αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι, έργα και τις ημέρες της διακυβέρνησης Τσίπρα, αλλά και της αστοχίας και της παραλήψης της αντιπολίτευσης Τσίπρα. Δεν μπορώ, για παράδειγμα, κύριε Δελατόλο, να ακούω συνεχώς τους καλούς συναδέλφους του κόμματος Ελλάς να λένε ότι επέστρεψε ο κύριος Τσίπρας επειδή 3 χρόνια είχαμε κενό στην αντιπολίτευση. Πρώτον, δεν υπήρχε κενό. Αν δούμε τα πεπραγμένα και τις επιτυχίες της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ σε κοινοβουλευτικό και πολιτικό επίπεδο, με τις υποθέσεις που ανέδειξε, με τις παραιτήσεις υπουργών που προκάλεσε, αλλά και με τις προτάσεις και λύσεις, πολλές από αυτές γίνονται δεκτές για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας. Αλλά δεύτερον, ακόμα και αν υπήρχε κενό, εγώ λέω για λόγους εργασίας.

0: Κοιτάξτε, για τα ζητήματα των μέτρων, προφανώς πρέπει να περιμένουμε να τα δούμε στη Βουλή και υποτύπων διατάξεων για να τοποθετηθούμε επ' αυτών. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να επιχαίρει όταν έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ να αντιδράσουμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Δεν μπορούν μόνες τους οι επιδοτήσεις προφανώς να απαντήσουν στα προβλήματα. Χρειάζονται, και επιμένουμε σε αυτό, δύο παρεμβάσεις μόνιμες, αυτοματοποιημένες. Η πρώτη είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χρηματοδοτούμενη από την υπεραπόδοση του φόρου προστιθέμενης αξίας, ως μόνιμος μηχανισμός. Αυτό το έχει κάνει η Ιταλία με επιτυχία. Και το δεύτερο είναι ο μηχανισμός αυτοματοποιημένος για την φορολόγηση των υπερκερδών των διηλυστηρίων όταν αυτά εντοπίζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και τα δύο είναι απόλυτα συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο και δεν χρειάζονται καμία έγκριση, πολλό δε μάλλον καμία επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν.
1: Καλώδιο για να κλείσουμε.
0: Πολύ σύντομα, το έχουμε πει πολλές φορές, ευρωπαϊκό έργο, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης οφείλει και πρέπει να ποντιστεί και να ολοκληρωθεί, όχι μόνο για ενεργειακούς λόγους αλλά και γεωπολιτικούς. Δεν πρέπει η χώρα επουδενή να επιτρέψει στην Τουρκία να εφαρμόσει επί του πεδίου το παράνομο και ανυπόστατο Τούρκο Ολυμπικό Μνημόνιο του 2019 και δεν πρέπει να υποχωρήσει κανείς ξανά, όπως ομολογήθηκε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, όπως συνέβη στην Κάσο το 2024. Είναι ένα έργο το οποίο σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας οφείλει και πρέπει να ολοκληρωθεί ελεύθερα, χωρίς άδειες και γνωστοποιήσεις.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Μάντζο. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών για την ενεργειακή κρίση που ταλαιπωρεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Διερεμένη σε δύο στρατόπεδα και πάλι η Ένωση, κοινή απάντηση και δημοσιονομική ευελιξία ζητεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύνδεση με Βρυξέλλες. Την απάτη του αιώνα με λία που ξεπερνά τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ κατήγγειλε η ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Σπύρα την έπεισε ότι κινδύνευε από ηλεκτροπληξία και της άρπαξε κοσμήματα και περισσότερες από 4.500 λίρες. Τρίτη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη η Αθήνα για την απόκτηση νεόδμητης κατοικίας αναλογικά με τα εισοδήματα των κατοίκων της. Απαιτούνται πλέον μισθοί 16 ετών για την αγορά ενός διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Νάγκυρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση

0: Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Κρύο καιρός για...
3: Για πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellows της Τράπεζας Πειραιός, έως 12 άτοκες δόσεις, διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα,
2: μας ζεσταίνει, μας συμφέρει.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
5: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Αντώνη, κάτι ήθελες να πεις πριν πάμε στον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χατζηβασίλειου, που είναι στις Βρυξέλλες.
8: Ωραία. Έχουμε ανεβάσει στον Μποντίκι Τσιάρτορ ένα ρεπορτάζ αποκλειστικό του Δημήτρη Τάκη, το οποίο λέει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός κύριος Καραμαλής, μιλώντας σε συνομιλητή του, είπε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα στηρίξω το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Δεν μου το επιτρέπει ούτε η δική μου ιστορία ούτε της οικογένειάς μου. Δεν θα υπάρξουν νέες κοινές μας εμφανίσεις από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς θα κινηθεί προς την ίδρυση κόμματος.
7: Μάλιστα. Σοβαρή παρέμβαση και σημαντική. Με μεγάλο ενδιαφέρον. Επιτυχία του Δημήτρη Τάκη και του Ποντικιού GR. Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Είστε Βρυξέλλες, έτσι δεν είναι, Υπουργέ?
9: Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα.
9: Βρυξέλλες, πριν από λίγο ξεκίνησε η σύνοδος που εμείς όπως γνωρίζετε. Επομένως το διήμερο είναι γεμάτο με βαριά ατζέντα που αφορά, όπως καταλαβαίνετε, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα πολίτη.
8: Θα έχουμε καλά νέα? Τι εκτίμηση μπορεί να υπάρξει σε σχέση με τις συμμαχίες, με τις ενστάσεις και τις επιφυλάξεις που έχουν οι λεγόμενες πλούσιες χώρες του Βορρά για τη στήριξη των νοικοκυριών του Νότου εξαιτίας της ακρίβειας και της ενέργειας, του κόστους ενέργειας?
9: Κοιτάξτε, γνωρίζετε ο Πρωθυπουργός έχει προσέλθει μια συγκεκριμένη πρόταση. Και αυτή τη στιγμή, επειδή βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετές βόρειες χώρες οι οποίες όχι μόνο είναι φιδωλές, αλλά δεν έχουν την οικονομική πολιτική που έχουμε ακολουθήσει εμείς. Να πω πάρα πολύ απλά, εμείς σήμερα έχουμε δημοσιονομικό χώρο, χάρη στον οποίο μπορεί η κυβέρνηση και προσφέρει μέτρα στήριξης. Έχουμε φτάσει ήδη τώρα σε εκατομμύρια στην ενεργειακή κρίση. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πλουσιότερες ημών στο Βορρά, δεν έχουν τις ίδιες οικονομικές επιδόσεις. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει σκεπτικισμός. Εμείς λοιπόν τι ζητούμε σήμερα? Να υπάρξει στα συμπεράσματα ειδική πρόβλεψη που θα αναγνωρίζει την ανάγκη λήψης κοινών ευρωπαϊκών μέτρων στον τομέα της ενέργειας και να υποχρεώσει την Κομισιόν να επανέλθει σύντομα με συγκεκριμένες προτάσεις. Η ενεργειακή κρίση είναι συλλογικό ζήτημα, συμφωνείτε νομίζω και εσείς σε αυτό, άρα απαιτεί συλλογική αντίδραση. Και επειδή πολλής λόγος έχει γίνει στην Ελλάδα αναφορικά με τις προτάσεις των άλλων κομμάτων, θέλω να είμαι ξεκάθαρο στο εξής. Πολύ σωστά η κυβέρνηση ζητά δημοσιονομική ευελιξία. Διότι αν δεν χαλαρώσει η ροφή δαπανών, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ο κίνδυνος για πολλές ευρωπαϊκές χώρες να δημιουργηθεί αυτό το οποίο αποκαλούμε έλλειμμα. Λοιπόν, είναι αναγκαίο η Ευρώπη να καταλάβει ότι πρέπει να δείξει την ευελιξία αυτή και εύχομαι και ελπίζω μέχρι τα συμπεράσματα που θα οριστικοποιηθούν αύριο το απόγευμα να υπάρχει αυτή η πρόνοια που θα υποχρεώνει την Επιτροπή να επανέλθει με συγκεκριμένες αυτές προτάσεις που θα έχουν ένα σαφή στόχο.
7: Βέβαια, να, κύριε Χατζηβασιλείου, πριν από λίγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, μας είπε εδώ με τον Αντώνη Δελατόλα ότι έχει τρόπους η κυβέρνηση και χωρίς την ευρωπαϊκή στήριξη, χωρίς την ρήτρα διαφυγής, να αντιδράσει σε αυτό που συμβαίνει, μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αξιοποιώντας τα υπερέσοδα που έχει από τον ΦΠΑ. Τι λέτε?
9: Απαντώ λοιπόν το εξής, ότι επειδή έχουμε δημοσιονομικό χώρο, γιατί υπήρξε συνετή οικονομική διακυβέρνηση από τον Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια, μπορεί η κυβέρνηση και στηρίζει με πολλούς τρόπους τους πολίτες. Υπενθυμίζω, έχουμε δαπανίσει και πολύ σωστά τουλάχιστον ένα δις για την ενεργειακή κρίση. Όμως, όταν πας να δημιουργήσεις ένα νέο εργαλείο στήριξης που θα έχει, αντιλαμβάνεστε, μεγαλύτερο εύρος, δύο είναι οι τρόποι σου. Είτε στον προϋπολογισμό μεταφέρεις πόρους από μία δαπάνη στην άλλη, δηλαδή να το πω πολύ απλά, από κάπου πρέπει να κόψεις για να τα εξοδεύσεις τα άλλα στην άλλη χρήση, ή διαφορετικά προσπαθείς να δημιουργήσεις νέα χρήματα. Λοιπόν, αυτά τα νέα χρήματα για να μπορέσουν να εγγραφούν σωστά δεν πρέπει να προσμετρώνται στις δαπάνες που πιθανόν να προκαλέσουν έλλειμμα. Αυτή είναι η απλή πραγματικότητα. Εφόσον στην Ευρώπη έχουμε πλαίσιο συμφωνημένο, οφείλουμε και εμείς να κινούμαστε εντός αυτού. Και λέμε να χαλαρώσει η οροφή δαπανών και να υπάρξει σε αυτές πλαίσιες, ώστε συλλογικά η Ευρώπη να μπορέσει να δώσει ταφή μέτρα. Και για να
8: έχετε μια εκτίμηση, κύριε Υπουργέ, τι ποσό μπορεί να εξοικονομηθεί μέσα από αυτή την ευελιξία, ούτως ώστε να δούμε αν είναι και κάπως επαρκές να βοηθήσει την...
9: Κύριε Δελατόλα, αυτή τη στιγμή εμείς λέμε να μπουν στα συμπεράσματα, όπως σας είπα, ευελιξίες και πρόσθετα μέτρα για να στηριχθούν στις πολίτες μας και επικαιρείς σε όλη την Ευρώπη. Χωρίς να έχουμε δει προτάσεις που θα αποδεχόταν η Κομισιόν ως βάση συζήτησης, κάθε πρόβλεψη θα ήταν, αντιλαμβάνεστε, πολύ επισφαλής. Εκείνο όμως που έχει εξίσου σημασία είναι η ελληνική εξαίρεση. Θυμίζω πριν από μερικές ημέρες είχαμε από την Κομισιόν μία αποκλειστικά για την Ελλάδα απόφαση, η οποία μας δίνει εθνική ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Αυτές λοιπόν οι επενδύσεις σίγουρα θα φέρουν χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι βραχυπρόθεσμες. Ένα δις ενεργειακές επενδύσεις σημαίνει, για παράδειγμα, βελτιώνω τα δίκτυά μου, κάνω περισσότερες ανώστες πηγές ενέργειας, βελτιώνω τις συνθήκες, κάνω μπαταρίες, πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στην αποθήκευση ενέργειας. Άρα λοιπόν, μέσω πρόθεσμα, μειώνω το κόστος. Και αυτή η επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης με ουσιαστικά επενδύσεις είναι κάτι πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανένας. Όμως για όλα αυτά συνδέονται με τον ελέφαντα στο δωμάτιο, κύριε, με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ζητάμε και αυτό σήμερα και αύριο εδώ στις Βρυξέλλες. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση προσέρχεται με μια σταθερή θέση που λέει ότι είμαστε εναντίον οριζόντιων περικοπών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και θέλουμε ισχυρή χρηματοδότηση στις παραδοσιακές πολιτικές, δηλαδή συνοχή, αλληλεία, αγροτική πολιτική. Αυτές οι πολιτικές που έχουν στηρίξει την Ευρωπαϊκή Κοινωνία επί δεκαετίες πρέπει να έχουν ισχυρή χρηματοδότηση, διότι έτσι θα γίνει πιο ανθεκτική κοινωνία. Διαφωνούμε με τους βορείους εταίρους μας, διαφωνούμε και με την Ιρλανδική πρόταση που κατατέθηκε το περασμένο Σάββατο. Να σας δώσω μόνο δύο στοιχεία, τρία και θα καταλάβετε. Προτείνεται αυτή τη στιγμή μείωση στην άμυνα 13%, προτείνεται μείωση στους πόρους ανταγωνιστικότητας 13-14% και προτείνεται μείωση στους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας 35%. Τι θα πει δηλαδή η Ευρώπη αν αυτή η πρόταση προχωρήσει στους κατοίκους των χωρών που έχουν είτε πλημμύρες, είτε πυρκαγιές, είτε διαρκείς καύσονες και όλες αυτές τις δίκες γίνονται πια μια κανονικότητα, ότι θα ξοδεύουμε 35% λιγότερους πόρους στην πολιτική προστασία? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει σαφείς θέσεις και γι' αυτό δίνουμε τη μάχη μαζί με άλλες 16 χώρες, οι λεγόμενες χώρες φίλοι της συνοχής, για να εξηγήσουμε στους φιδωλούς ότι δεν μπορείς να ανταποκριθείς σε τέτοιες προκλήσεις με λιγότερους πόρους. Θα ήταν μεγάλη αστοχία της Ευρώπης σήμερα να χαμηλώσει η ίδια τον πύχη των φιλοδοξιών και των προσδοκιών.
7: Κύριε Χατζηβασιλείου, κύριε Υφυπουργέ των Εξωτερικών, στο χαρτοφυλάκιό σας είναι η προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκινά τον Ιούλιο, έτσι δεν είναι, του
9: 27. 1 Ιουλίου του 27.
7: Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αν έχετε εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό να μην γίνουν οι εκλογές τελευταία στιγμή, τον Ιούνιο για παράδειγμα, ώστε να υπάρχει χρόνος

0: και για δεύτερη εκλογική αναμέτρηση αν χρειαστεί, προκειμένου να υπάρξει κυβέρνηση πριν η χώρα αναλάβει αυτά τα υπεύθυνα και σοβαρά καθήκοντα της Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κύριε Χατζη Νικολάου, ο καθορισμός...
2: Είδατε τι ωραία και θεσμικά το λέει ο Νίκος.
1: Το λέει πολύ προσεκτικά.
2: Πολύ γλυκά, πολύ ωραία, έτσι. Το φέρνει απ' έξω απ' έξω. Δηλαδή σας λέει πώς θα πάνε να κάνετε εκλογές Ιούνιο, μήνα Ιούλιο, που έχουμε καλοκαίρι, δουλεύει ο κόσμος, πάει να χαλάσει τα μπάνια του λαού. Δεν θα σέβεστε τίποτα επιτέλους.
0: Και την Προεδρία. Να είμαστε ακέφαλοι στην Προεδρία.
2: Και η Προεδρία. Τώρα δεν ξέρω κόσμο για την Προεδρία. Καίγεται, αλλά... Για τα μπάνια καίγεται.
1: Πολύ καλά ότι η αρμοδιότητα να καθοριστούν οι ημερομηνίες των εκλογών ανήκει αποκλειστικά στον Πρωθυπουργό. Επομένως, δεν θα είμαι εγώ αυτό που θα το υποδείξει όταν θα πάμε στις κάλπες. Εκείνο το οποίο μπορεί να σου πει.
0: Δεν θα συνεκτιμηθεί η Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Φαντάζομαι ότι θα συνεκτιμηθεί, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι δικό του ζήτημα και ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό να λάβει τις αποφάσεις, ο οποίος είναι και αρμόδιος. Να πάμε όμως στην ουσία. Εμείς τι θα κάνουμε, θα έχουμε τη χώρα έτοιμη μέχρι τη στιγμή της Προεδρίας, ώστε να είμαστε ικανοί να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την πολύ δύσκολη εθνική αποστολή. Έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι η οργάνωση και η δεξιότητα της Ελληνικής Προεδρίας είναι εθνικός στόχος που ξεπερνά κόμματα και πολιτικές αντιπαλότητες. Και εύχομαι να το καταλάβουν αυτό και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι στη χώρα, ότι η Ευρωπαϊκή Προεδρία είναι μια ευκαιρία που έρχεται μία φορά στα 14 χρόνια, κύριε, σε κάθε χώρα. Άρα από μόνο το αυτό. Κάνει τη στιγμή ξεχωριστή. Και δεύτερον.
0: Καταλαβαίνω έτσι που το λέτε ότι θα είναι ένα από τα διλήμματα που θα θέσει η Νέα Δημοκρατία μπροστά στις εκλογές.
1: Είναι ρεαλιστής, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δηλατόλα. Η επόμενη ελληνική προεδρία, δηλαδή τον Ιούλιο του 27, θα κληθεί να διαχειριστεί, για παράδειγμα, την ολοκλήρωση των συζητήσεων των ευρωπαϊκών προϋπολογισμών, δηλαδή πόσα χρήματα θα μπορούμε να έχουμε για να κατασκευάσουμε έργα υποδομής, δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια, για να στηρίξουμε τους αγρότες, τους ψαράδες, να κάνουμε έργα συνοχής, να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους στην άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια. Όλα αυτά αφορούν κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Πρέπει λοιπόν και οι πολίτες να καταλάβουν και να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός και ποια θα είναι η κυβέρνηση που θα διαχειριστεί αυτά τα μείζωνα ζητήματα που αφορούν την τσέπη και την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων Ελλήνων. Και η ελληνική προεδρία, καλώς ή κακώς, συνδέεται, όπως αντιλαμβάνεστε, άμεσα με όλα αυτά τα οποία σας παρουσίασα. Άρα οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα διαχειριστούν αυτή τη δύσκολη εθνική αποστολή όταν θα έρθει η ώρα.
0: Να το δίλημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, δύναμη, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Καλημέρα, καλημέρα. Πρόσεξε τώρα, ο Δελατόλας, ενώ στην πραγματικότητα φοράει ήδη κάτω από το παντελόνι μαγιό, εν όψη του επόμενου καλοκαιριού, δίνει εμένα, δίνει εμένα.
2: Μα κάνεις θεσμικές ερωτήσεις που κρύβουν άλλα.
0: Ενώ θέλει να φύγει ήδη για Τίνο, αν δει ξαφνικά στο δελτίο καιρού ότι θα ανέβει πάνω από 20 βαθμούς η θερμοκρασία, έχει φύγει για Τίνο σφαίρα. Σφαίρα.
2: Λοιπόν, εγώ ως απάντηση θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία
0: Πνίγηκες όταν πήγες να πεις την ομάδα μου. Πνίγηκες.
2: Λοιπόν, σας χαιρετώ.
0: Χαίρετε, Αντώνη. Χαίρετε. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με δημοσκόπηση απόψε της ΜΑΡΚ. Και βέβαια την Κυριακή με δυνατή Real News στα περίπτερα. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
4: Κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive.

0: και 2.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
1: Αποκλείεται, έχουμε εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
7: Πλέσας The Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
8: Nous sommes Basso Catara.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι εδώ από το Πρίσμα 92 μαζί για τις επόμενες δύο ώρες με πάρα πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και θα σας ενημερώσουμε ό,τι συμβαίνει στον κόσμο και στην Ελλάδα γενικότερα. Να πω μια γλυκιά καλημέρα στα κορίτσια από το δίκτυο συνεργασίας που μας ακούνε κάθε πρωί. Τις ευχαριστώ για τα καλά τους λόγια και για τους κυρίους που εργάζονται εκεί. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός στη Ζάκυνθο, 5η 15 Οκτωβρίου, θα είναι γενικά έθριος, ηλιόλουστος, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου κατά τις μεσημεριανές ώρες. Το απόγευμα αναμένεται να εμφανιστούν κάποια σύννεφα, οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί, εντάσσεως έως 3 μποφόρ. Ο καιρός αυτός θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή. Η υγρασία θα κυμαρθεί μέχρι το 50% από το μεσημέρι έως 64% το βράδυ, ενώ δεν έχουμε καμιά πιθανότητα για βροχούλες. Αρκετά έβρεξε τις προηγούμενες ημέρες. Ας χαρούμε λίγο τον ήλιο και τη ζεστασιά. Ακόμη το νησί μας έχει αρκετούς τουρίστες σε πάρα πολλές περιοχές. Μάλιστα σήμερα μιλώντας με κάποιον εκπρόσωπο από τον τουριστικό κλάδο, μου είπε ότι η τελευταία πτήση θα είναι περίπου περί τις 4 Νοεμβρίου. Κάπου εκεί φεύγει και το τελευταίο αεροπλάνο προς Λονδίνο. Οπότε οι ξένοι, κυρίως από την Αγγλία, έρχονται αυτές τις ημέρες. Έχω δει και οικογένειες με μικρά παιδάκια που δεν πηγαίνουν ακόμη σχολείο, μας επισκέπτονται, έρχονται στο νησί μας για να χαρούν το υπέροχο φυσικό περιβάλλον που έχουμε, τον ήλιο και τη θάλασσα και την δικιά μας ξεχωριστή ζακυνθινή φιλοξενία. Αυτά λοιπόν με τον καιρό και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνι, Κήπη, Πλατεία Σολομού, με το υπέροχο κατάστημα Γρηγόρης. Στους Κήπους, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουριών Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην Πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά τα Πλέστας Food Service Κασεγκάρι στην Αναπαύση. Ως ο καλύτερος φίλος στη τσέπη σας, με νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market και κάντε τις αγορές σας. Θα βρείτε πάρα πολλά είδη σε πολύ καλές τιμές. Να δούμε σήμερα ποια είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν την εκπομπή μας. Μετά τη 1:30 θα έχουμε εδώ, μετά από αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βάρδα Καστάνη. Θα τον ερωτήσουμε πότε επιτέλους θα έρθει στο νησί μας για να ανακοινώσει το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Είναι έτοιμο σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες. Το ψηφοδέλτιο είναι έτοιμο. Αποτελείται από δύο κυρίους και μία κυρία, πολύ γνωστά πρόσωπα της ζακυνθινής κοινωνίας, αλλά φυσικά δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αναμένουμε επίσημα τις ανακοινώσεις από τον κύριο Βαρδακαστάνη, ο οποίος μας είχε υποσχεθεί ότι μέχρι περί τα τέλη του Οκτωβρίου θα επισκεφθεί το νησί μας. Θα τον ερωτήσουμε αν ισχύει αυτό ή αν η ημερομηνία θα πάρει μια έτσι μικρή παράταση. Μετά τη 1 η ώρα θα έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή περιφερειάρχη κύριο Χρήστο Άνθη. Γίνεται περιφερειακό συμβούλιο τις επόμενες ημέρες στη Λευκάδο. Ο κύριος Άνθης είναι εισηγητής σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, μια και η παράλληλη ευθύνη του είναι τα θέματα του πολιτισμού. Τώρα, τα άλλα θέματα που απασχολούν εδώ το νησί μας, φυσικά σήμερα έχουμε τον απόϊχο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε χτες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο κύριος Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος. Στην αρχή η συνέντευξη αποτελείται από δύο μέρη.
στο πρώτο μέρος ο Δήμαρχος τοποθετήθηκε για το θέμα του αγωγού Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα και μετά με τον πρόεδρο των καρκινοπαθών, τον κύριο Σπύρο Ξένο, αναφέρθηκε στην πολύ ωραία διοργάνωση που κάνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών σε συνεργασία με το Δήμο Ζακύθου την Κυριακή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα του αγωγού, ο Δήμαρχος είπε σε όλες τις ερωτήσεις που δέχτηκε από τους συναδελφούς δημοσιογράφους ότι θα απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Αυτή ήταν η απάντηση του Δημάρχου για όλα τα θέματα. Είπε καθαρά ότι όλες τις απορίες, αυτές τις παρατηρήσεις του πορίσματος που έστειλε η διαχειριστική αρχή θα απαντήσουν σε 10-15 μέρες οι τεχνικές υπηρεσίες. Βέβαια, εμείς να υπενθυμίσουμε στον Δήμαρχο ότι των τεχνικών υπηρεσιών προείσταται ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, και φυσικά θα μπορούσε να δώσει απάντηση σε ένα από αυτά τα ερωτήματα, όχι συνέχεια να επαναλαμβάνει ότι σε αυτό θα απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες και στο άλλο θα απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Λοιπόν, υπάρχουν τώρα κάποιες πληροφορίες ότι έχει έρθει από τη διαχειριστική και το πόρισμα για τον αγωγό Μπόχαλης, που και εκεί δεν είναι καλά τα πράγματα και εκεί υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές παρατηρήσεις. Τώρα, όλες αυτές οι παρατηρήσεις και για τα δύο αυτά πορίσματα έχουμε τον ίδιο εργολάβο και για τον ίδιο εργολάβο θα προλάβουν οι τεχνικές υπηρεσίες να απαντήσουν και στο άλλο πόρισμα σε 10-15 μέρες. Έχουν μαζευτεί εκεί περίπου 50 ερωτήσεις, 50 παρατηρήσεις. Έχει μαζευτεί πάρα πολύ μεγάλος όγκος παρατηρήσεων και για τα δύο πορίσματα. Και φυσικά η αντιπολίτευση ζητά να γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, να δοθούν τα πορίσματα και τα δύο στην αντιπολίτευση. Γιατί δεν είναι σωστό τώρα έχουν έρθει δύο πορίσματα να τα κρατάει η Δημοτική Αρχή. Συγκεκριμένα το πρώτο πόρισμα που αναφέρεται στον αγωγό Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα περιφέρεται από χέρι σε χέρι και ο ένας το στέλνει στον άλλον, όλοι το έχουν. Λοιπόν, το σωστό είναι να δοθούν και τα δύο πορίσματα, αν έχει φτάσει και το δεύτερο στην αντιπολίτευση, να τα διαβάσουν, να τα επεξεργαστούν, να τοποθετηθούν επί του θέματος, να γίνει δημοτικό συμβούλιο και να δοθούν οι απαντήσεις από το Δήμαρχο, να είναι και εκεί ένας εκπρόσωπος των τεχνικών υπηρεσιών να απαντήσει, γιατί πιστεύω ότι σε ένα δημοκρατικό καθεστώς ζούμε και η δημοκρατία έχει κάποιους κανόνες και οι κανόνες είναι ότι σε ένα δημοτικό συμβούλιο, όπως είναι και στη Βουλή, ο Δήμαρχος να ενημερώνει και την αντιπολίτευση για κάποια σοβαρά θέματα και από εκεί και πέρα η αντιπολίτευση ας κάνει ό,τι θέλει και έχει την ευχαίρεια να τοποθετηθεί με όποιο τρόπο θεωρεί αυτή. Αυτά λοιπόν, αναμένουμε να δούμε εάν έχει έρθει και το δεύτερο πόρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες πολύ έγκυρες έχει έρθει, έχει φτάσει. Και το δεύτερο δεν είναι καλό και αυτό, οι παρατηρήσεις είναι πολύ σοβαρές για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα εκεί του αγωγού η Δημοτική Αρχή. Και τα δύο έργα είχαν ξεκινήσει από την αρχή, τη Δημοτική Αρχή του κυρίου Αρετάκη, ανήκουν στον ίδιο εργολάβο, τον κύριο Αλαβέρα, όμως μετά και στα δύο έργα είχε τοποθετηθεί, είχε γίνει κάποια σύμβαση του κυρίου Αλαβέρα με τον υπερεργολάβο, τον κύριο Ξένο, οπότε ο κύριος Ξένος εμφανίζεται να εκτελεί και το έργο Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα και το έργο του αγωγού της Μπόχαλης. Δηλαδή και στα δύο έργα έχουμε εργολάβο τον κύριο Αλαβέρα και υπερεργολάβο τον κύριο Ξένο. Λοιπόν, αυτά τώρα σε ό,τι αφορά έτσι εδώ τα δικά μας τα τοπικά. Εχθές εμφανίστηκε ένα δελτίο τύπου από την Δημοτική Αρχή Δύναμη Ελπίδας
με επικεφαλής τον κύριο Τσουρουνάκη. Θα το δούμε τώρα αμέσως σε τι αναφέρεται το δελτίο τύπου. Η δύναμη ελπίδας με δηλώσεις έκανε και εδώ στην εκπομπή μας και στο δελτίο τύπου που θα δείτε παρακάτω. Καλή είναι με πολύ έτσι σαφέστατο τρόπο το Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να παραιτηθούν. Λοιπόν, για να δούμε τι αναφέρει το δελτίο τύπου από τη δύναμη ελπίδας. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, η ώρα των απαντήσεων έφτασε. Μετά τη σημερινή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου, τη χθεσινή, καλούμε δημόσια τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκαλέσει άμεσα συνεδρίαση παρουσία των αρμοδίων υπηρεσιών για το έργο ίδρυψης των ορεινών. Κύριε Δήμαρχε, τα κροκοδίλια, δάκρυες, συγγνώμες και οι επικοινωνιακές παραστάσεις δεν πείθουν πλέον κανένα. Το νερό των ορεινών είναι μια ανοιχτή πληγή που βασανίζει τους Ζακυρτινούς εδώ και 50 χρόνια. Δεν χρειάζονται άλλη κοροϊδία. Και επειδή ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναρωτιόταν δημόσια ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, τώρα που η προσωρινή έκθεση ελέγχου καταγράφει 22 ευρήματα, το ερώτημα επιστρέφει σε εσάς. Μήπως τελικά εσείς οφείλετε μια μεγάλη συγγνώμη στους Ζακυρτινούς? Κύριε Στασινόπουλε, ελάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο να απαντήσετε ένα προς ένα στα 22 ευρήματα. Και κυρίως, πού πήγαν τα λεφτά, κύριε Δήμαρχε? Φτάνει ο σανός, φτάνουν οι δικαιολογίες. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, σας περιμένουμε. Αυτά λοιπόν αναφέρονται στο δελτίο τύπου που έβγαλε εκτές ανακοίνωση η δύναμη ελπίδας με αφορμή την χτεσινή συνέντευξη του Δημάρχου του κυρίου Στασινόπουλου. Τώρα να δούμε αν ο Πρόεδρος θα συγκαλέσει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Πλέσας είναι πρόεδρος όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να ανήκει στην παράταξη του κύριου Στασινόπουλου, αλλά εκπροσωπεί, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκπροσωπεί όλες τις παρατάξεις, γι' αυτό και θα πρέπει όταν όλες οι παρατάξεις ζητούν σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με ένα μοναδικό θέμα συζήτησης, όχι 10-15 μέσα για να χάνεται έτσι ο πολύτιμος χρόνος, θα πρέπει να συγκαλεί, να υπακούει στο αίτημα όλων των παρατάξεων, όλων των υπολείπων παρατάξεων, και να δεν είναι και κάτι να γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς έδωσε χτες ο Δήμαρχος συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ας γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο και ας απαντήσει στα ερωτήματα των παρατάξεων. Δεν είναι και κάτι φοβερό. Πάμε να ακούσουμε λίγο έτσι μουσική και σε λίγο θα είμαστε.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι κυριότερες διεθνείς ειδήσεις για σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου. Περιλαμβάνουν σημαντικές εξελίξεις και στο μέτωπο της Ουκρανίας και στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ασία. Τώρα στην Ουκρανία δεν έχει αλλάξει κάτι, κλιμακώνεται η ένταση καθώς δυστυχώς καταραίει η λεγόμενη ενεργειακή εκεχηρία του Τραμπ, δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα απαντήσουν στα ρωσικά πλήγματα στοχοποιώντας ρωσικά δηληστήρια, ενώ παράλληλα σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στο Ολέσκ άφησαν πίσω πάνω από 12 νεκρούς. Στο Πακιστάν σημειώθηκε μια πολύ μεγάλη τραγωδία σε σχολείο της χώρας, όπου τουλάχιστον 27 μαθητές έχασαν τη ζωή τους μετά από ξαφνική κατάρρευση της οροφής του κτηρίου. Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στις δημοσιότητες γύρω από την Kimberly Guilfoyle, η οποία, να σας υπενθυμίσουμε, ότι είναι και πρώην σύντροφος του Donald Trump Jr. σχετικά με την ύπαρξη ενός φερόμενου μυστικού αρχείου. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται, είναι πάρα πολύ θυμωμένη. Της άρεσε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα, περνούσε φοβερά, καταπληκτικά. Και θα γυρίσει πίσω, λέει, και όποιον πάρει ο χάρος. Τώρα, στην Αγγλία. Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο, καθώς μία 32χρονη γυναίκα, μέλος της βασιλικής οικογένειας του Αμπουντάμπι, εντοπίστηκε ανέστητη σε δρόμο της Βρετανικής πρωτεύουσας. Αυτές είναι οι σημαντικότερες εξωτερικές ειδήσεις για σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου. Στα μέσα ενημέρωσης κυριαρχεί και κυριαρχούν συγκλονιστικά βίντεο από τις φωνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Άνθρωποι κρέμονται από τα παράθυρα για να γλιτώσουν από τους χήμαρους. Τα θύματα είναι έτσι αρκετά. Έχουμε και ένα 14χρονο παιδί έχασε τη ζωή τους. Τελικά η Κωνσταντινούπολη αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και όταν γίνει σεισμός και όταν γίνουν πλημμύρες. Είναι μια παλιά πόλη και φαίνεται ότι οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν και την απαιτούμενη έτσι βοήθεια από το κράτος την οικονομική για να έτσι για να επισκευάσουν και τα σπίτια τους ή να γίνουν έτσι κάποια έργα. Λοιπόν, τώρα στη Ρουμανία συνεχίζουμε να δούμε ότι εκεί ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα έτσι πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα, έτσι φαίνεται ότι μέχρι αυτή την στιγμή. Και έχει αρχίσει η αντιπολίτευση στην Ουκρανία. Όλο και πιο συχνά τις τελευταίες ημέρες να ζητά από τον Ζελένσκι να παραιτηθεί. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Χιλιάδες νέα παιδιά έχουν θυσιαστεί στο βωμό εκεί του, στον πόλεμο, νεαροί Ουκρανοί, και αντιμετωπίζουν και πρόβλημα όσοι νεαροί Ουκρανοί έχουν φύγει από τη χώρα και έχουν ζητήσει άσυλο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κινδυνεύουν όταν τους λήξει η βίζα. Έχει γίνει μια συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας να μην τους ανανεώνεται η βίζα, να γυρίζουν πίσω για να πάνε στον πόλεμο. Αυτά λοιπόν, να περάσουμε σιγά σιγά να ακούσουμε λίγο έτσι μουσική. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτι συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
8: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ξανά την μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή μας, το Πρίσμα 92, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές μας, σε όλες και όλους στην όμορφη πατρίδα μας.
0: Πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ακούμε και σας έχουμε ξανά μαζί. Δεν είχα την ευκαιρία να τα πούμε το καλοκαίρι. Είμαστε σε άδεια που ήρθατε εδώ στο νησί. Λοιπόν, πότε θα μας ξανάρθετε, γιατί εδώ ο κόσμος περιμένει με πολύ μεγάλη αγωνία να ανακοινώσετε το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ που ξέρουμε ότι είναι έτοιμο.
1: Κοιτάξτε, τα ψηφοδέλτια θα ανακοινωθούν όλα μαζί για όλη τη χώρα, πιστεύω τους επόμενους μέχρι μέσα Δεκεμβρίου το αργότερο νομίζω.
0: Μάλιστα, πριν τη λήξη του...
1: Δουλεύουμε συστηματικά σε όλη τη χώρα, μας επικοινωνία, να ό,τι κάνουμε να είναι για το καλύτερο για τον κάθε τόπο και για την παράταξη.
0: Δηλαδή δεν θα είναι σε κάθε νομό ξεχωριστά, απλά θα ανακοινώσετε σε όλους τους
1: νομούς
0: της χώρας.
1: Εμείς, κυρία Βουταμίτη, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Είμαστε οργανωμένο κόμμα, δεν είμαστε προσωποπαγές κόμμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε στο καταστατικό μας πρόβλεψη επιτροπής ψηφοδελτίων. Έχουμε άτομο που είναι επικεφαλής της Επιτροπής και μετέχει στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.
0: Ναι.
1: Είναι ο Πέτρος Ολάμπρου. Έχουμε μια διαδικασία που γίνεται σε όλη τη χώρα, γίνονται εκατοντάδες συναντήσεις, έχουν γίνει με πιθανούς υποψηφίους βουλευτές. Γίνεται προσεκτική αξιολόγηση με σεβασμό σε αυτούς που ήταν τις προηγούμενες φορές, σε αυτούς που

0: Δεν θέλω να... Εννοείται ότι δεν θα μου πείτε τα ονόματα. Αυτά τα... Το ψηφοδέλτιο της Ζακύνθου έχει κλείσει?
1: Το ψηφοδέλτιο της Ζακύνθου, από την ώρα που δεν έχει ανακοινωθεί, δεν θα σας πω αν έχει κλείσει. Αλλά το ψηφοδέλτιο της Ζακύνθου, επειδή τίποτα δεν είναι κρυφό,
0: ναι,
1: υπό τον ήλιο, από αυτά που ψιθυρίζονται εδώ και εκεί, όχι από μένα, εγώ δεν ψιθυρίζω, τα λέω φωναχτά όταν είναι να τα πω.
0: Ναι.
1: Η κοινωνία ήδη δείχνει το ενδιαφέρον της.
0: Μάλιστα. Για τα πρόσωπα που ψιθυρίζονται, έτσι, συσσαγωγικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Για τους δύο κυρίους και τη μία κυρία. Μάλιστα. Σε αυτό έχετε δίκιο. Το έχουμε παρατηρήσει και εμείς. Τώρα...
1: Κοιτάξτε, το σημαντικό, ναι, κυρία Βαταμίτη, ακούστε, το σημαντικό ξέρετε ποιο είναι? Το ΠΑΣΟΚ, είτε μέσω των υποψηφίων του, είτε μέσα από την στάση του ως κόμμα, ως παράταξη, να εκφράζει τις ανάγκες του κάθε τόπου και τις ανάγκες της χώρας. Αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι. Ξέρουμε ότι στη Ζάκυνθο υπάρχουν διάφορα θέματα που είναι πολύ σημαντικά και που πρέπει το ΠΑΣΟΚ να έχει θέση για να μπορούν να συνομιλούν και οι αυτοί, ναι, που θα αποτελέσουν ψηφοδέλτιό μας μαζί με τους πολίτες. Γιατί τα σοβαρά κόμματα δεν μπορούν να έχουν υποψηφίους ο καθένας να λέει ότι αυτός ή αυτή νομίζει. Πρέπει να έχουν συντεταγμένη θέση. Εμείς ξέρουμε και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με τους ελαιοπαραγωγούς, με τον ελαιοπυρήνα για παράδειγμα. Τα ξέρουμε και θα τα συζητήσουμε δημόσια στη Ζάκυνθο τις επόμενες εβδομάδες.
0: Μάλιστα. Σύμφωνα με δικές σας έτσι εκτιμήσεις, η ημερομηνία των εκλογών φυσικά θα είναι άνοιξη. Σε ποιο μήνα προσδιορίζετε, πιστεύετε εσείς?
1: Εγώ, ακούστε, δεν μπορώ να πω. Αυτό είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός θα το χρησιμοποιήσει. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να κάνει εκλογές μέσα σε χειμώνα. Θα συμπεριλάμβανα και το Μάρτιο χειμώνα, αλλά δεν, ναι, το ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση, νομίζω μέχρι το Μάιο θα γίνουν οπωσδήποτε εκλογές. Δεν μπορεί, ναι, να πάει παραπέρα. Η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία 1η, ναι, Ιουλίου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί. Πρέπει να είναι τα πάντα στη θέση τους τότε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό νομίζω θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Εμείς ένα πράγμα σίγουρα ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Ότι οι εκλογές της Άνοιξης θα φέρουν μαζί και την Άνοιξη για την ελληνική κοινωνία και το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη.
0: Μάλιστα. Στις περιοδίες που έχετε κάνει, όσες φορές έχω επικοινωνήσει με το γραφείο σας, είσαστε σε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Πώς βλέπετε την αποδοχή του κόμματός σας από τον κόσμο?
1: Νομίζω
0: έχει
1: ότι
0: αλλάξει κάτι από την προηγούμενη φορά.
1: Έντονα. Και σας το λέω με πάρα πολύ ψυχραιμία και με πάρα πολύ σεμνότητα και ταπεινότητα. Έντονα. Η επικοινωνία με τους πολίτες είναι πολύ σημαντική. Εμείς το σχέδιό μας είναι να πάμε να βρούμε τους πολίτες και όχι οι πολίτες να βρουν εμάς. Γι' αυτό κάναμε και τις μεγάλες εκστρατείες στην Κρήτη, στη Βόρεια Ελλάδα, τώρα γίνεται στην Αττική και όχι μόνο. Στην Αττική, να σκεφτείτε, τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν γίνει 50 εξορμήσεις ενημέρωσης και εκδηλώσεις κλπ. Σε δύο εβδομάδες. Και την Κυριακή έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση στο Εγάλεο για τα 45 χρόνια από την μεγάλη νίκη του Πασόκ και του Ανδρέα Πανδρέου της 18 Οκτώβρη 1981. Που βέβαια την κάνουμε ως άτυπη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας για το ΠΑΣΟΚ για να παρουσιάσουμε την πρότασή μας από τον πρόεδρό μας, τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θέλουμε να παίξει το ΠΑΣΟΚ στη νέα ιστορική συγκυρία και στο νέο ιστορικό και πολιτικό κύκλο που ανοίγεται στη χώρα μετά τις επόμενες εκλογές.
0: Μάλιστα. Οι δημοσκοπήσεις, κύριε Γενικέ, σας φέρνουν... σας φέρουν, κύριε Γραμματέα, σας φέρουν να κλείνει ψαλίδα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ακούστε,
0: ναι,
1: οι δημοσκοπήσεις,
0: πώς το σχολιάζετε εσείς αυτό?
1: Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο που επιχειρεί να αποτυπώ.

0: πώς να μετρήσει τη στάση της κοινωνίας. Άλλοτε το κάνουν με σχετική επιτυχία, άλλοτε το κάνουν με σχετική αποτυχία και άλλοτε το κάνουν με καθολική αποτυχία.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σας πω ότι η δική μας δουλειά είναι να εργαζόμαστε, όπως περιέγραψα, συστηματικά, να καταθέτουμε διαρκώς προτάσεις, δεσμεύσεις πολιτικής, συγκεκριμένες, με απόλυτη εκτίμηση του κόστους που συνεπάγονται, να προτείνουμε συγκεκριμένες πολιτικές, όπως για παράδειγμα είπαμε για τα κάψιμα το ιταλικό μοντέλο. Τι είναι το ιταλικό μοντέλο? Έχεις υπολογίσει να εισπράξεις από ΦΠΑ 100 ευρώ από τα κάψιμα και εσύ εισπράξεις 150, τα 50 τα παίρνεις από εκεί, τα βάζεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και μειώνεις αντίστοιχα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Οπότε δεν επηρεάζει το δημοσιονομικό χώρο αυτό. Δεν το δέχτηκε η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Προτείναμε για τις 120 δόσεις για τους μικρομεσαίους, επιχειρηματίες κλπ. Δεν το δέχτηκε. Στην αρχή μας έλεγε από το 22, δημαγωγούς, λαϊκιστές, λεφτόδεντρα, δάσος φτιάξαμε από τα λεφτόδεντρα. Ξαφνικά 30 Ιουνίου τα λεφτόδεντρα εξαφανίστηκαν και έγιναν
1: 120, ναι.
0: Πώς λένε, δέντρα του Μεγάρου Μαξίμου. Λεφτόδεντρα του Μεγάρου Μαξίμου. Και μάλιστα όχι με τον τρόπο που εμείς προτείνουμε. Εμείς προτείνουμε 3% επιτόκιο και όχι 5,84% που έχει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Κούρεμα επιτοκίου και κούρεμα προσαυξήσεων και να μπουν οι πάντες μέχρι σήμερα χωρίς καμία εξαίρεση.
1: Ναι.
0: Να μπουν μέσα. Εδώ κάνει μια επέκταση των 72. Προχτές παρουσιάσαμε την πρότασή μας για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Σχέδιο νόμου στη Βουλή, σχέδιο νόμου. Γιατί εμείς είμαστε παράταξη που θέλει να κυβερνήσει τη χώρα.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, οι δημοσκοπήσεις έχουν μια τάση ανόδου του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Αυτό να καταγράψουμε μόνο. Τάση ανόδου. Τα υπόλοιπα θα τα δείξουν στο μέλλον.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Σας κάνει λίγο έτσι περιέργεια πώς το προηγούμενο διάστημα οι δημοσκοπήσεις έδειχναν πάρα πολύ ψηλά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Για ποιο λόγο έτσι αρχίζει και χαμηλώνει τα ποσοστά του όσο περνάει ο καιρός?
0: Εγώ δεν μπορώ να...
1: Ποια είναι
0: μπορώ,
1: η δική σας
0: αλλά, πληθώσει, δεν
1: άποψη.
0: Θα μπω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Ακούστε, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι από παρθενογέννηση.
1: Ναι.
0: Όσο και να φτιασιδώνονται, όσο και να θέλουν να εμφανιστούν ως καινούργοι κλπ, δεν είναι καινούργοι. Είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που έχασε ως αξιωματική αντιπολίτευση τον Ιούνιο του 23 και τον Μάιο με 24 μονάδες διαφορά από τον κύριο Μητσοτάκη. Πώς μπορεί να πει σήμερα και να πείσει, ποιον να πείσει, ότι ο ίδιος που έχασε με 24 μονάδες θα ήθελε να κερδίσει?
1: Mm-hmm.
0: Όταν εγκατέλειψε το κόμμα του, διελύθη το κόμμα του, δεν θέλω να πω το ρόλο που έπαιξε. 2 χρόνια στη Βουλή δεν έκανε ούτε μία κοινοβουλευτική παρέμβαση. 1 χρόνο έφυγε από τη Βουλή. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Ας σε κρίνουν οι πολίτες. Και εμείς πήραμε πάνω μας μια ευθύνη που δεν μας έδωσε ο λαός την αλήθεια. Το 23 δεν μας έκανε ο λαός αξιωματική αντιπολίτευση, γίναμε γιατί διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως είμαστε οι μόνοι που δίνουμε μάχη στο κοινοβούλιο και το ξέρετε κάθε μέρα, και είμαστε εμείς που τώρα μέχρι τις εκλογές είμαστε απολύτως μόνοι στο κοινοβούλιο που σηκώνουμε το βάρος στην αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας και να το σηκώσουμε όχι μόνον κάνοντας προγραμματική αντιπολίτευση απέναντι σε αυτά που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή, αλλά με δικές μας νομοθετικές πρωτοβουλίες σαν αυτή που ήδη σας είπα κάναμε. Αλλά μόνο γι' αυτό δεν φέραμε πρόταση για την μείωση του πετρελαίου, την επιδότηση πετρελαίου για τους αλλοιείς. Δεν φέραμε μείωση για το ΦΠΑ στα νησιά. Δεν φέραμε την σχέδιο νόμου για την κατάργηση της Golden Visa και τα ενίκια κλπ. Δεν φέραμε την τροπολογία που είπαμε για άλλα πράγματα νωρίτερα, συνέχεια για κόκκινα δάνεια κλπ. Ολόκληρο σχέδιο νόμου. Συνέχεια. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θέλουμε οι πολίτες να μας κρίνουν για τα συγκεκριμένα, για αυτά που δεσμευόμαστε. Εμείς είπαμε 13η σύνταξη. Ο κύριος Τσίπρας μπορούσε να τη δώσει το 19, μπορούσε να τη δώσει το 23, το 26, 27 δεν μπορεί να τη δώσει. Mm-hmm. Μιλήσαμε για το 13ο μισθό, σταδιακή απόδοση. Μιλήσαμε για την κατάργηση του 13ωρου. Μιλήσαμε για την πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Μιλήσαμε για, για το μηχανισμό διαρκούς φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων και την απόδοση για κοινωνική πολιτική επιστροφή στους πολίτες. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη. Θέλω να πω ότι έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Είμαστε οπαδοί του συγκεκριμένου, δεν είμαστε οπαδοί του αόριστου.
1: Μάλιστα. Να αναμένουμε κάποια στελέχη σας στο νησί το επόμενο διάστημα.
0: Νομίζω σύντομα.
1: Α, σύντομα.
0: Θα ανακοινώσει η Νομαρχιακή Επιτροπή και εμείς. Νομίζω σύντομα θα υπάρξει κλιμάκιο που θα έρθει στο Βασόκο.
1: Οπότε, σύμφωνα με αυτά που μας είπατε, πριν τη λήξη του 2026, σε όλη την επικράτεια θα ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια.
0: Σίγουρα, γιατί οι υποψήφοι μας θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους συμπολίτες μας, να ανταλλάξουν ευχές και επικοινωνία. Την πρώτη επικοινωνία να την έχουν στις γιορτές.
1: Μάλιστα, καταλάβαμε. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς θα ανακοινώσετε αρχές Δεκεμβρίου. Μάλιστα, για να δώσει την ευκαιρία στους υποψηφίους
0: να προετοιμαστούν, να επικοινωνήσουν με τους συμπολίτες τους και να τους ενημερώσουν για το πρόγραμμά μας και για την υποψηφιότητά τους. Είναι ένα συλλογικός και ταυτόχρονα και ατομικός αγώνας και προσπάθεια.
1: Λοιπόν, κύριε Βαρδακαστάνη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε άλλο.
0: Να καλημερίσω και να χαιρετήσω και πάλι τους συμπατριώτες μου στη Ζάκυνθο.
1: Θα ξαναέρθετε κι εσείς ή θα σας δούμε στις γιορτές?
0: Θα το προσπαθήσω, πραγματικά. Είναι η δουλειά και οι υποχρεώσεις που έχουμε είναι τόσο μεγάλες που δεν μπορώ να δεσμευτώ ότι θα είμαι εκεί. Αλλά εγώ θα είμαι έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή τη Ζάκυνθο την παρακολουθώ, είμαι δεν είμαι εκεί.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Εντάξει, είμαι δεν είμαι. Έχουμε μια εξαιρετική νομαρχιακή, είναι ο Διονύσης Μποντώνης, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας ευυπόληπτος πολίτης της Ζακύνθου και της Δημοκρατικής Παράταξης και όλα τα στελέχη εκεί. Νομίζω ότι είναι τα στελέχη μας, είναι η κυρία Λαζένη, συντρόφης Λαζένη που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, τα τρία μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Μαγιώτης Αβράμης, ο Τίμος ο Παπαδάτος και η Αθηνούλα η Αρβανιτάκη. Έχουμε μονοεδρική μεν, αλλά έχουμε πληθώρα πανάξιων στελεχών.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στον αγώνα σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και ανυπομονούμε και εμείς τις ανακοινώσεις.
0: Ό,τι κάνουμε, να ξέρετε, είναι στην καρδιά μας, στις Ζάκυνθος μας.
1: Mm-hmm. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Γεια σας. Πρίσμα 92. Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace and thereby transform this pending cosmic energy.

0: ακούσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη. Περί τα τέλη του 26, ακούσατε πολύ καλά τι είπε, ότι πριν τις γιορτές πανελλαδικά θα ανακοινωθούν όλες οι υποψηφιότητες που θα κατέβουν με το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, για να δώσει την ευκαιρία στους υποψηφίους να ανταλλάξουν ευχές με τον κόσμο, να προετοιμαστούν, να πούνε καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά, να προετοιμαστούν και οι ίδιοι ψυχολογικά, ούτως ώστε με το νέο έτος θα μπουν δυνατά από όλα τα κόμματα, βέβαια, στο στίβο της μάχης. Και σύμφωνα με την εκτίμηση του κυρίου Βαρδακαστάνη, εκλογές δεν θα έχουμε Μάρτιο, Απρίλιο, κάπου εκεί οριοθετεί την ημερομηνία των εκλογών. Λοιπόν, για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική απεργία. 11 το πρωί θα συγκεντρωθούν στην περιφέρεια Ονίων Ίσων. Παράλληλα, η Ένωση παρεμβαίνει στο ζήτημα των ενιαίων κειμένων, έτσι λέγεται, για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, δίνοντας οδηγίες στους εκπαιδευτικούς για τη συμπλήρωση των πεδίων της πλατφόρμας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η ΕΛΜΕ συνδέει τις διεκδικήσεις απεργίας με τις ελλείψεις προσωπικού, τα πολυπληθή τμήματα, τη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών και τις αλλαγές που προωθούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα. Λοιπόν, οπότε την 21 Οκτωβρίου και συγκέντρωση μπροστά 11 η ώρα το πρωί, Τετάρτη είναι η μέρα, μπροστά στην περιφέρεια. Αυτά λοιπόν έχουμε από την ΕΛΜΕΣ. Να δούμε έτσι κάποιες άλλες ειδήσεις. Το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Εποπολάρη ζητούν άμεσα στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ζάκυνθο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι είναι αυτό. Έχουν καταθέσει επίσημο αίτημα προς την περιφέρεια και το Δήμο για την αξιοποίηση της χρηματοδοτικής πρόσκλησης ΙΟΝ 70 με τρεις συγκεκριμένες παρεμβάσεις ζητά το Σωματείο για τη δημιουργία της πρώτης δομής στο νησί. Αυτά λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να έχουμε τον πρόεδρο του Σωματείου, να δούμε σε τι έτσι να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για αυτό το θέμα αύριο στην εκπομπή μας. Να περάσουμε σιγά σιγά στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά, μείνετε μαζί μας, θα έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Χρήστο Άνθη.
1: Πλέσας The Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας, με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: καλοκαίρι.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια και τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, ακούμε εγώ εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
8: Άσε μαζένουμπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
14: Πλέσας The Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
15: Jenny.

Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, κάποιες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι που να δώσουμε λίγο χρόνο στον κύριο Άνθη να πάει στο γραφείο του. Για σήμερα λοιπόν, 5η 15 Οκτωβρίου έως τη 2:30 έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην Αγία Μαρίνα και στο Λατομείο και ξεκινήσει από τις 12:30. Για αύριο Παρασκευή 8 με 10:30 Ρωμύρη και στα Κοντέικα, 10:30 με 12 Μουζάκι στο δρόμο προς Καλπάκι, 12 με 1:30 Βανάτο, Κουρκουλίδη και Κουκουνάρια και 1 με 3 στο Γερακαρίο μέσα στο χωριό. Αυτές είναι λοιπόν και για σήμερα και για αύριο. Να σας ξαναπούμε άλλη μια φορά, 8 με 10:30 στο Ρωμύρι, στην περιοχή Κοντέικα, 10:30 με 12 Μουζάκι στο δρόμο προς Καλπάκι, από τις 12 έως τη 1:30 στο Βανάτο, Χουργουλίδη και στα Κουκουνάρια. Έτσι λέγονται αυτές οι περιοχές, και 1 με 3 με στο μέσο Γερακαρίο μέσα στο χωριό. Πάμε γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο μαζί με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη κύριο Χρήστο Αν.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά μαζί. Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, κύριο Χρήστο Άνθη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, να έχετε υγεία.
0: Λοιπόν, έχετε παράλληλα και ευθύνη για τα θέματα του πολιτισμού. Λοιπόν, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, την είχατε επισκεφτεί τις προηγούμενες ημέρες. Είσαστε εδώ στο νησί μας για κάποιες άλλες έτσι πολιτιστικές εκδηλώσεις.
1: Ήτανε
0: που έγινε.
1: Για τις εκδηλώσεις του Μιλάνιο Μουσείου.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, επόμενο περιφερειακό συμβούλιο είδαμε ότι έχει πάρα πολλά θέματα και αθλητικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, είμαστε ευλογημένοι εισαγωγικά, γιατί τα Ιόνια νησιά προσπαθούν με όλα τα μέσα να κρατήσουν ζωντανές τις πολιτιστικές παραδόσεις που έχει το κάθε νησί ξεχωριστά. Μ' ακούτε?
1: Σας ακούω, ναι. Αλλά αν μπορείτε να αυξήσετε και λίγο την ένταση του μικροφόνου σας.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Θα ήταν ευχής έργο.
0: Ναι, μας ακούτε τώρα καλύτερα?
1: Τώρα ακούω καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ναι. Επί της ερωτήσεώς σας θα δώσω μία απάντηση ούκεν το πολλό το ΕΦ, αλλά το ΕΦ βρίσκεται στην διαλογή της ποιότητας. Τα επτάνησα έχουν ποιότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα παράξουμε τεράστια ποσότητα για να αναδείξουμε την ποιότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε πιο αυστηροί στην παραγωγή μας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν λέμε ότι παρουσιάζουμε κάτι επτανήσει, περιμένει όλη η Ελλάδα να το δει και να το ακούσει.
0: Ναι.
1: Και οφείλουμε αυτό να είναι με σφραγίδα επτανησίων. Με απλά λόγια, ποιότητα, τέχνη και κουλτούρα.
0: Και όχι ποσότητα.
1: Όχι ποσότητα.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά μας τρώει ποσότητα. Δηλαδή θα πω κάτι πολύ απλό και δεν θέλω να παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
1: Τραγουδάμε όλοι. Έχουμε μία κλίση για να τραγουδήσουμε και να είμαστε όλοι θεωρώντας ότι όλοι μπορούμε να πούμε ένα τραγούδι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε σωλοί της σκάλας του Μιλάνου.
0: Μάλιστα.
1: Ότι μπορούμε να ακούσουμε ένα κόρντο και ότι μπορούμε να εναρμονίσουμε τη φωνή μας τραγουδώντας όχι φάλτσα, αυτό δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι θα τραγουδήσουμε στην όπερα. Και ούτε να παίρνει το μυαλό μας αέρα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικά και ποιοτικά. Και πραγματικά η Ελλάδα, και όχι μόνο η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος να δει ότι τα επτάνησα παράγουν ουσία. Και εδώ το ζήτημα είναι να βάλουμε όλοι ένα στοίχημα να παράξουμε ουσία. Αφού μπορούμε.
0: Ναι.
1: Όχι ποσότητα, ο καθένας δηλαδή το μακρύ του και το κοντό του, θεωρώντας ότι είναι η κορυφή των Ιμαλαίων.
0: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι εσείς σαν περιφέρεια επιλέγετε κάτι το ξεχωριστό, το ιδιαίτερο από κάθε νησί ανάμεσα σε όλες τις προτάσεις που σας καταθέτουν.
1: Θα σας πω και ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πολλές φορές μέμφονται ορισμένοι της μειοψηφίας ή κάποιοι άλλοι. Θέλουμε συζητήσεις, γιατί δεν κάνουμε μια συζήτηση να βρούμε ένα στόχο, να βρούμε... Υπάρχουν στόχοι. Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν στόχοι. Και οι κουβέντες δεν είναι αυτές οι οποίες αναδεικνύουν τον πολιτισμό. Τον πολιτισμό τον αναδεικνύει η ιστορία και η προεργασία. Και η ανάδειξη. Στόχοι υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Πέραν αυτού δεν σημαίνει... Τα χρήματα είναι πολύ περιορισμένα. Ακώς βέβαια, αν με ρωτάτε... Εγώ είμαι υπέρ της άποψης να ζώσουμε όλοι οι επτανήσει τη Βουλή και να ζητήσουμε παραπάνω χρηματοδοτήσεις
0: για τον πολιτισμό
1: των επτανήσεων. Αλλά όμως αυτό δεν έχει γίνει. Μέχρι να γίνει και να το πετύχουμε, αυτό δεν μπορούμε να μην κάνουμε, να μην έχουμε την ικανότητα μιας επιλογής και την ευθύνη βεβαίως μιας επιλογής, η οποία ευθύνη διαμοιράζεται και στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες. Αν έρθει ο αντιπεριφερειάρχης ναι. της Ζακύνθου και μου πει ότι εγώ θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει και ναι. αυτό δεν πρέπει να γίνει, θα γίνει αποδεκτό. Γιατί όσα ξέρει ο κόσμος όλος, όσα ξέρει ο νοικοκύρης, ναι. δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος.
0: Οπότε εσείς επιλέγετε ανάλογα με αυτά που σας καταθέτουν οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες.
1: Και ανάλογα με αυτά που μου καταθέτουν ναι. και ανάλογα με τα στοιχεία που μπορώ να συγκεντρώσω. Και ανάλογα με τα ιστορικά στοιχεία και με τα ακούσματα. Θα σας πω ότι έχω αισθητήριο αντίληψης και ακουσμάτων. Οπτικό και ακουστικό.
0: Ναι.
1: Και μπορώ να αντιληφθώ. Το συζητάω βέβαια, δεν αποφασίζω και διατάσω. Mm-hmm. Μακριά από μένα είναι αυτή η λογική. Το συζητάω και τους λέω, βρε παιδιά, αν υπάρχει κάτι καλύτερο, να πάμε στο αμέσως καλύτερο.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα για το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, να πάμε στα δικά μας. Ποιο θέμα, υπάρχει ένα θέμα που αφορά τη Ζάκυνθο. Αφορά κάποιους πολιτιστικούς συλλόγους, κάποιες εκδηλώσεις.
1: Υπάρχουν θέματα που αφορούν ναι. τη Ζάκυνθο
0: ναι.
1: και υπάρχουν θέματα που αφορούν όλα τα Ιωνία νησιά.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα τα θέματα ακόμα δεν έχουν έρθει για υπόγραφη
0: ναι.
1: και δεν μπορώ να τα αν γνωρίζετε κάτι μπορώ να το ακούσω.
0: Ναι. Μάλιστα, όχι, θα περιμένουμε να γίνει η συνεδρίαση του Περιφερειακού, την παρακολουθούμε και εμείς
1: το Σάββατο. Θα γίνει, δεν έχουν
0: Σάββατο...
1: έρθει ακόμα τα θέματα ναι. από τις υπηρεσίες
0: mm-hmm.
1: για να μπορώ να έχω άμεση αντίληψη.
0: Ναι.
1: Εάν γνωρίζετε κάτι παρατάπτα, μπορώ ναι. να το συζητήσω και να το ακούσω.
0: Ναι. Δεν γνωρίζουμε ακόμη κάτι, ποια θα είναι τα θέματα τα δικά μας, δηλαδή που αφορούν τα δικά μας, αλλά θα ενημερωθούμε και εμείς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τώρα εσείς είπατε ότι τα χρήματα είναι ελάχιστα που δίνονται από την κεντρική κυβέρνηση.
1: Έχω ζητήσει αύξηση ποσού.
0: Mm.
1: Θα σας πω ότι τα πιο λίγα χρήματα από όλες τις περιφερειακές ενότητες
0: ναι.
1: σε σχέση με το σύνολο των χρημάτων τα παίρνει η Κέρκυρα. Σε σχέση...
0: Ναι.
1: Πάντοτε με τα πολιτιστικά σωματεία. Έχει δεκαπλάσια πολιτιστικά σωματεία των υπόλοιπων περιφερειακών ενωτήτων
0: mm.
1: και παίρνει σε χρήματα
0: ναι.
1: το 50% των υπόλοιπων περιφερειακών ενωτήτων. Αντιλαμβάνεστε mm. ότι μιλάμε για ελάχιστα ευρώ σε κάθε
0: ναι.
1: σωματείο. Και προσπαθούμε ναι. να κάνουμε μία επιλογή πολιτιστικών δράσεων και να κάνουμε μία ποιοτική και καλλιτεχνική επιλογή. Βέβαια αυτό δεν είναι όμορφο και δεν είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποια σωματεία θα τα αφήσουμε να μαραζώσουν, γιατί ένα σωματείο για το χι-ψι χωριό της Περιφερειακής Ενότητας είναι
0: σημαντικό.
1: Η καλύτερη συμφωνική
0: ναι.
1: του Λονδίνου. Η καλύτερη. Ή της Νέας Υόρκης.
0: Ναι. Τώρα όλα τα σωματεία της Κέρκυρας παίρνουν, όλα τα σωματεία παίρνουν επιχορήγηση.
1: Δεν είναι επιχορήγηση, να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Μακάρι να ήταν επιχορήγηση.
0: Κάνετε τις εκδηλώσεις. Ναι.
1: Όχι, είναι συνδιοργάνωση.
0: Συνδιοργάνωση.
1: Δεν μπορούμε να επιχορηγήσουμε, απαγορεύεται από τον νόμο να επιχορηγήσουμε σωματεία.
0: Μάλιστα. Μόνο να συνδιοργανώσετε.
1: Απαγορεύεται αυστηρός.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό για να το καταλάβουν οι ακροατές. Σημαίνει ότι εσείς ως πολιτιστικό σωματείο, παράδειγμα, το ΧΙΞΙ,
0: ναι.
1: λέει ότι εγώ θα κάνω μία εκδήλωση η οποία θα μου στοιχήσει 1.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Δεν μπορώ να δώσω 1.000 ευρώ στο σωματείο
0: ναι.
1: και να διαχειριστεί αυτά τα χρήματα και να πληρώσει το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών,
0: ναι.
1: είτε αυτές είναι αφίσες, είτε αυτά είναι ηχητική κάλυψη, είτε αυτή είναι ποτιστική κάλυψη. Οφείλει το σωματείο να μου πει ότι με κάλυψη ηχητικά ο ΤΑΔΕ. Έχει δελτίο παροχής υπηρεσιών,
0: ναι.
1: πρέπει να τον πληρώσετε.
0: Mm-hmm.
1: Με κάλυψη αποτιστικά ο ΔΙΝΑ.
0: Ναι.
1: Επίσης το ίδιο, έχει δελτίο παροχής υπηρεσιών, πρέπει να τον πληρώσετε. Έχω ζητήσει από την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των Ιωνίων mm-hmm. τροπολογία επ' αυτού. Να μπορούμε να χρηματοδοτούμε τα σωματεία. Γιατί το έχω ζητήσει, θα σας πω. Όχι λόγω παραξενιάς.
0: Mm-hmm.
1: Εάν δώσω ένα χιλιάρικο στο σωματείο, μου ζητήσει ένα χιλιάρικο και το δώσω,
0: ναι.
1: το σωματείο μπορεί να πετύχει καλύτερη τιμή.
0: Ναι.
1: Και να υπολείπονται αυτών των χρημάτων ένα ποσό για να παραμένει στο ταμείο του. Γιατί για παράδειγμα, εσείς ως πάροχος υπηρεσιών φωνητικής, ακουστικής ναι, διαδικασία σε μια εκδήλωση, για εμένα μπορεί να θέλετε 500 ευρώ. Αλλά για το τάδε σωματείο να πείτε, επειδή πρόκειται για σωματείο, με 200 είμαι πληρωμένος.
0: Μάλιστα.
1: Και να κερδίσει το σωματείο 2-3 εκατοστάρικα, τα οποία είναι ζωτική σημασία. Αυτό δεν γίνεται. Ναι. Προφανώς το ελληνικό κράτος, εντός παρένθεσης, θεωρεί ότι τα σωματεία κατασπαταλούν χρήματα, για να μην πω καμία άλλη βαριά κουβέντα.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι τα σωματεία φυτοζωούν πλέον.
0: Όντως, έχετε δίκιο.
1: Ότι
0: έτσι
1: έπρεπε
0: είναι,
1: να δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το ίδιο το σωματείο την επιχορήγηση και να διαπραγματεύεται το ίδιο το σωματείο την τιμή, μπας και μπορέσει και το σωματείο και εξοικονομήσει 5 ευρώ.
0: Έτσι ήταν πιο παλιά.
1: Οποίο, τα οποία θα μένουν στα σωματεία.
0: Ναι.
1: Τέλεος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τα σωματεία τα οποία έριξαν σε οικονομικό μαρασμό τη χώρα, τα πολιτιστικά σωματεία. Άλλοι είναι τα επίπεδα που την έριξαν σε οικονομικό μαρασμό, τα σωματεία του Ναντίον. Είναι το μόνο σωσίβιο που μπορεί να βγάλουν τη χώρα από την οικονομική τραγωδία. Γιατί η τραγωδία δεν είναι οικονομική, πρωτίστως είναι πολιτιστική και πολιτισμική. Ακολούθως είναι οικονομική.
0: Ναι.
1: Ας το καταλάβουν στην κυβέρνηση και ας το δουν λίγο.
0: Παλιά ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Υπήρχε η δυνατότητα τα σωματεία να διαχειρίζονται μόνοι τους τα χρήματά τους. Όποιο ποσό και αν ήταν αυτό. Υπήρχε.
1: Ναι. Άλλαξε. Άλλαξαν στα πλαίσια της αλλαγής των νομοθετικών αλλαγών που υποτίθεται στοχεύουν στην εξοικονόμηση ποσών. Τι να την κάνεις την εξοικονόμηση ποσών αν χάνεις την ποιότητα ζωής και τους ανθρώπους. Εγώ λέω να τα εξοικονομήσουμε τα ποσά. Εφόσον χρηματοδοτείται το σωματείο, το ίδιο το σωματείο, ας βάλει έναν έλεγχο στον ισολογισμό των σωματείων. Εγώ δεν είπα να μην βάλει έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Ας βάλει έναν έλεγχο στον ισολογισμό. Έλεος.
0: Το βλέπουμε και εδώ, κύριε Άνθη, δηλαδή με πολύ μεγάλη δυσκολία και με δικά τους χρήματα προσωπικά διεκπεραιώνουν κάποια εκδήλωση και ψάχνουν δεξιά και αριστερά να βρουν χορηγούς. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να επιβιώσει τώρα.
1: Η Ελλάδα έχει μέλλον. Ναι. Η Ελλάδα έχει μέλλον εάν διατηρήσουμε τον πολιτισμό. Ναι. Η Ελλάδα θα ανακάμψει μέσω του πολιτισμού. Τώρα άμα δεν το καταλαβαίνουν αυτοί που κυβερνάνε και νομοθετούν, εγώ να πω μόνο λυπάμαι. Λυπάμαι πραγματικά άμα δεν το καταλαβαίνουν. Όταν όμως το καλοκαίρι εγώ πηγαίνω στην Ερίκουσα για να κάνω μια πολιτιστική εκδήλωση και βλέπω τρεις βουλευτές και δύο υψηλόβαθμα στελέχη της κρατικής διοίκησης στην Ερίκουσα και απολαμβάνουν την πολιτιστική εκδήλωση σε ένα νησάκι 200 κατοίκων, τι λέτε, μου λέει, γίνεται τέτοια δουλειά? Βεβαίως, λέω. Και να σας πω εγώ πόσα έβαλαν από την τσέπη τους οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είχαν πάθει πολιτισμικό σοκ. Είναι, λέει, απίθανα. Απίθανα είναι, αλλά να σας πούμε ότι ένα χρόνο οι άνθρωποι της Ερίκουσας και οι κάτοικοι, κοιτάξτε, προσωπική εργασία. Και εσείς τους λέτε ότι ένα κατοστάρικο δεν μπορείτε να διαχειριστείτε. Και αυτοί έχουν αφιερώσει από την προσωπική τους ζωή το καλοκαίρι 20 μέρες για να στήσουν την εκδήλωση.
0: Και χρήματα.
1: Και εννοείται και χρήματα. Όταν ο άνθρωπος που διοικεί αυτό το κράτος και παίρνει αποφάσεις, άμα λέω άνθρωπος εννοώ γενικώς όλοι, δεν έχει αντίληψη της προσφοράς στην κοινωνία, καλύτερα να μην το διοικεί, να αφήσει άλλους.
0: Μάλιστα.
1: Η κοινωνία μας θα ανακάμψει με προσφορά και με πολιτισμό. Και επειδή ο πολιτισμός εμπεριέχει την προσφορά, μόνο στην προσφορά στηρίζεται, εγώ λέω με πολιτισμό. Για να το κλείσω μία και έξω.
0: Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί βλέπουμε και εδώ καθημερινά με πόσο μεγάλη δυσκολία όλα τα, και όχι μόνο τα πολιτιστικά, να πάμε και τα αθλητικά, έτσι. Αθλητισμός, πολιτισμός είναι δύο έννοιες πολύ ταυτόσιμες. Λοιπόν, με πόσο μεγάλη δυσκολία διεκπεραιώνουν κάποια εκδήλωση και με πολλά χρήματα που δεν περισσεύει σε κανένα. αυτή την περίοδο.
1: Τώρα τι να πω, επειδή είπατε και για τον αθλητισμό. Εμείς λέμε μία λέξη παλιότερα που δεν είχαν οι άνθρωποι να φτιάξουν ένα σύγχρονο κτηνοτροφείο, κοινό σκοτέτσι.
0: Ναι.
1: Έπαιρναν σύρμα ψηλό, το κοτοτσόσιμο,
0: ναι,
1: σανίδες, έκαναν ένα τετράγωνο, έβαναν, ναι, το σύρμα το ψηλό
0: και
1: έριχναν μέσα λίγα κόρτα,
0: ναι,
1: και μέσα έβαναν τις σκότες. Αυτό λεγόταν καπονάρα, έτσι το λέγανε εδώ.
0: Ναι.
1: Στην γλώσσα την επτανησιακή και την κερκυραϊκή.
0: Ναι.
1: Όταν μία καπονάρα που λέγεται εθνικό στάδιο της Κέρκυρας έχει βγάλει αθλητές σχεδόν ολυμπιονίκες και παγκοσμίου διακρίσεων,
0: mm-hmm,
1: τι να πεις, τι να πεις. Μία καπονάρα παρακαλώ.
0: Στη Ζάγκυρδο τη λέμε καπονέρα.
1: Καπονέρα, ναι, βλέπετε ότι μοιάζουν.
0: Ναι.
1: Μοιάζει διάλεκτος.
0: Είναι ιταλική.
1: Λοιπόν, όταν μια καπονέρα, όπως το λέτε η Ζακυνθινή, και η καπονάρα, όπως το λέμε οι Κερκυραίοι, βγάζει παγκόσμιας εμβέλειας αθλητές ή και εν δυνάμει ολυμπιονίκες, τι να πει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πούμε κάτι άλλο. Και μιλάω και με την αγανάκτηση του εκπαιδευτικού. Τι να πω.
0: Mm-hmm.
1: Να πω ότι υπάρχουν σήμερα προπονητές, γυμναστές, οι οποίοι πάνε το πρωί στα σχολεία, παίρνουν τα παιδιά, τους ετοιμάζουν το σάντουιτς και τα παίρνουν με το δικό τους αυτοκίνητο για να μην χάσουν ώρα, να κάνουν την προπόνηση στην καπονέρα,
0: mm-hmm,
1: όπως λέτε, και να τα ξαναεπιστρέψουν στο σχολείο. Γιατί το κάνουν? Γιατί είναι δάσκαλοι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πιστεύουν σε αυτό που κάνουν. Και το γνωρίζει ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα τι μου λέτε? Ότι πρέπει να διαπραγματεύομαι και δεν έχει το δικαίωμα το ίδιο το σωματείο που πάει κάθε μέρα, είτε ηθοποιός είναι, είτε χορευτής είναι,
0: ναι,
1: είτε καλλιτέχνης, mm-hmm, λογοτέχνης είναι,
0: ναι,
1: είτε μουσικός, είτε τραγουδιστής, από μόνος του και καταναλώνει προσωπικό χρόνο, αφιερώνει προσωπικό χρόνο και δίνει και χρήμα. Τον ελέγχεις αν είναι τίμιος? Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος για να δείξει ότι είναι τίμιος και ότι αγαπά αυτή την έρημη τη χώρα? Τι άλλο πρέπει να κάνει?
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ πραγματικά, πολύ έτσι κέρες οι τοποθετήσεις που κάνατε, κύριε Άνθη. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ για αυτή την
0: επικοινωνία.
1: Την
0: σίγουρα, σίγουρα θα τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Και,
1: πολύ ευχαριστώ.
0: Με πολύ έτσι σας κάνουμε την πρόσκληση. Όταν έρθετε στη Ζάκυρθο, να έρθετε εδώ στο στούντιο να κάνουμε μία πιο...
1: Ετοιμάζουμε, ετοιμάζω,
0: ναι,
1: πράγματα για τη Ζάκυνθο, mm-hmm, με τους ζακυνθινούς καλλιτέχνες.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ.
1: Ετοίμασα και, ναι, τους ελεύθερους πολιορκημένους και το είδατε.
0: Ναι.
1: Υπόσχομαι ότι θα κάνω πράγματα πολιτιστικά σε συνεργασία με τον χωρικό,
0: ναι,
1: αντιπεριφερειάρχη,
0: mm-hmm,
1: και με τους αντιπεριφερειάρχες όλους, mm-hmm, εκεί και με τα στελέχη μας. Θα κάνω πράγματα, διότι μόνος μου δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτε,
0: ναι,
1: απλά να σκεφτώ μπορώ.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζονται και συμβουλές, mm-hmm, και βοήθεια για να γίνει κάτι,
0: mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε.
1: Να έχετε την υγεία σας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: και 2. Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
6: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

Ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ακούσαμε τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Ιόνιων Ίσων και με ευθύνη παράλληλα για θέματα πολιτισμού, κύριο Χρήστο Άνθη. Είπε πάρα πολύ ωραία σημαντικά πράγματα και τα ζούμε και εδώ στο νησί μας, όταν βλέπουμε και τα πολιτιστικά και τα αθλητικά σωματεία, κυρίως τους γονείς που στηρίζουν πάντα τα παιδιά τους, με πόσο μεγάλη έτσι δυσκολία τα στηρίζουν οικονομικά, δεν υπάρχει βοήθεια από πουθενά, είναι άλλα παιδιά πηγαίνουν στη γυμναστική, άλλα στο ποδόσφαιρο, άλλα αγαπούν τη μουσική και οι γονείς βάζουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να στηρίξουν τα παιδιά τους σε ό,τι θέλουν με ό,τι θέλουν να ασχοληθούν. Πολύ δίκιο είχε ο κύριος Άνθη σε όλα όσα είπε. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες να έχει κρύο, ιδιαίτερα στην Αττική. Την Παρασκευή λοιπόν, λέει, και το Σάββατο 16 και 17 Οκτωβρίου, ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία θα προκαλέσουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ λίγα χιόνια αναμένονται ακόμη και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Μάλιστα, τα ξημερώματα του Σαββάτου δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσχερες χιονοπτώσεις ακόμη και στην Πάρνηθα σε μεγάλα υψόμετρα, ενώ την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει μία μικρή βελτίωση. Για να δούμε έτσι κάποια άλλα θέματα. Ανέστητη, λέει, και ξυπόλυτη μετά από χρήση ναρκωτικών βρέθηκε η 32χρονη πριγκίπισσα από την βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι. Ήταν σε δρόμο στο Λονδίνο και δίπλα της το 3χρονο παιδί της. Τώρα, αυτές οι βασιλικές οικογένειες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δεν αποτελούνται από 1-2 παιδιά. 20 παιδιά έχει ο καθένας, οπότε δεν μπορείς να καταλάβεις ποια από όλες αυτές τις κοπέλες. Νύφη, λέει, ήταν εδώ, είχε παντρευτεί κάποιον από τους διαδόχους της βασιλικής οικογένειας, βρέθηκε χρήστρια ναρκωτικών και η ίδια, είχε κάνει χρήση κοκαίνης και τις προηγούμενες ημέρες. Το όνομά της είναι Μάχρα Αλ Ναχιάν, συνδέεται με τη βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι μέσω γάμου, ενώ η ίδια παραδέχτηκε την κατηγορία για παραμέληση ανηλίκου. Βρέθηκε ανέστητη σε δρόμο του Λονδίνου και ξυπόλυτη και η ίδια, υπάρχουν φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Ξυπόλυτο ήταν και το 3χρονο παιδάκι της, σε μικρή απόσταση μέσα στην άκρη ενός πολύ πολυσύχναστου δρόμου, και το δικαστήριο της επέβαλε ποινή διετούς κοινοφελής εργασίας και φυσικά έχασε και την επιμέλεια του παιδιού της. Αυτά λοιπόν είναι έτσι μια είδηση που κυκλοφορεί σήμερα στον διαδίκτυο. Άλλες έτσι ειδήσεις από τα site. Είναι και η απομάκρυση της Αμερικανίδας πρέσβυρας. Στη στιγμή, λέει, που αγκάλιαζε το Ρούμπιο, γνώριζε ήδη ότι θα την απομακρύνουν, γιατί όλοι είχαν σχολιάσει την πολύ θερμή αγκαλιά που έκανε στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είχε κάνει εντύπωση σε όλους, προσπαθούσε να δείξει ότι ότι εγώ προσέξτε με μένα, γιατί έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με πολλούς έτσι υπουργούς από την κυβέρνηση του Donald Trump. Όμως μέσα, λέει, σε δύο μέρες

τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, μια και είχε αυτή την ευχέρεια, δεν της απαντούσε στο τηλέφωνο και την ευνηδίασε αυτή η απόφαση, γιατί είχαν ακουστεί πάρα πολλά έτσι πράγματα για τη συμπεριφορά της και για τον τρόπο έτσι που ζούσε εδώ στην Ελλάδα, και αυτή έτσι επέλεξε να κάνει αυτή τη θερμή, το θερμό εναγκαλισμό με τον Υπουργό Εξωτερικών. Τώρα υπάρχουν κάποιοι που διαφωνούν με την αποχώρησή της, άλλοι συμφωνούν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Στην Ελλάδα περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία να δούνε ποιος θα την αντικαταστήσει και να δούνε και ποια είναι τα ονόματα που ακούγονται για την θέση του πρέσβη των ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής ο διπλωμάτης Τζος Χακ θα παραμείνει το επόμενο διάστημα στο τιμόνι της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αντικαταστάτης της Κίμπερλι δεν αναμένεται να οριστεί σύντομα. Υπάρχουν και κάποια πρόσωπα που θέλει να τοποθετήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, και άλλα πρόσωπα γίνονται εισηγήσεις στον κύριο Τραμπ. Τώρα, το όνομα που ακούγεται πάρα πολύ έντονο είναι ο Ελληνοαμερικανός Γκας Μπιλιράκης. Είναι βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Είναι ένα πρόσωπο που θεωρείται φαβορί για τη θέση του πρέσβη. Είναι μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2007. Έχει συνεργαστεί με τον Μάρκο Ρούμπιο στην προώθηση ελληνικών θεμάτων. Όταν ο σημερινός υπουργός ήταν επικεφαλής και γερουσιαστής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, είναι πολύ αγαπητό πρόσωπο στην ελληνική έτσι ομογένεια, και είναι μέχρι στιγμής η καλύτερη επιλογή για να σταλεί στην Ελλάδα. Είναι πολύ καλός γνώσης των ελληνικών θεμάτων, της ιστορίας του ελληνικού πολιτισμού, και μάλλον είναι ένα από τα σίγουρα ονόματα που ακούγονται. Και από την άλλη πλευρά είναι και του Ρέιν Πρίμπιους, πρώην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, στην πρώτη θητεία του Τραμπ. Έχει μπει και αυτό το όνομα στο τραπέζι. Και επίσης είναι και μία άλλη ξεχωριστή περίπτωση, είναι ο πάρα πολύ διάσημος πάμπλουτος ομογενής, ο Τζορ Κατσιματίδης, ο οποίος είναι ο μοναδικός Έλληνας που διατηρεί πάρα πολύ στενή φιλία με τον πρόεδρο Τραμπ, συνομιλεί τακτικά μαζί του, είναι ένας από τους μεγιστάνες της ελληνικής παροικίας. Έφυγε μωρό με τους γονείς του από την Ίσυρο, αλλά φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρεται ο ίδιος, του έχει γίνει πρόταση αλλά δεν ενδιαφέρεται να μετακινηθεί στην Αθήνα προς το παρόν. Αργότερα θα δούμε.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε μία είδηση που έχουμε. Αφορά τον βουλευτή, κύριο Αυτύπη. Νέα οικονομική ενίσχυση 20.000 ευρώ από τη Βουλή για τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου. Μια ανακοίνωση που έκανε ο βουλευτής. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, η έγκριση της χρηματοδότησης υπογράφηκε από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, έπειτα από επικοινωνία που είχε μαζί του ο κύριος Αχτύπης. Η χρηματοδότηση προορίζεται για τη δημιουργία ενός ειδικά διαμορφωμένου χώρου υψηλής ασφάλειας στη βιβλιοθήκη με κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, προκειμένου να προστατευτούν τα σπάνια βιβλία και το πολύτιμο ιστορικό αρχείο που φυλάσσεται εκεί. Πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία. Όπως επισημαίνει ο βουλευτής, η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη αποτελεί έναν ανεκτίμητο θησαυρό γνώσης, ιστορίας και πολιτισμού, ενώ η προστασία των συλλογών της αποτελεί υποχρέωση απέναντι στην ιστορία του νησιού και στις επόμενες γενιές. Ο Διονύσης Αχτύπης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον πρόεδρο της Βουλής για την ανταπόκριση στο σχετικό αίτημα, καθώς και προς τη Βουλή των Ελλήνων για τη συμβολή τους στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ζακύνθου. Πραγματικά μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Σαφώς και χρειάζεται ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος στη βιβλιοθήκη μας, ώστε, επειδή το νησί μας γενικά έχει υγρασία, το κτίριο είναι παλιό, ώστε να μπορούν με τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας να προστατευτούν τα σπάνια βιβλία και ένα πολύτιμο ιστορικό αρχείο που έχει η βιβλιοθήκη. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Αχτύπη. Να δούμε κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις. Διαβάζουμε από το Zande Time. Μια είδηση που αφορά τον Πάπα Λέων, διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα. Αβεβαιότητα για την πορεία της υγείας του. Η διάγνωση έγινε, το είδαμε βέβαια που κατευθυνόταν για χειρουργείο σε νοσοκομείο. Μετά λέει την αφαίρεση τμήματος του δεξιού πνεύμονα φέρνει ξανά στο προσκήνιο την κατάσταση της υγείας του. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η προγραμματισμένη περιοδία του στη Νότια Αμερική τον Νοέμβριο, ενώ οι γιατροί αναμένουν τα αποτελέσματα των απαραίτητων εξετάσεων για να αξιολογήσουν την πρόγνωση. Είναι αβέβαιο το ταξίδι που είχε προγραμματιστεί να κάνει σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Περού. Μάλιστα στην Ουρουγουάη είχε προγραμματίσει μια περιοδία που θα διαρκούσε πάνω από 10 μέρες. Στην Αργεντινή και στο Περού από τις 6-7 Νοεμβρίου. Τώρα μετά από αυτά είχε σχεδιάσει να εμφανιστεί σε 50 εκδηλώσεις, σε 36 ομιλίες, σε 10 πόλεις, σε όλες αυτές τις περιοχές της Λατινικής Αμερικής. Τώρα, μετά και από αυτά τα αποτελέσματα και την επέμβαση που έγινε, σαφώς θα πρέπει να ακολουθήσει κάποια προγραμματισμένη θεραπεία, οπότε θα πάνε πίσω όλες αυτές οι εκδηλώσεις και οι περιοδίες που είχε σχεδιάσει να κάνει ο Πάπας. Είναι ο πρώτος ποντίφικας που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα και εκτός των εκκλησιαστικών ορίων, έχει παρέμβει δημόσια για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ είχε προκαλέσει την αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου με την κριτική του στον πόλεμο με το Ιράν. Το 2026 είχε ήδη πραγματοποιήσει 4 περιοδίες στο εξωτερικό. Περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να το δουν στο Παρίσι που είχε πάει τον προηγούμενο μήνα. Αυτά λοιπόν, ελπίζουμε να πάνε όλα έτσι καλά, μια και η ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας περιλαμβάνει αρκετές περιπτώσεις ποντίφικων που αντιμετώπισαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Τη Λευκάδα θα πραγματοποιηθεί, το είπαμε και πριν, το Σάββατο στις 11 η ώρα, η 23η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση αυτή τη φορά θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. Πολλά είναι τα θέματα, 14 είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, πάρα πολλά πολιτιστικά, ακούσαμε και τον κύριο Άνθη, αθλητικά, τη λειτουργία θα απασχολήσει και το οδικό δίκτυο της Κέρκυρας, τη λειτουργία της πλωτής γέφυρας της Λευκάδας, τις υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών, καθώς και τον προγραμματισμό, όπως σας είπαμε πριν, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων των Ιωνίων νήσων και την αναμόρφωση προϋπολογισμού της περιφέρειας. Εισηγητής θα είναι ο αντιπεριφερειάρχης κύριος Σάββας Κουλούρης. Τελειώνει σιγά σιγά ο Οκτώβριος, μπαίνουμε στο Νοέμβριο, είναι ο μήνας που γίνονται πάρα πολλές τουριστικές εκδηλώσεις, είναι και η μεγάλη έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο, υπάρχει ένα θέμα εκεί στην περιφέρεια με τα Ιόνια νησιά, θα παρουσιαστούν σαν νησιά του Οδυσσέα. Λοιπόν, αντιδρούν εκεί η Ιθάκη, ο δήμαρχος Ιθάκης, ο κύριος Στανίτσας. Θυμάστε, τον είχαμε εδώ στην εκπομπή μας, δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με αυτή την εξέλιξη. Λοιπόν, σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκηθος, Παρασκευή αύριο, τελευταία ημέρα της εβδομάδας για μας εδώ ραδιοφωνικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Lesas The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ΚΤΕΛ@ZAKYNTHOS.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα χρώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα, μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Κεντρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, είμαι εγώ εδώ.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
8: Φώνεται στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ωστόσο, παραμένει μεγάλη επιβάρυνση για τα νοικοκυριά σε σχέση με πέρυσι.
9: Σχέδια για την πιθανή χρήση της αποκαλούμενης μητέρας όλων των βομβών εναντίον των ενεργειακών υποδομών και των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν επεξεργάζεται η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ. Αυτό αποκαλύπτει η ρεπορτάζ του CNN.
8: Ανοίγει ο δρόμος για την επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από γαλλική εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής ναύτεξ.
9: Την απάτη του αιώνα με λία που ξεπερνά τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Κατήγγειλε ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Σπύρα την έπεισε ότι κινδύνευε από ηλεκτροπληξία και τη άρπαξε κοσμήματα και περισσότερες από 4.500 λίρες. Κάμερες ασφαλείας της περιοχής σαρώνει η αστυνομία για να βρει τη διαδρομή των δραστών.
8: Τραγικός ο απολογισμός από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη χώρα μας άφησε πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο, όπου το νησί μέσα σε λίγες ώρες έπεσε νερό που αντιστοιχεί σε ποσότητα 6 μηνών. Εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές στο οδικό δίκτυο, σε έβια και σποράδες.
9: Τρίτη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη, η Αθήνα, για την αποκτήση νεόδμη της κατοικίας αναλογικά με τα εισοδήματα των κατοίκων της. Απαιτούνται πλέον μισθοί 16 ετών για την αγορά ενός διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.
8: Σκηνές χάους για δεύτερη μέρα στην Αλβανία. Τουλάχιστον 20 τραυματίες και δεκάδες συλλήψεις στις φοιτητικές διαδηλώσεις. Στις φλόγες παραδόθηκαν τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Την ίδια ώρα φουντώνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη.
9: Στα αθλητικά, με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στην 11η θέση της κατάταξης η Ουκρανική ομάδα με 4 βαθμούς, στην 20η η ΑΕΚ με 3. Επόμενο παιχνίδι για την Ένωση την προσεχή Τρίτη στο Manchester με τη City.
8: Τη βοσνιακή Μπόρατ Μπάνια Λούκα υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκό στις 8 παρατέταρτο απόψε στην πρεμιέρα του Conference League. Για το Europa League στην Γαλλία στις 10 το βράδυ. Δύσκολα παιχνίδια για Ολυμπιακό και Όφη. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μαρσέη και ο Όφη με τη Ρεν.
9: Και άστατος παραμένει ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές. Σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Ανέμοι βόρεια έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο.
10: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο.
11: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρος και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Κολονό και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρα Αμφιθέας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
10: Το θέμα της ημέρας.
8: Μία ακόμα προσπάθεια σύγκλησης στο καυτό ζήτημα της ενεργειακής θωράκισης κάνουν σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία που όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, οι 27 εμφανίζονται για μία ακόμα φορά διαιρεμένοι ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης που έχει γίνει ο εφιάλτης των ευρωπαϊκών οικοκυριών. Οι ηγέτες των χωρών του Νότου ζητούν περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, κάτι που απορρίπτουν τα βόρεια κράτη. Απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος γνωστοποιεί ότι θα ζητήσει στα συμπεράσματα της Συνόδου να συμπεριληφθεί πρόβλεψη που θα αφορά πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες.
1: Κόστος ενέργειας, το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό, είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακαμφόδες πρόβλημα, το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ίδια ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
8: Η διήμερη σύνοδος κορυφής Βαγγέλη Αρετέο θα ασχοληθεί με τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το μεταναστευτικό, το ουκρανικό. Το μεγάλο αγκάθι, ωστόσο, είναι η ενεργειακή κρίση και η ανάγκη πρόσθετων μέτρων. Μέλη της Γυραιάς Ηπείρου δεν δείχνουν να αντιλαμβάνονται την πίεση που ασκείται στους πολίτες.
6: Βασίλειο, οδεύουμε σήμερα για μια μετοπική σύγκρουση, όπως χαρακτηριστικά λένε πολλοί, στις Βρυξέλλες, ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και στις χώρες του Νότου. Χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και άλλες χώρες της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης ζητούν επίμονα μεγαλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης έκτακτων μέτρων. Χώρες του Βορρά επιμένουν και αυτές με πολύ στεναρό τρόπο σε μια αυστηρή τήρηση των υφιστάμενων κανόνων. Ενώ η Κομισιόν προειδοποιεί ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να διατηρούν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Στο τραπέζι βρίσκονται κάποιες προσωρινές επιδοτήσεις, φορολογικές μειώσεις και φόροι στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών. Είναι μια πρόταση που στηρίζουν κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Γερμανία. Ωστόσο, δεν δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν όλα αυτά στο πορτοφόλι του Ευρωπαίου πολίτη, και γι' αυτό και η Κομισιόν από τη μεριά της εξετάζει ένα νέο μηχανισμό κοινών ενεργειακών αγορών, ενδεχομένως και για το πετρέλαιο, ώστε να γίνει και εκεί μια προσπάθεια μείωσης των τιμών της ενέργειας. Το ζητούμενο είναι να συνδυαστεί άμεση ανακούφιση με την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, δύο πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή, Βασίλη, φαίνεται σχεδόν αδύνατο να έρθουν σε ένα κοινό τόπο. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι, όπως είπε και ο Αντώνιο Κώστα, πρόεδρος του Συμβουλίου, ακόμα και αν υπάρξει μια πολιτική συμφωνία στη Σύνοδο, δεν σημαίνει άμεση εφαρμογή νέων μέτρων, διότι όπως όλοι θεωρούν εδώ στις Βρυξέλλες, αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης σε τεχνοκρατικό επίπεδο, κάτι που θα χρειαστεί εβδομάδες. Άρα, ακόμα και αν στο καλύτερο σενάριο, Βασίλη, έχουμε κάποια συμφωνία μάλλον αύριο τα ξημερώματα, και πάλι θα είναι μια συμφωνία πολύ μετρίων προσδοκιών, και βεβαίως θα είναι μια συμφωνία που θα χρειαστεί πολύ καιρός για να εφαρμοστεί στην πράξη.
8: Άρα μπορεί να ολοκληρωθεί και ο χειμώνας και να μην έχει εφαρμοστεί ακόμα, Βαγγέλη Αρετέο, από ό,τι μας λες. Μια Ευρώπη, μια ευρωπαϊκή κόντρα, την οποία πληρώνουν στο τέλος οι καταναλωτές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπέρ της κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή κρίση τάχθηκε από τις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που μετήχε στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
12: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης. που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
9: Όσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες όμως σκέπτονται και συσκέπτονται με στόχο την εξέβρεση κοινών λύσεων για την ενεργειακή κρίση, οι καταναλωτές έχουν βγάλει χαρτί και μολύβι και κάνουν υπολογισμούς για να δουν πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Και αυτό γιατί μπορεί οι παρεμβάσεις στα καύσιμα και το αυξημένο επίδομα που ανακοίνωσε το Οικονομικό Επιτελείο να μείωσε αισθητά την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Απέχουμε ωστόσο πολύ από τα περσινά επίπεδα. Ο Δημήτρης Χριστούλιας έχει κάνει τους δικούς του υπολογισμούς και φαίνεται, Δημήτρη, ότι η διαφορά σε σχέση με πέρυσι μπορεί να φτάσει σε ορισμένες περιπτώσεις τα 200, 300, ακόμα και 400 ευρώ.
13: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε καταρχάς ότι σήμερα Πέμπτη έχει ξεκινήσει τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και ουσιαστικά τα περισσότερα, όλα τουλάχιστον, όλα μάλλον τα πρατήρια καυσίμων θα ξεκινήσουν από αύριο να εξυπηρετούν τις πρώτες παραγγελίες που έχουν κάνει.
9: Αρχίζουν να δέχονται τα πρώτα αιτήματα και τις πρώτες παραγγελίες.
13: Τα έχουν δεχτεί, πρέπει να σου πω, αρκετές παραγγελίες, όχι μεγάλες, για λίγα λίτρα, 200 λίτρα, 300 λίτρα, 400 λίτρα, διότι όλοι οι καταναλωτές είναι επιφυλακτικοί να δούνε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, πού θα σταθεροποιηθούν και αν θα σταθεροποιηθούν οι τιμές, διότι σήμερα έκανε πρεμιέρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά χρειάζονται και 2-3 ημέρες για να δουν οι καταναλωτές, να κάνουν την έρευνα αγοράς για να δουν τελικά από πού θα πάρουν
9: πρώτα απ' όλα, Δημήτρη, θέρμανσης. Να εξηγήσουμε, επειδή λέμε από χθες ότι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι το 1 ευρώ και 55 λεπτά. Να εξηγήσουμε ότι αυτή δεν είναι μια ενιαία τιμή και δεν αφορά τους κατοίκους όλης της χώρας.
13: Πολύ σωστά. Αυτό είναι το σημαντικότερο, Ελισάβετ, πρέπει να πούμε. Μιλάμε για την μέση τιμή. Το 1,55 είναι μία μέση τιμή για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μπορεί κάποιος σήμερα να περάσει από ένα πρατήριο καυσίμων ή από όπου αλλού πωλείται το πετρέλαιο θέρμανσης και να δει 1,49, 1,50. Υπάρχουν αυτές τις τιμές. Αλλά μπορεί να δει και 1,57, 1,58. Πρέπει δηλαδή να κάνει τη δική του έρευνα αγοράς για να δει τελικά τι, από πού θέλει να αγοράσει. Η επιδότηση από το κράτος και από τα δηληστήρια είναι 40 λεπτά. Αν σήμερα που ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης δεν είχαμε την επιδότηση των 40 λεπτών, θα ξεκίναγε το πετρέλαιο θέρμανσης 1 ευρώ και 95 λεπτά. Η μέση τιμή λοιπόν είναι 1,55 για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Για τα νησιά, για παράδειγμα, Ελισάβετ,
9: υπάρχει το κόστος μεταφοράς.
13: Υπάρχει το κόστος μεταφοράς που εκεί η τιμή μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει ακόμα το 1 ευρώ και 70 λεπτά. Αν γενικότερα στα νησιά οι τιμές είναι αρκετά μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές που ισχύουν στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε τώρα να δούμε μερικά παραδείγματα τι γίνεται, τι θα γινόταν με την επιδότηση, τι χωρίς με την επιδότηση, τι θα πληρώσει κάποιος που θα έχει την επιδότηση και στην αντλία, αλλά και το επίδομα θέρμανσης, για να δούμε ακριβώς τι γίνεται και όλα αυτά φυσικά θα τα συγκρίνουμε με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τώρα, λοιπόν, αν δεν υπήρχε η επιδότηση, λοιπόν, Ελισάβετ, τα 1000 λίτρα πετρέλαιο θα κόστιζαν σήμερα 1950 ευρώ. Σχεδόν, ναι, 2000 ευρώ.
9: Απαγορευτική τιμή.
13: Ακριβώς. Ενώ με την επιδότηση, η μέση τιμή για Αθήνα και Θεσσαλονίκη τουλάχιστον είναι 1550 ευρώ. Δηλαδή, 400 ευρώ λιγότερα. Αλλά ταυτόχρονα, Ελισάβετ, είναι περίπου 450 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, όπου ένα τόνος πετρέλαιος κόστιζε 1100 ευρώ. Για να το πούμε και να το καταλάβουμε όλοι, ουσιαστικά δηλαδή η επιδότηση που δόθηκε από το κράτος και τα δηληστήρια.
9: Αυτό μισό της επιβάρυνσης
13: που
9: θα είχαμε.
13: Το μισό της επιβάρυνσης που θα είχαμε.
9: Χοντρικά.
13: Τώρα, αν κάποιος δικαιούται και το επίδομα θέρμανσης, θα πληρώσει για 1000 λίτρα 1350 ευρώ. Δηλαδή, 600 ευρώ λιγότερα αν δεν υπήρχε επιδότηση στην αντλία και δεν ήταν και δικαιούχος κάποιος του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και πάλι 250 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, εάν και πάλι δεν ήταν δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης. Τώρα, την ίδια στιγμή, ένα νοικοκυριό πληρώνει, να πούμε σήμερα, στην Αθήνα για παράδειγμα, 1550 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, όταν όμως στο τέλος Απριλίου πλήρωνε 1750 ευρώ για έναν τόνο. Δηλαδή σήμερα πληρώνει 200 ευρώ λιγότερα σε σχέση με αυτά που πλήρωνε στο τέλος της σεζόν.
9: Ήταν η καταληκτική τιμή
13: στο τέλος της σεζόν.
9: Βέβαια ξεκινήσει, η σεζόν είχε αρχίσει με 1,10-1,13.
13: Είχε ξεκινήσει με 1,13 ακριβώς, ήταν η μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πέρυσι 15 Οκτωβρίου και στις 30 Απριλίου της φετινής χρονιάς είχε 1 ευρώ και 74 λεπτά ακριβώς το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας πόλεμος, υπάρχουν δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη τόσο στην Ουκρανία όσο στη Μέση Ανατολή. Αυτό που απασχολεί πάρα πολύ τους καταναλωτές είναι τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Αυτό
9: γιατί αυτές οι τιμές, να πούμε, και αυτή η επιδότηση αφορά μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Μετά θα δούμε τι παρέμβαση μπορεί
13: ακριβώς
9: να γίνει.
13: Ακριβώς με πρόλαβες, Ελισάβετ. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου λοιπόν θα έχουμε τις συγκεκριμένες επιδοτήσεις. Από εκεί και πέρα το σημαντικότερο όλο είναι να τελειώσουν οι πόλεμοι για πολλούς λόγους ευνόητους, αλλά και για να μπορέσει να επανέλθει η αγορά κάπως σε φυσιολογικά επίπεδα, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα ότι ακόμα και τώρα να υπήρξε σημαντική αποκλιμάκωση των φυτοπραξιών στη Μέση Ανατολή, οι τιμές θα παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα για αρκετό χρονικό διάστημα.
9: Υπό τον φόβο ότι μπορεί να αυξηθούν πολύ οι τιμές στο επόμενο διάστημα, έχουν αρχίσει ήδη οι παραγγελίες πετρελαίου, είπε στον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, εκτιμώντας ωστόσο ότι αναμένεται πτώση 30% στην κατανάλωση.
14: Από σήμερα που έχει αρχίσει να δημοσιοποιείται μεγάλη παρέμβαση που έχει γίνει στην τελική τιμή, τα 40 λεπτά, κάποιοι φοβούμενοι ότι ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον να μην έχουμε καλή εξέλιξη και οι τιμές να μεγαλώσουν, αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, έτσι, γιατί ο περισσότερος κόσμος, η αλήθεια είναι ότι έχει στεγνώσει. Αν εξαιρέσουμε την περίοδο που κάνει πάρα πολύ κρύο, αυτό που αναμένει η αγορά είναι μια πτώση περίπου στο 30%. Το 1,55 είναι μια μέση τιμή πανελλαδική. Δεν είναι μια τιμή που μπορεί να τη βρει κάποιος στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς και σε αυτές τις μεγάλες αστικές πόλεις και για ποσότητες αρκετά μεγαλύτερες, πάνω από 400 λίτρα, θα βρει ο καταναλωτής και ένα 49 και ένα 50 και ένα 51. Μετά από μια εβδομάδα δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα.
8: Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί τώρα η αντιπολίτευση, βάζοντας το επίκεντρο τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Για προσπάθεια εμπεγμού των πολιτών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, για επιδότηση της ακρίβειας μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ίδιο μήκος κυμάτος κινείται η κριτική και των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καθώς κάνουν λόγο για ψίχουλα και για επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας.
15: Πάρα πολύ σωστά, Βασίλη. Ήδη από χθες ξεκίνησαν οι αντιδράσεις. Στο ΠΑΣΟΚ μιλούσαν για ανεπαρκή μέτρα, αμφισβητούσαν την αποτελεσματικότητά τους απέναντι στις αυξημένες ενεργειακές δαπάνες. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες υποστήριξε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει και μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής. Ζήτησε κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά, και χαρακτηριστικά είπε ότι η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, αντιδράσεις βεβαίως δεν υπήρξαν μόνο από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τη μείωση των φόρων και παρεμβάσεις στα δηληστήρια ζητά από την πλευρά της Κουμουνδούρου. Ο Νίκος Παπάς, μιλώντας για το θέμα, υποστήριξε ότι οι ενισχύσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την παρατεταμένη αύξηση του ενεργειακού κόστους, και μάλιστα σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει τροπολογία στη Βουλή προκειμένου με την φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστήριων να μπορέσει να μειωθεί η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, από το ΚΚΕ, η αντίδραση είναι ότι η αύξηση του επιδόματος δεν καλύπτει τις ανατιμήσεις. Χαρακτηριστικά, σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι η αναπροσαρμογή του επιδόματος δεν αντισταθμίζει τις ανατιμήσεις και επισημαίνει ότι τα εισοδηματικά όρια παραμένουν αμετάβλητα παρά την αύξηση του πληθωρισμού. Τέλος, η ελληνική λύση υποστηρίζει ότι στο επίκεντρο θα πρέπει να είναι η διαφορά τιμών από πέρυσι, θυμίζοντας ότι ακόμη και με την προβλεπόμενη επιδότηση των 40 λεπτών ανά λίτρο, η τιμή εκκίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 1,55 ευρώ έναντι περίπου 1,10 ευρώ πέρυσι, Βασίλη.
8: Οι επιδοτήσεις δεν μπορούν από μόνες τους να απαντήσουν στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
16: Είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να επιχαίρει όταν έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ να αντιδράσουμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Δεν μπορούν μόνες τους οι επιδοτήσεις προφανώς να απαντήσουν στα προβλήματα. Χρειάζονται και επιμένουμε σε αυτό δύο παρεμβάσεις μόνιμες, αυτοματοποιημένες. Η πρώτη είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χρηματοδοτούμενη από την υπεραπόδοση του φόρου προς τιθέμενης αξίας, ως μόνιμος μηχανισμός. Αυτό το έχει κάνει η Ιταλία με επιτυχία. Και το δεύτερο είναι ο μηχανισμός αυτοματοποιημένος για την φορολόγηση των υπερκερδών των διηλιστηρίων όταν αυτά εντοπίζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και τα δύο είναι απόλυτα συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο και δεν χρειάζονται καμία έγκριση, πολλό δε μάλλον καμία επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν.
8: Πρέπει να συζητηθεί το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων και των διηλιστηρίων, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μίλησε στο Open.
17: Το θέμα του να βάλεις πλαφών στα κέρδη των διηλιστηρίων ή πλαφών στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως, κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
8: Να ακούσουμε το σχόλιο για το θέμα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Δημόσια Τηλεόραση.
18: Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
8: Πρέπει να υπάρξει αντιπαράθεση απέναντι στις πολιτικές της δεξιάς που έχουν δημιουργήσει άγχος και ανασφάλεια, εκτίμησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
19: Το σημαντικό σε αυτή τη συνθήκη είναι να μπορέσει να υπάρχει μια συνολική αντιπαράθεση με την πολιτική της δεξιάς. Με τις πολιτικές δηλαδή, οι οποίες έχουν προωθήσει την μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος, πλούτου και ισχύος από τη μεταπολίτευση και μετά, αυτό που συμβαίνει δηλαδή σήμερα, και έχουν στην πραγματικότητα προκαλέσει μια γενικευμένη ανασφάλεια στις ζωές των οικοκυριών και των επαγγελματιών. Δηλαδή, αυτό το οποίο βιώνει σήμερα ο κόσμος είναι κυριολεκτικά ένα άγχος, μια ανασφάλεια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες. Επομένως, χρειάζεται από τη δική μας την πλευρά, αυτό λέμε, ενίσχυση των δυνάμεων της αριστεράς.
9: Και δυστυχώς την ώρα που οι διεθνείς τιμές πετρελαίου δεν λένε να υποχωρήσουν, η κατάσταση στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής παραμένει έκριθμη. Μάλιστα, ενδέχεται να χειροτερέψει, αν λάβουμε υπόψη ρεπορτάζ του CNN που αποκαλύπτει ότι η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ έχει εκπονήσει σχέδια για χρήση της αποκαλούμενης μητέρας όλων των βομβών εναντίον των ενεργειακών υποδομών και των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε κλιμάκωση ιστορικών διαστάσεων, Θανάση Τσίτσα.
20: Ναι, καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN, ένα νέο ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα κατά το Ιράν με στόχο την καταστροφή πυρηνικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων αλλά και την άσκηση ψυχολογικής πίεσης στη Τεχεράνη εξετάζει ο Ουάσιγκτον. Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκαλύπτουν στις τελευταίες ώρες ότι το Πεντάγωνο έχει καταρτήσει σχέδια που περιλαμβάνουν τη χρήση της γνωστής ως μητέρας όλων των βομβών, της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας του αμερικανικού οπλοστασίου βάρους σχεδόν 10 τόνων. Πιθανός στόχος είναι το υπόγειο συγκρότημα PICAX κοντά στην Νατάνζ, όπου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εκτιμούν ότι φυλάσσονται στοιχεία του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, ο σχεδιασμός δεν εξυπηρετεί αποκλειστικά στρατιωτικούς σκοπούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναζητεί τρόπο να τερματίσει τον παρατεταμένο και αντιδημοφιλή πόλεμο, παρουσιάζοντας μια αποφασιστική επιτυχία πριν από ενδεχόμενη αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Η χρήση της μητέρας των βομβών θα μπορούσε επομένως να λειτουργήσει ως επίδειξη συντριπτικής ισχύως με στόχο να πιέσει την Τεχεράνη να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους για το πυρηνικό πρόγραμμα και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Οι Αμερικανοί στρατιωτικοί πάντως αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά της απέναντι σε βαθιά οχυρωμένες εγκαταστάσεις μέσα σε ορεινές περιοχές, καθώς η βόμβα προκαλεί τεράστιες επιφανειακές καταστροφές χωρίς να διαθέτει ανάλογη διατρεπτική ικανότητα. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 του Νοέμβρη. Ελισάβετ.
8: Ανοίγει ο δρόμος για επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από γαλλική εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής ναύτεξ από τον σταθμό του Ηρακλείου Κρήτης. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι κοντά μας. Το πρώτο βήμα έγινε, Αλέξανδρε.
2: Το πρώτο βήμα έγινε και όντως έχει υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για αδειοδότηση των ερευνών σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο που αφορούν τις εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Το αίτημα έχει γίνει από τη γαλλική εταιρεία Nexans, η οποία έχει αναλάβει το έργο της πόντισης του καλωδίου. Το ενδιαφέρον όμως, Βασίλη, είναι να δούμε και πότε έγινε αυτό το αίτημα. Γιατί σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες κατατέθηκε την προηγούμενη Πέμπτη, στις 8 Οκτωβρίου. Είναι η μέρα που θυμίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο,
8: του Υπουργού Εξωτερικών
2: των Ηνωμένων Πολιτειών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Εκείνη την ημέρα, πρώτη μέρα λοιπόν, μετά την αποχώρηση, αμέσως μετά λίγες ώρες, κατατέθηκε το αίτημα της γαλλικής Nexans. Επίσης, οι πληροφορίες λένε ότι οι έρευνες αφορούν οι εργασίες βυθομέτρησης στον βυθό της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, οι οποίες θα γίνουν. Αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες την Κυριακή, γιατί είναι μέσα στο δεκαήμερο που προβλέπεται να εκδοθεί η ναύτεξ. Άρα, οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν Κυριακή, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μιλάμε για μια διαδικασία που θα ξεκινήσει πολύ πολύ άμεσα. Η Άγκυρα δεν έχει ακόμα επίσημη αντίδραση. Θα δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα σηματοδοτήσουν οι επόμενες ημέρες αλλά και ώρες ενδεχομένως για αυτό το πολύ μεγάλο έργο.
8: Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
21: Η Nexans, η γαλλική εταιρεία, επέβαλε για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI αίτημα αδειοδότησης για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Κάνω πάλι σαφές ότι το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου η Ελλάδα δεν έχει έρθει συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου που είναι το προφανές.
9: Αλλάζουμε κλίμα. Μπορεί να ακούμε πλέον καθημερινά ειδήσεις για την εξαπάτηση ηλικιωμένων από σπήρες. Ωστόσο, προκαλεί έκπληξη η απάτη του αιώνα που κατήγγειλε 87χρονη στη Θεσσαλονίκη. Όπως δήλωσε η ίδια, μέλη σπήρας που παρίσταναν τους υπαλλήλους του Δήμου την έπεισαν ότι διατρέχει κίνδυνο λόγω εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και τη άρπαξαν κοσμήματα και περισσότερες από 4.500 χρυσές λίρες. Η Λία υπολογίζεται σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Ζαλίζει το ποσό, Δημήτρη Σερμάτση. Δεν ξέρω μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος με τα μηδενικά.
22: Υποδιερεύνηση, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Υποδιερεύνηση βρίσκεται η συγκεκριμένη καταγγελία από τις αρχές. Η Λία προκαλεί ήλικο όλα τα ποσά με την 88χρονη να έχει εξαπατηθεί από επιτίδιους με το πρόσχημα εργασιών της ΔΕΗ. Η καταγγελία αφορά περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη. Άγνωστος άνδρας τηλεφωνεί στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος ήταν υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Φέρεται να επικαλέστηκε προγραμματισμένες εργασίες της ΔΕΗ στην περιοχή, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πρόσχημα για να την παραπλανήσει. Στη συνέχεια, οι επιτίδιοι φέρεται να έπεισαν τη γυναίκα να συγκεντρώσει όσα χρήματα και όσα.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτι συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
9: Νομούς ξεπετάγονται και άλλες τέτοιες ομάδες. Πρέπει να σας πω, για να καταλάβουμε το μέγεθος πια της απάτης, ότι μόνο προχθές, μέσα σε 12 ώρες, έκαναν φτερά 600.000 ευρώ. Θα το επαναλάβω για να το καταλάβουμε. Ναι. 600.000 ευρώ μόνο.
10: Χρήματα
9: σε τρεις περιπτώσεις
10: ηλικιωμένοι.
9: Και λέω, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν χρήματα στο σπίτι, οι πιο νέοι συγγενείς τους, ας τους πείσουν να το βάλουν τουλάχιστον στην τράπεζα για να μην χάνονται οι κόποι μια ζωής. Και θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Στο Μαρούσι είχαμε τη γνωστή περίπτωση που η 89χρονη κυρία είχε χτίσει τις λίρες, τα πεντόλυρα, αξίας περίπου 200.000 ευρώ στον τοίχο. Και βεβαίως θεώρησε καλό να το πει στους δύο κυρίους που εμφανίστηκαν μπροστά της από την εταιρεία των κοινοχρήστων, που της είπαν ότι έχει πάρα πολύ ραδιενέργεια το σπίτι και εφόσον έχει ραδιενέργεια θα καταστραφούν όλα αυτά, και για να σώσει τα λεφτά της τους έβαλε να σπάσουν και τον τοίχο και πήραν σαν κύριοι τις λίρες και έφυγαν. Και θέλετε και άλλο? 100.000 ευρώ σε μετρητά πήραν από μια ηλικιωμένη κυρία 92 ετών σε Φιλοθέη και της πήρανε και τα κλειδιά από δύο πολυτελή αυτοκίνητα που ανήκουν σε μέλη της οικογένειάς της. Η κυρία είχε 100.000 ευρώ σε μετρητά μέσα στο σπίτι. Το χειρότερο όλων όμως είναι ότι ένας 90χρονος στην Κυψέλη τους παρέδωσε 300.000 ευρώ σε μετρητά για να τα προστατέψει. Όλα αυτά τα χρήματα τα έχουν μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια τους τα παίρνουν καθ' αυτό τον τρόπο. Θα πρέπει οι ηλικιωμένοι να προστατευτούν από τους νεότερους συγγενείς τους και ας τους συμβουλεύσουν, διότι πια το κακό έχει παραγίνει. Και σύμφωνα με νεότερες δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοΐδη, στην ημέρα περίπου 8 άτομα συλλαμβάνονται κατά μέσο όρο για τέτοιου είδους απάτες. Και λες ότι η δεξαμενή δυστυχώς παραμένει γεμάτη από αυτούς. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι για την καταδίωξη στην μεταμόρφωση που συνελήφθησαν αυτά τα δύο άτομα, εκεί πολύ μεγάλη συμβολή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας που τους είδε να βγαίνουν από το σπίτι της ηλικιωμένης. Και αμέσως κατάλαβε ότι κάτι περίεργο συμβεί, με αποτέλεσμα να καλέσουν τους συναδέλφους και να συλληφθούν επ' αυτό φορά.
10: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
11: Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι των περιοχών από όπου το κύμα κακοκαιρίας πέρασε με μεγάλη σφοδρότητα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, που μέσα σε λίγες ώρες έπεσε ποσότητα νερού που αντιστοιχεί κανονικά σε 6 μήνες. Την ίδια ώρα είναι μεγάλες οι ζημιές σε δρόμους, σπίτια και καταστήματα στην Εύβοια και στη Σκιάθο. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
12: Ναι, Ελισάβετ, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να ξεκινήσουμε από τη Ρόδο, που υπέστηκε τις περισσότερες καταστροφές. Είναι τραγικός δυστυχώς εκεί ο απολογισμός, γιατί ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα. Συνολικά, 4 οχήματα παρασύρθηκαν από τον Χήμαρο, ενώ εκτεταμένες πλημμύρες σημειώθηκαν σε περιοχές από τον Αρχάγγελο έως την Ιαλισσό, το Φαλιράκι, τα Αφάντου και την Καλυθέα. Τα συνεργεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών, ενώ τα σχολεία παρέμειναν κλειστά για ελέγχους ασφαλείας. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χήμαρους, οχήματα ακινητοποιήθηκαν και πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, ενώ πτώση μεγάλου βράχου στον δρόμο Αρχάγγελου Μαλώνας προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στη Θέα. Ενδεικτική της έντασης του φαινομένου είναι η καταγραφή 264 χιλιοστών βροχής μέσα σε περίπου 6 ώρες, που σημαίνει ότι έπεσε τόσο νερό όσο πέφτει σε 6 μήνες. Πάμε στην Εύβοια. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη Βόρεια και Κεντρική Εύβοια. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις επίσης προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ ο ποταμός Κυρέας φούσκωσε επικίνδυνα, με τα νερά να καλύπτουν τμήματα του οδικού δικτύου και να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Σοβαρό πρόβλημα καταγράφεται στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι, όπου τμήμα του δρόμου υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Συνεργεία και μηχανήματα έργου κινητοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία των κατοικημένων περιοχών. Στην Αττική καταγράφονται τώρα προβλήματα με πλημμυρικά πάλι φαινόμενα και συσσόρευση φερτών υλικών, ιδιαίτερα στην παραλία Μαρκοπούλου στον Οροπό, όπου διακόπηκε η κυκλοφορία και προκλήθηκαν ζημιές στο οδόστρωμα. Η πυροσβεστική δέχθηκε 57 κλήσεις, πραγματοποιώντας αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Τώρα τα καινικά φαινόμενα μπορεί να έχουν εξασθενήσει σε αυτές τις περιοχές, ωστόσο επιμένουν στην Κρήτη, όπου από το πρωί έχουν πέσει συνολικά 78 χιλιοστά βροχής.
0: Συμβαίνει τώρα.
10: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, εκτάκτως η Κορίνα Μαντάγαρη για να μας μεταφέρει μια δυσάρεστη είδηση. Κορίνα.
11: Δυστυχώς έφυγε από την ζωή σήμερα η μεγάλη ηθοποιός, η Μπέτι Βαλάση, σε ηλικία 89 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της φιλοξενούνταν στο Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών, το σπίτι του αγωνιστή. Η εμβληματική ηθοποιός, η οποία έχει ταυτιστεί με το ρόλο της Λοξάνδρας.
10: Λοξάνδρα, όλοι θυμόμαστε τη Λοξάνδρα, Κορίνα.
11: Ναι. Δίνοντας ζωή σε μια γυναίκα που αγαπήθηκε από σειρές, από γενιές τηλεθεατών. Είχε μια μακρά και πολυσχηδή πορεία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Στην προσωπική της ζωή, εμβληματικός σταθμός υπήρξε ο γάμος της με τον σημαντικό ηθοποιό Τίτο Βανδύ και η φιλία της με τη Μελίνα Μερκούρη, ενώ η παρακαταθήκη της είναι όλο αυτό το έργο που έχει αφήσει στο καλλιτεχνικό χώρο. Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα στις 19 Οκτωβρίου στις 11:30 στο πρώτο νεκροταφείο και θα είναι πολιτική.
13: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τρίτη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη, Αθήνα, για την αποκτήση νεόδμητης κατοικίας. Πόσοι μισθοί απαιτούνται για την αγορά ενός διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
17: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
16: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Ο Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
20: Κρύο, κρύο.

0: ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
4: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
5: Εγώ αποφασίζω.
4: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
6: Εσύ, σκουριάσαμε. AC, ξεσκουριάσαμε!
7: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
8: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλαμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα

σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: στους 97,8.
1: 46 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στην τρίτη θέση της λίστας με τις ακριβότερες πόλεις της Ευρώπης φιγουράρει η Αθήνα. Για την απόκτηση νεόδμη της κατοικίας 70 τετραγωνικών μέτρων απαιτούνται οι μισθοί 16 ετών. Το κόστος, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα, ξεπερνά τα 4.300 ευρώ το τετραγωνικό. Μετά την Αυλώνα, όπου κάποιος πρέπει να εργάζεται 21 χρόνια για να αποκτήσει σπίτι, και την Πράγα, που πρέπει να δουλεύει 17 έτη, έρχεται η ελληνική πρωτεύουσα, Μέρη Παπακοσταντίνου, όπου τα μεσαία διαμερίσματα κοστίζουν χρυσάφι.
2: Έχουμε πάλι μια σημαντική πρωτιά. Όπως είπες, είμαστε στην τρίτη θέση. Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα έχει λάβει λοιπόν ανησυχητικές διαστάσεις. Βλέπουμε με την Αθήνα να προσεγγίζει πλέον ευρωπαϊκές πόλεις με παραδοσιακά ακριβό real estate. Με μια μικρή έρευνα στις αγγελίες για την αγορά ενός νεόδμητου διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων, απαιτούνται πλέον οι μισθοί 16 ετών. Η συγκεκριμένη διαπίστωση βασίζεται στα επίσημα έγγραφα και τις αναλύσεις της αγοράς ακινήτων, οι οποίες καταγράφουν ότι η μέση τιμή για ένα καινούριο σπίτι στο Λεκανοπέδιο ξεπερνά τις 4.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό σημαίνει, Βασίλη, ότι το συνολικό κόστος αγοράς για ένα τυπικό σπίτι αυτής της επιφάνειας διαμορφώνεται πάνω από τις 305.000 ευρώ, ένα ποσό που ξεπερνά κατά πολύ την αγοραστική δύναμη του μέσου νοικοκυριού. Και όπως είπες και εσύ, στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας βρίσκεται φέτος η Αυλώνα της Αλβανίας, όπου εκεί απαιτούνται μισθοί 21 ετών, με τις τιμές των νεόδμητων κατοικιών να διαμορφώνονται εκεί στα 2.700 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, και ακολουθεί η Πράγα με 17 χρόνια μισθών. Ενώ η Αθήνα, όπως είπαμε, βρίσκεται στην τρίτη θέση των ακριβότερων πόλεων της Ευρώπης για την αγορά κατοικίας, σε σχέση με τα εισοδήματα βέβαια των κατοίκων, αφού, όπως είπαμε, οι τιμές ξεπερνούν τα 4.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Όπως καταλαβαίνεις, η ανάγκη αυτή διάθεσης τόσο πολλών μισθών αποτυπώνει πλέον ανάγλυφα το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στο κόστος ζωής και τις αποδοχές των πολιτών. Και η ρίζα του προβλήματος συντοπίζεται βέβαια στα επίσημα ντοκουμέντα της Eurostat και της Τράπεζας της Ελλάδας, το οποίο δείχνει ότι ενώ οι τιμές των κατοικιών έχουν καταγράψει σωρευτική άνοδο που αγγίζει και ξεπερνά το 50% τα τελευταία χρόνια, η ονομαστική και η πραγματική μισθή στην Ελλάδα παραμένουν ουσιαστικά καθυλωμένοι ή αυξήθηκαν με πολύ χαμηλότερους ρυθμούς. Έτσι, να πούμε ότι και αυτά τα διαμερίσματα που είναι στα 4.360 για την ακρίβεια, όπως το αποτυπώνουν, αφορά ακίνητα υψηλής ενεργειακής κλάσης, τα οποία είναι και τα μόνα που χρηματοδοτούν ευκολότερα οι τράπεζες. Γι' αυτό και τις 305.000 ευρώ που λέμε, είναι το ποσό αυτό το οποίο χρηματοδοτούν οι τράπεζες, δανειοδοτούν, και δεν περιλαμβάνει βέβαια ούτε τους επιπλέον φόρους, ούτε τα συμβολογραφικά έξοδα, ούτε το κόστος τους τόκους, το κόστος δανεισμού, αλλά βάζοντας έτσι και το κόστος, το τελικό νούμερο, πολύ ψηλότερα. Εξετάζοντας λοιπόν και τα στοιχεία των κατασκευαστικών εταιριών, βλέπουμε ότι το κόστος ανέγερσης έχει εκτοξευθεί λόγω των ανατιμήσεων στα υλικά, σε σίδηρο, αλουμίνιο, μονωτικά, για την έλλειψη του εργατικού δυναμικού. Γι' αυτό και το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο ξεπερνά πλέον τα 2.000 ευρώ. Γι' αυτό και, Βασίλη, έχουμε και αυτή την εικόνα, που καθώς αναγκάζονται οι developers να πουλούν σε τιμές που απευθύνονται σε ξένους επενδυτές ή σε εύπορους αγοραστές, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τη μέση ελληνική οικογένεια από το να αποκτήσει το σπίτι με ευκολία.
1: Άλλη μια έρευνα λοιπόν, Μέρη Παπακοσταντίνου, που καταδεικνύει περίτρανα ότι καθίσταται άπιαστο όνειρο η απόκτηση κατοικίας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αθλητικά.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Όλα στραβά πήγαν για την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Σάχταρ για το Champions League. Δημήτρη, μετά το 60, πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη.
5: Τα αμυντικά λάθη, όπως λέει η Ελισάβετ, που έκανε, στήχησαν στην ΑΕΚ, που ιτήθηκε στο Λονδίνο 3-1 από τη Σάχταρ Ντόνετσκ. Στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, στην 11η θέση είναι η Ουκρανική ομάδα με 4 βαθμούς. Στην 20η θέση η ΑΕΚ με 3 βαθμούς. Ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ.
6: Η ΑΕΚ αδίκησε τον εαυτό της και παρά τη θερμή συμπαράσταση του κόσμου της έφυγε με άδεια χέρια από το Λονδίνο στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Τα λάθη στην άμυνα και η εσφαλμένη εκτίμηση του Μπρινιόλη σε σούτ στο 20ο λεπτό του αγώνα στήχησαν στην Ένωση που διαμαρτύρεται για τη φάση του πέναλτη από όπου προήλθε η ισοφάριση των Ουκρανών. Πλέον η ομάδα του Μάρκο Νίκολη τρέφει την προσοχή της στην ακόμα πιο δύσκολη αποστολή που την περιμένει το βράδυ της Τρίτης στο Etihad με ισχυρό αντίπαλο τη Manchester City. Στο μεταξύ, στη διάρκεια της ημέρας, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι.
5: Να δώσουμε περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες μέσα στο παιχνίδι, είπε ο αμυντικός ΣΑΕΚ Αρολντ Μουτκουντή.
7: The game was not bad. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είναι ότι δεν παίξαμε καλά. Θεωρώ ότι ο αντίπαλος ήταν πιο αποτελεσματικός από ότι εμείς. Όταν του δόθηκαν οι ευκαιρίες, μπόρεσαν και σκόραν. Εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες, σκόραναν 3 γκολ. Εμείς μπορέσαμε και σκοράραμε, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι δεν τα πήγαμε τόσο άσχημα. Σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να εκμεταλλεύεσαι κάθε ευκαιρία και όταν κάθε ευκαιρία να την κάνεις γκολ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε περισσότερο προσοχή στις λεπτομέρειες. Δεν ήταν ότι κάναμε κάποιο πολύ κακό παιχνίδι, αλλά θα πρέπει να δίνουμε περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας, έχουμε ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην City, αλλά θα δουλέψουμε και θα προσπαθούμε να φανούμε έτοιμοι.
5: Δύσκολες αποστολές στη Γαλλία για Ολυμπιακό και Όφη στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τις δύο ελληνικές ομάδες να θέλουν να διπλασιάσουν τις επιτυχίες τους. Στη Μασσαλία 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέη που είναι στη 13η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος με 2 νίκες, 4 ήττες έχοντας 6 βαθμούς. Χωρίς τον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι. Θα κάνουμε τα πάντα για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας με μια νίκη, δήλωσε ο Τσικίνιο ενώπιση του απόψινού αγώνα. Επίσης στις 10 ο Όφη για το Europa League θα αντιμετωπίσει τη Ρεν που είναι στην 3η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος με 13 βαθμούς, 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Η Ρεν έχει ποιότητα, αλλά και εμείς έχουμε τη δική μας ταυτότητα, ανέφερε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν στην αποστολή, ο Παναθηναϊκός 8 παρατέταρτο το απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο αντιμετωπίζει την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα από τη Βοσνία, η οποία προηγείται στο πρωτάθλημα της χώρας της με 22 βαθμούς, έχει 7 νίκες, 1 ήττα και 1 ισοπαλία. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στις νίκες, ανέφερε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες της 5ης στο κέντρο της Αθήνας, λίγες ώρες πριν το μάτς δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, από 150 περίπου που οπαδούς της Μπόρατς είχαν συγκεντρωθεί στην οδό Λιωσίων κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένουν, έψαχναν τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις πετώντας πέτρες. Έγιναν 11 συλλήψεις και είχαμε και έναν τραυματισμό αστυνομικού. Επίσης, χθες το βράδυ ήταν έκρηθμη η κατάσταση στην Μασσαλία, με οπαδικά βίντεο της Μαρσέη να δείχνουν οπαδούς της γαλλικής ομάδας να αναζητούν φίλους του Ολυμπιακού και τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Δικαιώνεται, είπα, Ολυμπιακός με όλα αυτά που δεν πήρε εισιτήρια και η θύρα των φιλοξενούμενων σήμερα στο θα μείνει κλειστή.
8: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρη βελτίωση, αλλά από αύριο το απόγευμα, Τάσο Αρνιακή, αναμένουμε νέα επιδείνωση εξπρές.
9: Ναι, πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι τα πράγματα. Λιακάδα έχουμε στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μόνο στην Κρήτη και μάλιστα τα ψηλά, στα Λευκά Όρη, βρέχει ακόμα λίγο. Είναι οι τελευταίες βροχές της φωνικής κακοκαιρίας που μας έπληξε χθες και προχθές. Πάντως αυτή η ηλιοφάνεια θα συνεχιστεί και αύριο, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα περιμένουμε ο καιρός από τα βόρειο-ανατολικά, ανατολική-βορειοανατολική Μακεδονία να αρχίσει να χαλάει, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που αργότερα θα κατέβουν προς τις Σποράδες και την Εύβοια και ίσως και στην Νότια Πελοπόννησο. Ενώ αργότερα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές, με πιθανές μάλιστα καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια. Και αυτό το λέω γιατί είναι οι περιοχές που έχουν
1: ήδη προδοθεί. Που επλήγησαν και από αυτό το κύμα κακοκαιρίας που πέρασαν.
9: Ακριβώς. Δηλαδή πάλι στην Εύβοια θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα προς το βράδυ. Ενώ θα βρέξει και λίγο στις Κυκλάδες τη νύχτα. Λίγα χιόνια θα πέσουν ψηλά στα βουνά. Αυτό σημαίνει ότι θα η θερμοκρασία, με τους βοριάδες να εξασθενούν μεν, να φτάνουν μέχρι τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, να φέρνουν λίγο μια ψυχρή μάζα από τη Βόρεια Ευρώπη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22, στα δυτικά και τα δωδεκάνησα τους 23 με 24. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που το απόγευμα και το βράδυ θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4, στα νυχτά τα 5 μόλις μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Και να ολοκληρώσουμε με τη Θεσσαλονίκη, Τάσο.
9: Παρόμοιες καιρικές συνθήκες με βροχές, τοπικές βροχές από το απόγευμα και μετά, μέχρι 5 μποφόρ οι βοριάδες και η θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
4: Μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Μποτιλιάρης

0: 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια και τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Νταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακτυβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, έχουμε εδώ εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
8: Άσε μαζέ, νουπά.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
13: Σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: Τώρα δεν χρειάζεται και πολύ φαντασία για να καταλάβετε γιατί έβαλα Αργυρό σήμερα. Κωνσταντίνος Αργυρός, Αθήνα μου, γιατί ποιον ψάχνει απεγνωσμένα ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Αθήνα του? Την Κίμπερλή του.
1: Χτυπάει καμπάνα, πένθυμα του Λουμπαρδεγιάρη.
0: Ξέρετε πού την έχανες, πού την έβρισκες την Κίμπερλή? Στον Αργυρό.
1: Έχει γυρίσει...
0: Και όχι μόνο στην Αθήνα, και στο εξωτερικό που τραγουδούσε ο Αργυρός, έλεγε στην Κίμπερλή να τραγουδάει μαζί του. Μα ήταν συνυφασμένο με τα καθήκοντά της, έτσι ήταν η Γιάννη Καραγευρέκη. Δηλαδή, η πρέσβης δεν πρέπει να είναι στον Αργυρό, έτσι, να μην δίνει διαπιστευτήρια και μετά να κάνει τα, να σκεί τα καθήκοντά της αλίμον. Θα βάφτιζε, λέει, και την κόρη του. Θα γινόντουσαν κουμπάρι.
1: Λίγο στη νύχτα η μοναξιά μου γουρλιάζει. Απόψε μέχρι και ο καιρός μαζί μου.
0: Η Κύπελη μας τελείωσε και στο Κωνσταντίνο Αργυρό. Αλλά φαίνεται το πραγματικό θέμα μόλις τώρα αρχίζει με την Kimberly Guilfoyle. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Θανάση Τσίτσα, τον ανταποκριτή του Real FM στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να μας δώσει τα νεότερα. Φαίνεται ότι ανοίγουν στόματα περισσότερα από ό,τι είχαν ανοίξει για να φύγει, για να την κλωτσίσει η χειρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ περισσότερα και με πολύ πιο έντονο τρόπο. Αλλά υπάρχει και μία διαφορά. Ότι δεν έχει πει και ίδια τελευταία τη λέξη, γιατί μαθαίνω ότι ετοιμάζεται να μιλήσει και μάλιστα να χρησιμοποιήσει και το χαρτί, προσέξτε το αυτό, του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του γιου του Τραμπ με τον οποίο είχε σχέση. Ήταν μαζί, ήταν καιρό μαζί. Και μάλιστα είδατε ότι ο Τραμπ όταν ανακοίνωσε ότι φεύγει και αφού έβαλε την Κέιτ Τσακαράια, άλλη ιστορία την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, έχω να σας πω για την Κέιτ Τσακαράια. Λοιπόν, όταν την έβαλε σε 18 λέξεις να πει ευχαριστούμε πάρα πολύ, αντίο, έκανε μια δήλωση που λέει: εγώ δεν έχω καμία οικογενειακή σχέση με την Kimberly Guilfoyle. Απλώς ήταν παλιά με το γιο μου και τι θέλησε να κάνει. Να κόψει το νήμα και να πάρει ηχηρές αποστάσεις, γιατί ξέρετε τι έρχεται, εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στις αρχές Νοεμβρίου. Γιατί η Kimberly τώρα για τον Τραμπ από ατού έχει γίνει βαρύδι.

0: από τα μπαλκόνια.
1: Και να σας πω για να καταλάβετε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο, που είχε έρθει στην Αθήνα χθες το βράδυ, έστειλε μία σύσταση σε όλο το διπλωματικό προσωπικό του State Department. Προσέξτε, ανά τον κόσμο, μην χρησιμοποιείτε τα αξιώματα για ίδιον όφελος. Μόνο τη φωτογραφία της Κίμπελη δεν έστειλε. Κάποιος θα έλεγε πως έγινε. Ακούστε τι είπε. Στο πλαίσιο της απόδειξης της προσωπικής και επαγγελματικής μας ακεραιότητας, αναμένω από τους υπαλλήλους να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων στην εργασία μας, να ενεργούν αμερόληπτα και να αποφεύγουν τη χρήση δημοσίων αξιωμάτων για ιδιωτικό όφελος. Είπατε τίποτα? Υπογραφή Κίμπερλι είναι αυτό, δεν το είπε, αλλά είναι προφανές ότι το εννοεί. Κι αφού η βροχή ποτέ δεν έγινε, χαλάζει. Και το καλύτερο, άνοιξε το στόμα του ο κύριος Ντίτερς, είναι ο δωρητής του Τραμπ, ο οποίος πρώτος την κάρφωσε και από εκεί ξεκίνησε, από τη Wall Street Journal, όταν είπε ότι του ζήτησε $100,000, βάλε μου λέει $100,000 στην κάρτα μου, αγαπούλα μου, γιατί τα χρειάζομαι. Και μετά είπε Κίμπελη, μια συμφωνία είχαμε, χρωστούσε και είπα να μου εξοφλήσει το χρέος. Ενώ η πραγματικότητα είναι, όπως καταγγέλει ο ίδιος ο Ντίτερς, ότι του τα ζήτησε για να του ανοίξει τις πόρτες να πάει παραπάνω, να του κλείσει ραντεβού. Δύο πράγματα καταγγέλλεται ότι έκανε η Κίμπελη. Ότι ερχόταν πάρα πολύ κοντά, έως πάρα πολύ κοντά σε συνομιλητές της, για δύο λόγους. Το ένα για να πάει χρήματα, και το άλλο για να τους ανοίξει την πόρτα με τα χρήματα, να πάνε παραπάνω, γίνει και μια δουλίτσα. Όλα αυτά τα έχει αρνηθεί η Κίμπελη Γκιλφόιλ. Έχει προειδοποιήσει για τον δικηγόρο της ότι θα προσφύγει και στη δικαιοσύνη εναντίον όσων της συκοφαντούν. Ακούστε τώρα τι είπε στη νέα του συνέντευξη ο κύριος Ντίτερς. Είναι 28 λεπτά. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα. Δεν είχα, λέει, ποτέ καμία ανάρμοστη σεξουαλική σχέση με την Κίμπελη Γκιλφόιλ. Ποτέ. Δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ για κάτι τέτοιο. Ούτε εκείνη μου πρότεινε κάτι τέτοιο. Θα σας πω πώς λειτουργεί όμως η Κίμπερλι. Το 2022, σε μια προεκλογική συγκέντρωση, μίλησε πριν από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Προσέξτε, πριν από τον γιο του Τραμπ. Εκείνος πήρε το μικρόφωνο και είπε: «Δεν είναι πολύ σεξι, να το πω ο Γιάννη, από τη λέξη». Το λέει εκείνος. «Δεν είναι πολύ σεξι αυτή η γκόμενα», λέει ο κύριος Ντίτερς. Και χρησιμοποίησε συγκεκριμένα ο γιος του Τραμπ τη λέξη «broad», παλαιομοδίτικη, συχνά υποτιμητική για μια γυναίκα. Και αυτό ακριβώς είναι η Κίμπερλι, είναι μια «broad», με την παλιά σημασία της λέξης. Εσείς και εγώ που ανήκουμε σε παλιότερες γενιές, ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Σήμερα δεν χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη. Να σας εξηγήσω, για όσους δεν κατάλαβαν την «broad», τι κάνει. Είναι πιεστική, κακότροπη, χειριστική, χρησιμοποιεί τα γυναικεία της θέλγητρα για να πετύχει αυτό που θέλει. Αγάπη μου, σ' αγαπώ, μωρό μου, αγαπούλα μου και μπλα μπλα μπλα, έτσι λειτουργεί, εντάξει. Είπατε τίποτα? Είπατε τίποτα? Ήταν η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Είπατε τίποτα? Εγώ δεν λέω τίποτα. Τώρα, λέει η Daily Mail, προσπάθησε να εξαφανίσει δημοσιεύματα για απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου. Η Ελίνα Σιράζη είναι εκείνη που την καίει και που λέει: «Αν βγάλω», είπε χθες στην ΕΡΤ, «ότι όταν ήρθε στην Αθήνα, ο Ρούμπιο ήξερε ότι έχει τελειώσει. Και ο ένας και ο άλλος. Απλώς δεν ήθελαν να χαλάσουν το ταξίδι. Αν βγάλω», λέει, «αυτά που μου έχουν καταγγείλει», λέει η Ελίνα Σιράζη από την Daily Mail, «δεν μου φτάνουν 100 εκπομπές». Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο το Θάνα Τσίτσα για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Επίσης, μιλούσε νωρίτερα με τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου στο Open, τον Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος, αναφερόμενος σε δημοσιεύματα και της Wall Street Journal, είπε ότι δεν χαλάει τίποτα με τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο, μέσω του οποίου τώρα περνάει αμερικανικό LNG, αύριο περνάει ένα άλλο που πηγαίνει στα Βαλκάνια και στην Ουκρανία. Ένα πολύ μεγάλο εθνικό έργο. Δεν είναι συνδεδεμένο, είπε, το έργο αυτό με την Κίμπελη. Ήταν πρέσβης, το έργο είναι Ελλάδα, είναι Ηνωμένες Πολιτείες. Και από την άλλη πλευρά δήλωσε άγνοια για δημοσιεύματα της Wall Street Journal ότι στο διάβατο αυτός ο διάδρομος, σε κάποιες χώρες όπως η Ρουμανία, η Αλβανία και εκεί που καταλήγει η Ουκρανία, έχει προβλήματα με τα συμβόλαια. Αυτά, είπε, δεν τα ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ένα μεγάλο εθνικό έργο και για το επίμαχο, δηλαδή ότι σε ένα δείπνο τον περασμένο Μάρτιο που είχε βρεθεί η Κίμπελη Γκιλφόιλ και ο Παπασταύρου, εκείνη είχε αναφερθεί πρώτα στη ρουμανική κυβέρνηση και είπε, όπως εκεί, έτσι και εδώ μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση. Για να απαντήσει και σήμερα, μιλώντας μου ο κύριος Παπασταύρου, ότι εγώ δεν θα μπω σε κουτσομπολιά ούτε σε δημοσιεύματα. Θα πω ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί ποτέ για μια δημοκρατική χώρα να τεθεί ένα τέτοιο θέμα και προφανώς δεν είναι αποδεκτό. Νομίζω απάντησε με τον τρόπο του πάρα πολύ καλά ο κύριος Παπασταύρου. Λουκία, είσαι εδώ, ήρθες.
0: Καλησπέρα.
1: Πού είσαι, Λουκία, είχα τα καλύτερα.
0: Ήρθα, τι να άκουγες, κάνω.
1: Άκουγες, είχα ένα γύρισμα.
0: Άκουγες, άκουσα τα τελευταία που είπες.
1: Τα πείθανε για την Κίμπερλι.
0: Συγγνώμη που δεν ήμουν από την αρχή.
1: Δεν πειράζει, να σου πω να το ξαναδιαβάσω μόνο για σένα.
0: Καλλιωργά παραποτέ. Για πες,
1: μόνο για σένα, λοιπόν. Θυμάσαι τον κύριο Ντίτερ που λέγαμε, που είναι ο δωρητής του Τραμπ, που τον είχε καρφώσει την Κίμπερλι για τα 100 χιλιάρικα στην κάρτα για να του κάνει μια δουλειά.
0: Εκείνη
1: είπε μου χρωστούσε. Επανήλθε σήμερα τα ξημερώματα. Σου διαβάσω ξανά το απόσπασμα.
0: Για πες
1: λοιπόν,
0: το απόσπασμα.
1: Άκου να το απολαύσει και εσύ με τους ακροατές μας. Ακούστε, δεν είχα ποτέ καμία ανάρμοστη σεξουαλική σχέση με την Κίμπερλι. Δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ για κάτι τέτοιο. Ούτε εκείνη μου πρότεινε κάτι τέτοιο. Να σας πω πώς λειτουργεί. Ξέρετε ποιο είναι το αστείο. Το 22, σε μια προεκλογική συγκέντρωση, η Κίμπερλι μίλησε τότε είχαν σχέση πριν από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, το γιο του Τραμπ. Εκείνος πήρε το μικρόφωνο και είπε: «Δεν είναι πολύ σεξι αυτή, γκόμενα». Και χρησιμοποίησε συγκεκριμένα τη λέξη broad, παλαιομοδίτικος.
0: Μα το είπες όλο.
1: Το είπα όλο, ναι, εγώ θα κολλώσω.
0: Το περιέγραψες,
1: ναι,
0: το περιέγραψες.
1: Άκου τη συνέχεια, άκου τη συνέχεια.
0: Δεν ακούσω,
1: συχνά λέει υποτιμητικός χαρακτηρισμός για μια γυναίκα αυτό, το broad, και αυτό ακριβώς είναι η Kimberly. Είναι μια broad και συνεχίζει. Να σε εξηγήσω τι εννοώ. Είναι πιεστική, κακότροπη, χειριστική και χρησιμοποιεί τα γυναικεία θέλγητρά της για να πετύχει αυτό που θέλει. Αγάπη μου, σ' αγαπώ, μωρό μου, αγαπούλα μου και μπλα μπλα μπλα. Αυτή είναι η Κίμπερλι, λέει ο κ. Ντίτερς. Πώς φαίνεται?
0: Τι να πω τώρα μετά από αυτό, η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα πάρει, δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
1: Όχι,
0: ότι ήταν
1: το
0: τόσο γλαφυρή,
1: ναι,
0: ότι ήταν τόσο γλαφυρός ο διάλογος και ο τρόπος με τον οποίο την περιέγραψε. Εντάξει, έχουμε ξεφύγει.
1: Ναι, έχουμε ξεφύγει.
0: Δεν έχω να πω κάτι
1: λοιπόν,
0: άλλο.
1: Λοιπόν, θα ξεφύγει. Θανάση Τσίτσα, προς το παρόν, μια και σε περίμενα για να πούμε στο θέμα της ημέρας. Είναι 3 και 4, είναι 3 και 14 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο Real FM 97,8. Λουκιά Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιάννης Καραγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, Ειρήνη Κούρτη, στούντιο papakirialfm.gr. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε. Και το θέμα της ημέρας είναι σίγουρα η Σύνοδος Κορυφής και
0: στην
1: ότι
0: Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: έτσι,
0: βέβαια,
1: συμβαίνει αυτό που περιμέναμε. Θα στο πω με τίτλους. Δεν είναι καθόλου διατεθειμένη η Ευρώπη να ανοίξει το πουγγί, να πει δηλαδή ότι έχουμε μια μεγάλη κρίση. Πάμε κόντρα στους κανόνες, τους πάμε τους κανόνες και αυτό που ζητούν ο Μητσοτάκης.
0: Δεν μου λες,
1: και
0: σου κάνει εντύπωση.
1: Όχι, άκου λοιπόν. Αυτό που ζητούν, δηλαδή δύο πράγματα. Να μην υπολογίσουμε κανόνες σε αυτή την περίσταση και να μπορεί η Ελλάδα, όπως και η Ιταλία που το ζητούν, να επιστρέψει χρήματα από υπερβάλλοντες φόρους που εισέπραξε, να μειώσει φόρους στα καύσιμα και όλα τα υπόλοιπα. Ο Πρωθυπουργός, φτάνοντας σήμερα αλλά και χτες από μια επίσκεψή του στη Θεσσαλία, είπε κάτι που το κουβεντιάζουμε και μεταξύ μας, Λουκία. Θα σου το πω να δεις πώς θα σε εκφράσει. Είπε λοιπόν, και είναι σαν να λες, μας ακούει και τα ξανάπε. Άκου λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός και σχολίασέ το, και μετά θα σου πω τι μου το βρήκε ο Παπασταύρου. Λοιπόν, λέει ο κ. Μητσοτάκης, καμία εθνική ρυθμίση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια διεθνή επίθεση στην ενέργεια. Θέλει να πει ότι θέλουμε ευρωπαϊκή λύση. Παράθυρο.
0: Ναι.
1: Ευελιξία. Χρειάζεται παραπάνω δημοσιονομική ευελιξία και πλέον μέτρα. Σπάστε τους κανόνες δηλαδή. Τρία. Δεν αρκούν οι απλές εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα και να μην καίμε βενζίνη. Δεν το λέω εγώ. Ο Πρωθυπουργός το λέει. Απαντάει στις Βρυξέλλες, θυμάστε τι λέγανε. Ο Επίτροπος.
0: Ναι.
1: Τέσσερα.
0: Ναι.
1: Να απαντήσουμε ενιαία στο κύμα ακρίβειας. Μιλάει για κύμα ακρίβειας ο Πρωθυπουργός. Και λέει, μόνο έτσι θα κλείσει ο δρόμος στα άκρα και το λαϊκισμό. Τι λέω αυτή την εκπομπή, ότι μια Ευρώπη
0: όμως
1: που κοιμάται πάει στα άκρα.
0: Ναι, μισό λεπτό.
1: Πάει τον κόσμο στα άκρα. Στην ακροδεξιά.
0: Ναι, αλλά είχαμε πει, δηλαδή εμένα όλο αυτό δεν μου κάνει καμία εντύπωση το σημερινό. Ίσα το περίμενα κιόλας. Δηλαδή το έλεγα και χθες. Δεν ήθελα να το. Δεν μας κάνει εντύπωση. Και το είχε προαναγγείλει και κατά κάποιο τρόπο η Φον ντερ Λάιεν την προηγούμενη εβδομάδα, που είχε πει ότι δεν πρόκειται να βρεθεί ενιαία ευρωπαϊκή λύση.
1: Καμία.
0: Οπότε, εντάξει, είναι ακόμα ένα σόου, να το πω εγώ έτσι. Ότι πάμε, συζητάμε και ο καθένας μετά μόνος του. Γιατί αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά.
1: Πριν από λίγο, ένας αξιωματούχος μίλησε στο Πολιτικό για το τι γίνεται τώρα μέσα στη Σύνοδο. Είπε λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης εξέφρασε την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων, αυτό που θα μάθουμε και επίσημα αύριο, και λέει ότι τα συμπεράσματα αυτά, που πάτε να βγάλετε δηλαδή, αυτό εννοεί, δεν αντανακλούν τον επίγοντα χαρακτήρα της ενεργειακής κρίσης. Πρέπει να υπάρξει ευελιξία μεγάλη για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις υψηλές τιμές. Τι θέλω να πω, λέει στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός, να πάρουμε μέτρα στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, σπάστε τους κανόνες. Άκου τώρα. Είχα το πρώτο κύριο Παπασταύρου και του έθεσα αυτά που συζητάμε, και μάλιστα είναι σαν να έχω σημειώσει αυτά που μου λες τις μέρες για να το μεταφέρω. Λέω λοιπόν, η αντιπολίτευση λέει ότι δεν έχετε την πολιτική βούληση. Δύο. Τα έχετε βρει με τα μεγάλα συμφέροντα και δεν φορολογείτε τα δηληστήρια, δεν βάζετε πλαφόν. Τρία. Γιατί δεν πάτε κόντρα, να μην ρωτήσετε και να πάρετε κι εσείς τα μέτρα. Μου απαντά. Άκου, και το είπε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο Σύνοδο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και ο κ. Πυρακάκης είναι του Δούνου του, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 5 χώρες που έχουν πλεονάσματα. Σε μια Ευρώπη που είναι στο χείλος του γκρεμού, με την Γαλλία να είναι ένα βήμα πριν από το να μπει σε επιτήρηση, το να πάμε εμείς να σπάσουμε τους κανόνες κόντρα όταν έχουμε τέτοιο χρέος, είναι αυτοκτονία εθνική. Δεν θα κάνουμε, λέει, τέτοιες λεβεντιές που έκαναν κάποτε άλλα κόμματα, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ, και βρεθήκαμε εκεί που βρεθήκαμε το 2015. Άρα, εμείς να σπάσουμε τους κανόνες, δεν θα το κάνουμε. Δύο, δηληστήρια, να σας δώσω ένα κατάλογο, λέει, πόσα πληρώνουν κάθε μέρα, και τώρα θα πληρώνουμε το πετρέλαιο θέρμανσης, και θα πληρώναν αν βάζαμε φόρο, θα τον εισπράταμε το 27. Λέει, ξέρω ότι σε αντίλογο θα τον ακούσω. Τρία. Η αντιπολίτευση, λέει, ούτε να ρωτάμε, ούτε να εφαρμόσουμε το ιταλικό μοντέλο. Εγώ βγάζω κομπιουτεράκι και σας λέω πόσα έχουμε δώσει και πόσα θα δίναμε αν κάναμε αυτό που λέει αντιπολίτευση. Απάντηση. Σε ακούω.
0: Πάντως η αντιπολίτευση.
1: Σου λέω τώρα την κυβέρνηση, θα πει στην άλλη πλευρά.
0: Ναι, η αντιπολίτευση λέει ότι είναι θέμα πολιτικής επιλογής και ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε μεμονωμένα πράγματα τα οποία δεν τα κάνουμε και ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Έχουμε κολλήσει εκεί. Και στη μέση είναι οι πολίτες όλη αυτή την ιστορία. Εγώ αυτό βλέπω. Ότι βλέπουμε από τη μία κυβέρνηση που λέει αυτό που λες και εσύ, ενώ μεταφέρεις την άποψη της κυβέρνησης. Όχι αυτό που λες και εσύ, μεταφέρεις. Ακριβώς, μεταφέρεις τι σου είπε ο Υπουργός Ενέργειας. Ότι τόσα μπορούμε, όπως μας λένε κάθε μέρα κυβερνητικά στελέχη. Εμείς δεν θα θέλαμε αν ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε και 13η σύνταξη και 13ο μισθό και να μειώσουμε την τιμή του πετρελαίου και το ένα και το άλλο. Δεν μπορούμε. Και από την άλλη έχουμε μια αντιπολίτευση που λέει μπορείτε. Και στη μέση είμαστε εμείς που απλά εξακολουθούμε και πληρώνουμε και θα εξακολουθούμε να πληρώνουμε από ό,τι φαίνεται.
1: Έχουμε σε λίγο χρονικό διάστημα, νομίζω θα γίνουν οι εκλογές μετά το Πάσχα. Εγώ τις βλέπω 23 Μαΐου. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μου, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή συζητούν ως πιθανή Κυριακή. 2 Μαΐου είναι το Πάσχα. 2 και 7, 9 και 7, 16 και 7, 23. 23 βλέπουν τις πρώτες κάλπες, αν έχει και δεύτερες. Εγώ το θεωρώ βέβαιο ότι θα έχει. Ως τότε οι πολίτες θα έχουν ακούσει και την άποψη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και όποιον άλλον θέλουν, οικονομολόγο, ειδικό, θα έχουν κοιτάξει την τσέπη τους, την πραγματικότητα, και θα αποφασίσουν. Και εκεί θα έχουμε την ετοιμιγορία ποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει πείσει. Γιατί το ερώτημα, κοίταξε, το βασικό ερώτημα για μένα δεν είναι τι λέμε, είναι τι βιώνουν οι πολίτες. Ο κ. Πασταύρου είπε το πρωί. Πιστεύετε ότι εμείς δεν ξέρουμε, δεν βλέπουμε τραβάνει οι πολίτες, δεν βλέπουμε ότι δεν βγαίνει λογαριασμός, δεν θα θέλαμε να τα δώσουμε όλα και άλλα τόσα και άλλα τόσα και άλλα τόσα. Το θέμα είναι να δείξεις μια υπεύθυνη στάση. Εγώ λοιπόν λέω, είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση σωστό, δηλαδή πράγματι δεν μπορεί, ή η αντιπολίτευση έχει δίκιο ότι μπορεί να δώσει κι άλλα και δεν θέλει.
0: Δεν το κάνει.
1: Αλλά εγώ,
0: και επειδή ακόμα.
1: Ναι.
0: Και επειδή ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε προχθές, δεν ξέρω σε μια έκθεσή του αν το είπαμε, ότι η παγκόσμια οικονομία ενδέχεται να δοκιμάσει τα όρια της. Άρα, με λίγα λόγια, δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα.
1: Σίγουρα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο που λέει.
0: Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Είναι και πούσε ακόμα, να το πούμε σε απλά ελληνικά. Άρα, τι κάνουμε.
1: Αυτό είναι και ένα επιχείρημα υπέρ, πιο κοντά σε αυτό που λέει η κυβέρνηση.
0: Πιο κοντά στην κυβέρνηση, ναι, ότι είναι και καλά στο διεθνή παράγοντα.
1: Αν είσαι σε μια δύσκολη παγκόσμια συγκέντρωση, όχι δύσκολη, δυσκολότερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κρατάς και μια πισίνη, δεν τα δίνεις όλα. Όμως από την άλλη πλευρά, εγώ πάντα ακούω με μεγάλο σεβασμό τους πολίτες, οι οποίοι λένε, κύριε, εσείς μιλάτε με τη Λουκία, με τους υπουργούς, με τους δικούς σας. Θέλετε να έρθετε ένα μήνα να περάσετε με αυτά που περνάω εγώ. Και αυτό το ακούω. Και είναι αυτό που μεταφέρω κάθε φορά. Μιλούσα με τον κύριο Χατζηδάκη, στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, στον αέρα. Και μου λέει, ξέρετε, έχουμε όρια. Λέω, μάλιστα, όρια έχετε στην οικονομία. Ναι, βέβαια, έχουμε όρια. Ωραία. Τα όρια των πολιτών τα ξέρετε. Ο συνταξιούχος που μας ακούει τώρα και έχει περάσει τα όρια του και δεν μπορεί να ζήσει, το ξέρετε, μου το ξέρω. Και τι κάνετε, λέει, αν κάναμε παραπάνω, τότε θα τον κοροϊδεύαμε. Γιατί θα τα γκρεμίζαμε όλα. Ο πολίτης θα κρίνει. Πάμε στον κύριο. Πάμε στο Θανάση Τσίτσα, τον φίλο μου το Θανάση. Θανάση, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τον εξαιρετικό μας ανταποκριτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει ξυπνήσει πολύ πρωί, ειδικά για σένα, Λουκία.
0: Καλησπέρα, Θανάση.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα σε σένα. Καλημέρα σε σένα. Θανάση, διάβαζα προηγουμένως τη Λουκία και το ξαναδιάβασα και στους ακροατές μας ένα κομμάτι από τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ντίτερς, που τον ξέρεις, ο δωρητής του Τραμπ, που άνοιξε το δρόμο για να γκρεμιστεί η Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της. Τα όσα αναφέρει, δηλαδή ότι είναι ένα πλάσμα, λέει, που χρησιμοποιεί τα γυναικεία θέλγητρα για να πετύχει αυτό που θέλει και λέει σε όλους αγάπη μου, αγαπούλα μου, σ' αγαπώ, που ακούγονται πολύ υποτιμητικά. Δεν έχει σημασία ότι είναι γυναίκα, για μια αξιωματούχο των ΗΠΑ, νομίζω ότι δίνουν μια άλλη διάσταση στην προσωπικότητα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και στα όσα έχει ακούσει ως καταγγελίες και που οδήγησαν τον Τραμπ να την απομακρύνει, να την καρατομήσει.
2: Όπως έχω πει σε πολλές ανταποκρίσεις μου, Αυτή η ιστορία δεν τελειώνει με την αποχώρηση της κυρίας Γκυλφόιλ.
1: Πολύ σωστά, τώρα αρχίζει.
2: Μόλις τώρα αρχίζει. Η δημοσιότητα μετατοπίζεται σε δύο μέτωπα.
1: Μισό λεπτό, γιατί σε ακούμε πολύ άσχημα, Θανάση. Να φτιάξουμε λίγο τηλεφωνική γραμμή, Γιάννη, γιατί χάνουμε και βρίσκουμε το Θανάση. Είναι από το. Ναι, ναι. Έλα, μίλησε μας, Θανάση.
2: Δεν ξέρω αν ακούτε.
1: Τώρα καλύτερα.
2: Λέω ότι η δημοσιότητα πλέον μετατοπίζεται σε δύο μέτωπα. Μπορεί η κυρία Γκυλφόιλ να αποχωρεί από την Αθήνα και από την πρεσβεία. Η έρευνα όμως στο Κογκρέσο μόλις τώρα αρχίζει. Έχουν ήδη προαναγγείλει δημοκρατικοί. Φυσικά οι νέες παρεμβάσεις.
1: Να επιχειρήσουμε να τον καλέσουμε ξανά του Θανάση, γιατί ταλαιπωρούμε τους ακροατές. Θανάση, ναι, γιατί έρχεται και χάνεται η φωνή του. Η κυρία Κούρτη, να μας πάρει τον κύριο Τσίτσα, παρακαλώ πολύ ξανά. Γιατί αυτά που θέλει να πει ο Θανάση, είχα μιλήσει προηγουμένως μαζί του, έστω τον ξαναβρούμε, είναι σημαντικά. Είναι ότι η εξέλιξη είναι μπροστά μας, Λουκία. Γιατί αρχίζει τώρα η έρευνα του Κογκρέσου, όπως συμβαίνει πάντα, και μάλιστα εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών, καταλαβαίνεις ότι δεν θα καταλάβουν τίποτα στην Αμερική. Και αμέσως μετά με αυτά που θα ακολουθήσουν, γιατί οι προβλέψεις λένε ότι ο Τραμπ θα χάσει τον έλεγχο, θα κερδίσουν οι Δημοκρατικοί, και επομένως θα είναι μια κυβέρνηση μειοψηφίας με τα δικά μας τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ο Τραμπ δεν θα μπορεί να περάσει τα νομοσχέδιά του. Αυτά τα οποία νομοθετεί θα είναι υπό την ομοίρια του Κογκρέσου και των Δημοκρατικών. Έχουμε το Θανάση ξανά. Πολύ ωραία. Έλα, Θανάση.
2: Ναι. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι αυτή η υπόθεση μόλις τώρα ξεκινάει και κυρίως για το λόγο ότι οι Δημοκρατικοί θα σηκώσουν πάρα πολύ αυτή την υπόθεση ενώπιση και των εκλογών και προεκλογικά και μετεκλογικά. Φωτιά πάλι έριξε, λάδι φωτιά έριξε η νέα συνέντευξη του Ρεπουμπλικάνου Ντόνετι, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε έριξα την Κίμπερλι και τα καλύτερα έρχονται. Προαναγγείλει μάλιστα αγωγή κατά την Κίμπερλι και επιδιώκει την κατάθεση του Τραμπ Τζούνιορ στην Κερουσία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αν ανοίξουν έρευνες και αν κληθούν άτομα σε ακρόαση στην Κερουσία και από τις ταινίες του Χόλιγουντ θα έχετε καταλάβει ότι αυτοί θα κληθούν ενώπιον γερουσιαστών και βουλευτών να καταθέσουν οικονομικά στοιχεία, επικοινωνίες και τότε θα αρχίσει ένα νέο κουβάρι αποκαλύψεων που κανένας δεν ξέρει που θα φτάσει. Ο Ντίπερς προαναγγέλει δικαστική μάχη. Είναι επικραμμένος. Μια ακύρωση ενός φεστιβάλ στο Κεντάκι το Σεπτέμβριο του 2026 αποτέλεσε την αφετηρία των αποκαλύψεών του. Ο διοργανωτής αυτός αναγκάστηκε να ακυρώσει την εκδήλωση, καθώς πουλήθηκαν μόλις 6 εισιτήρια VIP των 1.000 δολαρίων αντί 100 που υπολόγιζε. Θεώρησε τον εαυτό του εξοργισμένο. Ήταν εξοργισμένος και απογοητευμένος από το γεγονός ότι δεν είχε την κάλυψη που έπρεπε. Και αποφάσισε να βγει για τους δικούς του λόγους για να εκθέσει όλα τα γεγονότα. Πολύ σημαντική, Νίκο, είναι η παρέμβαση του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χθες έστειλε ένα μήνυμα προς τους διπλωμάτες και τους υπαλλήλους του State Department, όπου ζήτησε.
1: Μην κάνετε ό,τι κύπελο. Δεν είπε το όνομά της, αλλά μην κάνετε ό,τι κύπελο.
2: Να ενεργούν με ακεραιότητα και αμεροληψία να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων και να μην χρησιμοποιούν τη δημόσια θέση τους για προσωπικό όφελος. Αυτό είναι μια ηχηρή παρέμβαση, λίγα 24 ώρα μετά την παρέτηση Γκυλφόιλ.
1: Αυτά που πρέπει να περιμένουμε από τον Ντίτερς, οι αποκαλύψεις, αφορούν το εσωτερικό των ΗΠΑ ή μπορεί και εδώ κάποιους αξιωματούχους. Θέλω να πω, όποια πέτα και να σήκωνες από τους 11 αυτούς μήνες που ήταν εδώ η Κίμπερλι, ήταν προς τα φωτογραφίες, έργα, συναντήσεις, συμφωνίες, υπογραφές, παντού μέσα. Μπορεί, εάν η θητεία της δεν ήταν τόσο καθαρή όσο υποψιαζόμαστε, να ακουμπήσουν και κάποιους εδώ οι αποκαλύψεις.
2: Είναι πολύ πιθανό. Ο Ντίτερς ασχολείται με τη διάσταση που αφορά εδώ το αμερικάνικο κομμάτι.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Με τη χρηματοδότηση, με τις ολιψίες. Οι Δημοκρατικοί όμως δεν θα μείνουν μόνο σε αυτό το σκέλος της υπόθεσης. Μάλιστα, ο Δημοκρατικός Βουλευτής, ο Ρόμπερτ Γκαρσία, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ξεκαθάρισε ότι η κοινοβουλευτική διερεύνηση θα συνεχιστεί. Η έρευνα μας μόλις ξεκινά. Χαρακτήρισε την Γκυλφόιλ απατεώνησα. Σε μια ιδιαίτερα σκληρή πολιτική επίθεση. Με νέα επιστολή χθες επανέλαβε τα αιτήματα για οικονομικά αρχεία, προσωπικές επικοινωνίες και στοιχεία σχετικά με τις επαφές της με κυβερνητικούς αξιωματούχους για λογαριασμό χρηματοδοτών.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ βαριά.
2: Είναι μια υπόθεση που
1: είναι πάρα πολύ βαριά.
2: Ανοίγει βεντάλια. Και αν ξεκινήσουν οι ακροάσεις στην Κερουσία, αυτή η ιστορία δεν θα τελειώσει πριν.
1: Ξαναπέστε, Νάση, ποιος χαρακτήρισε απατεώνησα την Κίμπερλι?
2: Ο δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής των δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.
1: Είναι πρόσωπο από το οποίο δεν ξεφεύγει εύκολα ο Ρόμπερτ Γκαρσία. Όταν ξεκινήσει, το φτάνει ως το τέλος. Άρα, εδώ έχουμε μπροστά μας ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, νομίζω, στις ελληνικές εκλογές. Και νομίζω ότι κρύβει πάρα πολλές, όχι με βέβαιος ότι κρύβει πάρα πολλές εκπλήξεις, διότι γνωρίζουμε όλοι τη διαδρομή και τον τρόπο που κινείται ο Κίμπελ Γκιλφόιλ, άρα δεν χρειάζεται και πολύ φαντασία για να καταλάβουμε τι έρχεται μπροστά μας. Και επίσης μου έλεγαν, Θανάση, ότι εκείνη δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια, θα απαντήσει αξιοποιώντας από τη δική της πλευρά το χαρτί, που τη ξέρει τη δύναμη είναι αυτό, του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του γιου του Τραμπ. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό που διεμήνησε μέσα στον κύκλο?
2: Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, η κυρία Γκιλφόιλ διαπραγματεύτηκε την αποχώρησή της από την πρεσβεία. Ανεξαρτήτως όσα γράφουν, είναι σε έντονα φορτισμένη κατάσταση. Προσπάθησε πολλές φορές να επικοινωνήσει με υποστηρικτές της, χρηματοδότες και από το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ στην βάση του να τη στηρίξουν. Μάλιστα, δημοσιεύματα από την Daily Beast έλεγαν πριν από λίγο ότι μάλιστα σκεφτόταν να ανακαλέσει και την παραίτησή της. Θεώρησε τον εαυτό της εγκατελειμμένη, απομονωμένη. Όλο το ταξίδι του Ρούμπιο στην Αθήνα το αποδεικνύει αυτό. Η γλώσσα του σώματος, τα δημοσίευματα λένε ότι αποκλείστηκε και από τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Έτσι είναι.
2: Και όπως αποκαλύψαμε χθες και από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου,
1: ναι, ναι.
2: Υπήρξε ένας διάλογος

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
4: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα, σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα. Μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: 92.
7: Αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας από Πανόρμου έως Ψυχικό και στις δύο κατευθύνσεις, στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία. Παράσυρση πεζής στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων. Η κίνηση διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία. Τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, τόνισε σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες. Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 89 ετών σήμερα η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Τη Δευτέρα στις 11.30 η πολιτική της κηδείας, το πρώτο νεκροταφείο. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
12: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κορ ντε μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια. Για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Contra News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Contra κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε 37 λεπτά μετά τις 3. Πολύ διαφήμιση λογιά, Real FM 97,8. Εδώ, ο καιρός είναι καλύτερος σήμερα.
1: Καμία σχέση με.
0: Έχει κρύο όμως, έχει χειμωνιάσει. Το πρωί που ξύπνησα είχε 12-13 βαθμούς.
1: 15 Οκτωβρίου έχουμε,
0: εντάξει. Εγώ θέλω
1: να μπαίνουμε σιγά-σιγά.
0: Δεν κάνει συνήθως τόσο κρύο τον Οκτώβριο. Εγώ θυμάμαι ότι ανάβουμε καλοριφέρ προς το τέλος Νοεμβρίου. Είναι κρύος ο καιρός για μέσα Οκτωβρίου. Θα ξαναγυρίσουμε. Έτσι θα πάμε σήμερα. Αύριο θα ξαναχαλάσει όπως και χθες. Θα έχουμε 24 ώρες με έντονα καιρικά φαινόμενα, όχι τόσο στην Αττική, όσο σε άλλες περιοχές της χώρας. Και το Σάββατο μέχρι το απόγευμα θα πάμε έτσι. Και από Κυριακή και μετά θα έχουμε ένα καλό καιρό για αρκετές μέρες. Και έρχεται κάτι πολύ δυνατό, διαβάζω, το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Για να δούμε. Πολύ δυνατό. Θα δούμε. Λοιπόν, κάτι ακόμα πριν πάμε στην κυρία Άννα Ευθυμίου που είναι μαζί μας, στην Υπουργό Εργασίας, να σου πω ότι επειδή έχουμε κάνει πολλή ζήτηση σε αυτή την εκπομπή και τρίτρα διαφυγής, δηλαδή αυτό το 1 δισεκατομμύριο που πήραμε πρώτοι εμείς, μου έλεγε το πρωί ο κύριος Παπασταύρου, από όλη την Ευρώπη, δηλαδή για επενδύσεις στην ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας, όντως ο Πρωθυπουργός το επιβεβαίωσε σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής, θα θέσει θέμα. Αυτό το 1 δις, ένα μεγάλο του κομμάτι, δεν πει πόσο, να το εισπράξουμε διαφορετικά. Δηλαδή, λόγω των έκτακτων περιστάσεων, να μην πάει σε μπαταρίες και φωτοβολταϊκά, αλλά είναι αυτό που ζητάμε. Δηλαδή, ο δημοσιονομικός χώρος για να κάνουμε μειώσεις φόρων, επιπλέον παροχές, να επιστρέψουμε ΦΠΑ που έχουμε εισπράξει λόγω αύξησης των τιμών. Αυτό καταλαβαίνεις. Επειδή δεν προχωράει το άλλο, είναι προφανές ότι βρίσκουμε τοίχο, να πάρουμε ένα κομμάτι από αυτό το δισεκατομμύριο, να το επιστρέψουμε στους πολίτες. Δεν είναι εύκολο, αλλά το επιβεβαίωσε ο κ. Παπασταύρου. Είναι ένα νέο δεδομένο. Καλησπέριζουμε λοιπόν την κυρία Άννα Ευθυμίου, Υπουργό Εργασίας. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλησπέρα
1: σας, κύριε Ευθυμίου.
0: Λοιπόν, λέγαμε πριν με τη Λουκία και θα θέλαμε να απαντήσετε ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές και το ακούμε και από την αντιπολίτευση, ότι μπορείτε να κάνετε παραπάνω, δεν καταλαβαίνετε σε πόσο δύσκολη κατάσταση είναι οι πολίτες, ότι δεν μπορούν ούτε με πετρέλαιο 40% πάνω, ούτε με ρεύμα και αέριο 50% πάνω για τους λογαριασμούς τους υπόλοιπους στα ύψη. Και δεν έχετε, σας λέω σε εισαγωγικά, τι λένε για να απαντήσετε, την πολιτική βούληση, ότι δεν συγκρούεστε με τα συμφέροντα, δεν βάζετε φόρο στα δηληστήρια, δεν βάζετε πλαφόν στα δηληστήρια, δεν κάνετε αυτό που κάνουν άλλες χώρες, δηλαδή να πάρετε τα μέτρα χωρίς να ρωτήσετε τις Βρυξέλλες. Τι απαντάτε σε όλα αυτά?
2: Λοιπόν, το πρώτο που είναι κρίσιμο και σημαντικό να πούμε είναι ότι πολιτικά δεν θέλουμε να αυτοκτονήσουμε. Νομίζω ότι καμία κυβέρνηση πριν 5-6 μήνες πριν τις εκλογές δεν θέλει να κάνει κάτι που με αυτόν τον τρόπο που το παρουσιάζει την πολίτευση, να επιβαρύνει δηλαδή δυσανάλογο τους πολίτες. Έτσι, κανένας δεν θα ήθελε να το κάνει αυτό. Επομένως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξαντλούμε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, τις δυνατότητες οικονομικές που υπάρχουν, μέσα όμως τα όρια των δημοσιονομικών αντοχών.
0: Γιατί θα ήταν αυτοκτονία να κάνετε κάποια από όλα αυτά?
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ. Δηλαδή, κυρία Ευθυμίου, μισό λεπτό, λέτε θα αυτοκτονήσετε πολιτικά.
2: Δεν είπα αυτό. Δεν είπα θα αυτοκτονήσουμε πολιτικά αν κάνουμε αυτό.

0: στιγμή προσπαθείς να μειώσεις το μισό το ενετικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό κοστίζει 2 δις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ξεπεράσει αυτόματα το ταβάνι, την οροφή δαπανών. Μια τέτοια υπέρβαση, μια τέτοια παράβαση δηλαδή των δημοσιονομικών ευρωπαϊκών κανόνων οδηγεί ή σε δημοσιονομική επιπτώσεις. Ποιες θα μπορούσαν να είναι επιπτώσεις? Ή δημοσιονομική επιτήρηση, μια επίπτωση, ή να επιβληθεί, να υπάρχουν αυξημένα έσοδα. Από πού δίνονται αυτά τα αυξημένα έσοδα? Από τη φορολογία. Άρα επιπρόσθετη φόρη. Επομένως λοιπόν υπάρχουν επιπτώσεις. Δεν είναι απλό εάν παραβείς το όριο των δημοσιονομικών δαπανών. Τι επιχειρεί ο Πρωθυπουργός σήμερα που υπάρχει, που δίνει τη μάχη στο Συμβούλιο Αρχηγών? Επιχειρεί να μπορέσει να δοθεί μια ρήτρα διαφυγής, δηλαδή μια άλλη αντιμετώπιση στο κομμάτι της ενεργειακής κρίσης, δηλαδή να μπορέσουμε κάποιες δαπάνες που θα καταβάλει το κράτος να μην υπολογίζονται στο όριο δαπανών, στο ταβάνι αυτών δαπανών. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Και ούτως ή άλλως να πω ότι εξαντλούμε τη δυνατότητα της οικονομίας. 1,4 δις έχουν καταβληθεί αυτό το χρονικό, από το Μάιο και μετά που λήφθησαν τα μέτρα, Απρίλιο-Μάιο, όταν πάρει να λαμβάνονται τα πρώτα μέτρα, έχουν καταβληθεί στους συμπολίτες μας για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε, να τους δώσουμε μια ανάσα. Μια ανάσα από ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται και ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται μέσα σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Και θεωρώ ότι είναι εύλογο η κυβέρνηση σε μια τέτοια δυναμική και απρόβλεπτη κατάσταση να θέλει να κρατάει και εφεδρείς. Οι οποίες πώς δίνονται αυτές οι εφεδρείες? Αυτές οι εφεδρείες δίνονται από τα καλά μακροοικονομικά στοιχεία που έχει η χώρα, όπως αυτά αποτυπώθηκαν και στο πρόσφατο προσχέδιο του προπολογισμού. Δηλαδή,
1: ναι, κύριε Ευθυμίου, μιλάμε όμως για νούμερα μόνο. Μιλάμε για καλά μακροοικονομικά στοιχεία. Πίσω από αυτά τα νούμερα και από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή ζορίζονται.
0: Σαφώς. Δεν το παραγνωρίζει κανείς.
1: Δηλαδή, όταν η τιμή του πετρελαίου φέτος ξεκινάει 40% πάνω από πέρσι έως 50%, και όταν ο άλλος ζει στον Ευρωκόπη, δεν ξέρω κι εγώ, στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Εντάξει, εγώ έκανα και μία επισκέψη. Πήγα Φλόρινα, πήγα πριν την εβδομάδα.
1: Αυτό θέλω να πω. Εσείς είστε και από εκεί, γνωρίζετε τι γίνεται. Δεν σας μετέφεραν την αγωνία τους?
0: Σαφώς, εδώ η αγωνία έρχεται από τα γενικά μας πρόσωπα που είναι. Δεν μας μεταφέρει ο υπόλοιπος κόσμος. Προφανώς, εννοείται. Είναι κάτι που το βιώνουμε. Αλλά οι συνάνθρωποι μας προσπαθούν λοιπόν στην κατεύθυνση αυτή να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε. Γι' αυτό έγιναν και άλλα πρόσθετα μέτρα. Η δυνατότητα δηλαδή της αντλίας θερμότητας που δόθηκε σε μια ευρεία χρήση, η δυνατότητα αυτή σε τέτοιες ορεινές περιοχές είναι ένα μέτρο ανακούφισης για να μπορέσει να κινηθεί ένας άλλος τρόπος θέρμανσης που είναι επιβεβλημένος και πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί σε τέτοιες ορεινές περιοχές, αλλά και όχι μόνο στις ορεινές, σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό δηλαδή το 0,40 που δόθηκε η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι μια σημαντική εκδότηση, δεν είναι αμιλητέα ποσότητα αυτά τα χρήματα που έχουν δοθεί και που συνεχώς δίνονται. Δηλαδή το 1,4 δις που είναι είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη που έχει δώσει αυτά τα μέτρα σε ποσότητα σχέση φυσικά αναλογικά με τον πληθυσμό μας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Θεωρώ λοιπόν ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τις δυνατότητες που έχει πάντοτε μέσα στα λελογισμένα δημοσιονομικά περιθώρια. Από εκεί και πέρα το αν η αντιπολίτευση μπορεί να αναλώνεται σε ανέξοδες υποσχέσεις ή να τάζει τα πάντα στους πάντες, αυτό είναι κάτι που αξιολογείται. Προς το παρόν όμως, εμάς αξιολογείται και η αξιοπιστία μας. Δηλαδή, πάντοτε οικονομικά, ποτέ δεν δώσαμε κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούν να πάνε οι δυνάμεις και οι δοχές της χώρας. Αυτό πιστεύω ότι το αξιολογούν οι πολίτες μας.
2: Λουκία.
1: Κύριε Ευθυμίου, λέτε ότι το αξιολογούν οι πολίτες. Από την άλλη, όλα τα μέτρα τα οποία έχει προτείνει η αντιπολίτευση είναι όλα για τον κάλαθο των αχρήστων, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν μπορείτε να εξτάσετε κανένα?
0: Κοιτάξτε, εξαρτάται τι εννοούμε. Δηλαδή όταν μας λένε για να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη των δηληστηρίων επί της αρχής, δεν είμαστε αρνητικοί, το κάνουμε αυτό.
1: Το όμως, κάνατε, αλλά σας λένε γιατί δεν το κάνετε και τώρα. Ναι. Εφόσον το κάνατε τότε, γιατί δεν το κάνετε και τώρα? Αυτό είναι το αντεπιχείρημα.
0: Ναι,
1: γιατί εσείς λέτε ότι το κάνατε. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε, λέτε.
0: Το κατανοώ το επιχείρημα. Το ακούω. Όμως το επιχείρημα αυτό το ακούμε προφανώς. Γι' αυτό λέμε επί της

0: ενίσχυση δεν είμαστε αρνητικοί. Αλλά δεν είναι αμέσως αποδόσεως. Τα υπερκέρδη θα φορολογηθούν το χρόνο τον Ιούλιο. Δεν είναι αμέσως αποδόσεως μέτρο. Αμέσως αποδόσεως μέτρο είναι αυτή η συνεισφορά των δηλητηρίων στα 40 λεπτά τα 20 να είναι τα δηλητήρια, στα 20 λεπτά του δίζελ να είναι τα 10 τα δηλητήρια, στα 10 λεπτά του δίζελ να είναι τα 5 τα δηλητήρια.
1: Αυτό, λοιπόν, και αυτό το οποίο έχετε πει ότι κάθε 15 μέρες θα αλλάζουν κατά κάποιο τρόπο τα μέτρα, αυτό πώς θα λειτουργήσει? Γιατί μου μετέφεραν χθες παράγοντες της αγοράς ότι σε αυτές τις 15 μέρες, μέχρι να βγουν οι νέες τιμές και να προσαρμοστεί η αγορά, θα δημιουργείται ένα αλαλούμ. Αυτό μου το έλεγαν οι πρατηριούχοι και οι παράγοντες της αγοράς.
0: Δεν μπορώ να το αξιολογήσω, ειλικρινά δεν έχω αυτές τις γνώσεις, όμως από το Υπουργείο Οικονομικών ξέρω ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να γίνεται ανά 15 μέρες, γιατί έτσι έχουν καλύτερη εικόνα της εκτίμησης της κατάστασης, για να γίνει, να γίνεται μια πραγματική εκτίμηση της κατάστασης, και αυτό μπορεί να γίνεται ανά 15 μέρες. Αυτό είναι που μπορώ εγώ να γνωρίζω να καταθέσω αυτή τη στιγμή σε αυτό που με ρωτάτε, να απαντήσω δηλαδή σε αυτό που με ρωτάτε και να απευθύνω και όσο απάντησε στους ακροάτες και στους ακροατές μας.
2: Κύριε Ευθυμίου, επειδή έχουμε πολύ δρόμο για τις κάλπες, καταλαβαίνω ότι πρόθεση προσπαθούν να πάμε εκεί το Μάιο. Και είναι σαν να έχουμε εκλογές αύριο. Δηλαδή, διανύουμε μια πολύ παραταμένη, με έντονα φορτισμένη προεκλογική περίοδο. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν καταλαβαίνω δηλαδή ότι όλοι και οι αντιπολιτευτικές έχει το βλέμμα σας στις κάλπες. Αν αυτό είναι καλό, έχουμε τη σοβαρότερη παγκόσμια κρίση στην οικονομία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τρεις πολέμους ταυτόχρονα, τιμές που δεν αντέχονται όχι από τους πολίτες, ούτε από το λογαριασμό του κράτους να αντιμετωπιστούν, και θέλω να ρωτήσω μήπως αυτή η αντιπαράθεση σας οθήσει και σε θέσεις τις οποίες δεν θεωρούσατε ωφέλιμο για την οικονομία να πάρετε, και αυτό αποβεί σε βάρος των κρατικών ταμείων. Και το λέω γιατί πάρα πολλά μέτρα τα οποία έχετε πάρει, ακούμε την αντιπολίτευση να λένε «μα τους ζητούσαμε να τα πάρουν, λέγανε στην αρχή ότι είμαστε λαϊκιστές, μετά ότι δεν βγαίνουν και μετά τους βλέπουμε να το κάνουν». Μήπως λοιπόν η αντιπολίτευση σας οθήσει βήμα-βήμα, έχουμε ακόμα Οκτώβριο, μέχρι το Μάιο, να κάνετε άλλα 5 από αυτά που λέτε ότι δεν γίνονται, ότι είναι κακό για την εικόνα μας, τη δημοσιονομική, κακό για τα ταμεία, και τελικά αυτό όλο αποβεί εις βάρος μας? Δεν είναι καλό σύμβουλο η τόσο παραταμένη προεκλογική περίοδο σε τέτοια παγκόσμια κρίση?
0: Εύστοχη είναι η ερώτηση αυτό που θέτετε. Να πω ότι, ας πούμε, θα θέσω ένα παράδειγμα και θα απαντήσω στο ερώτημά σας. Το παράδειγμα των 120 δόσεων. Λέει η αντιπολίτευση ότι τελικά ήταν
2: ακριβώς 15
0: μέρες μετά την.
2: Αλήθεια λέει. Ακούγαμε πολύ αρνητικές τοποθετήσεις από την κυβέρνηση γι' αυτό.
0: Πολύ δεν ξέρω, αλλά.
2: Πολύ. Ρωτήστε την
0: αρχή. Σε 72 δόσεις. Ήταν ένα μέτρο που σαφώς έπρεπε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και τον τρόπο που θα εφαρμοστεί. Και στη συνέχεια, εγώ θυμάμαι, για να υιοθετηθούν οι 120 δόσεις, ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυριακάκης, έδωσε μια μεγάλη μάχη στην Ευρώπη για να πείσει ότι είμαστε αξιόπιστοι. Εάν δεν είχαμε αυτά τα καλά στοιχεία της οικονομίας και δεν αλλάζαμε το προφίλ της χώρας, καμία σχέση όπως το πήραμε το 2019, τότε δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για αξιοπιστία και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τις 120 δόσεις. Επομένως,
2: ακούτε, το ψάχνετε και το εφαρμόζετε. Ακούστε με αυτό, επειδή το είπατε, ξασάκουσα. Ακούτε, το ψάχνετε και αν είναι εφικτό το εφαρμόζετε, ή σύρεστε εκ πολιτικής ανάγκης?
0: Όχι, δεν σειρόμαστε εκ πολιτικής ανάγκης. Πραγματικά υπάρχει προβληματισμός για τις 120 δόσεις. Προφανώς υπήρχε και μέσα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή οι βουλευτές δεν επικοινωνούν με την κοινωνία. Τι είναι αποκομμένοι? Τι μπορεί να γίνει αυτό αφού εκλέγονται με ψήφο? Αυτά είναι λογική. Είναι ένα, δύο, τρία. Είναι μαθηματικά. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι αποκομμένοι από την κοινωνία. Προφανώς υπάρχει γρήμωση και μέσα στην κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα συρθούμε. Δεν θα συρθούμε. Εμένα είναι, έτσι το αισθάνομαι εγώ και είναι και η πεποίθησή μου. Προσωπικό μου πιστεύω. Δεν θα συρθούμε, γιατί πιστεύω και το έχω δει. Και το έχω δει και μέσα από το Υπουργείο και το Χαρτοφυλάκιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, ότι όταν πας οποιοδήποτε μέτρο να το υποστηρίξεις, πρέπει να είναι απόλυτα κοστολογημένο και περνάει από μια συγκεκριμένη διαδικασία από το Υπουργείο Οικονομικών και φυσικά στην τελική κρίση του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός όμως έχει δείξει και το έχει πει, προφανώς ποια είναι τα δείγματα γραφής. Για να καταλήξουμε να απαντήσουμε σε ένα τέτοιο ερώτημα, πρέπει να πούμε, έχουμε δώσει τέτοια δείγματα γραφής? Δεν έχουμε δώσει τέτοια δείγματα γραφής. Εμείς είπαμε ότι πάμε ως εκεί που μπορούμε να φτάσουμε. Και θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός αυτό το έχει πει. Δεν θα πάνε στράφη οι θυσίες που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε και να δούμε τι άλλες δυνατότητες μπορούν να δοθούν από την Ευρώπη.
2: Μάλιστα.
0: Που η Ευρώπη, κύριε Γκάτσου και κύριε Στραβελάκη, πρέπει επιτέλους να προσδιορίσει κάποιες πολιτικές της. Και είναι πολύ κρίσιμο αυτό, γιατί δεν είμαστε αποκομμένοι. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν είμαστε ένα γαλακτικό χωριό, δεν είμαστε αποκομμένοι. Υπάρχει παγκοσμιοποίηση και είμαστε όλοι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λοιπόν, θα επανέλθουμε.
0: Λοιπόν, είναι να διατάξει τις προτεραιότητές.
2: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Άννα Ευθύνη, Υπουργός της Εργασίας. Δεν τελειώσαμε τη συζήτηση. Διακόπτουμε λόγω χρόνου. Θα επανέλθουμε πολύ σύντομα. Έχω νόημα από τον Γιάννη Καραγευρέκη, πρέπει να κλείσουμε επιγόντως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευθυμίου. Πάμε διαφημίσεις και ειδήσεις.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
13: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
14: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
15: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
17: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
18: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Πόσοι Έλληνες είναι δεξιοί και πόσοι αριστεροί? Συνδέονται οι ανεμογεννήτρες με τις πυρκαγιές? Πώς καταλαβαίνουμε ότι είμαστε εθισμένοι στα social media?
19: Deep Real, το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος, με τον Αλέξανδρο Κόντι. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 με 7 το πρωί, στον Real FM 97,8. Η εκπομπή είναι διαθέσιμη σε μορφή podcast στο realplayer.gr και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
20: Time out για Θράκον.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
22: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Βιδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρίψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
24: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
25: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
26: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
27: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
28: Restart. Σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
29: Εγώ αποφασίζω.
28: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
30: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
31: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα.
1: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακτυβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, αφού είμαι εγώ εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
8: Πολύ επίσημο αιτήματος από τη Γαλλική Εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών αναμένεται η έκδοση της σχετικής Ναύτεξ. Πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, πρέπει να ολοκληρωθεί ελεύθερα, χωρίς άδειες, είπε στον σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν για τρίτη μέρα στην Αλβανία με συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και εμπρισμούς. Φοιτητές και μαθητές που διαμαρτύρονται για την κατάσταση στην παιδεία ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος αρνείται να αποχωρήσει. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Πέραν του εμβληματικού ρόλου της Λοξάνδρας, είχε μακρά πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.
9: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
10: Φυσικά.
9: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
10: Ορίστε.
9: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
10: Όχι φυσικά.
9: Γιατί?
10: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
9: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
10: Όχι.
9: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
10: Όχι.
9: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
10: Όχι.
9: Α, εντάξει. Γεια σας.
11: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στα προημιτελικά του τουρνουά της Γουχάν στην Κίνα προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, που επικράτησε άνετα με 2-0 σε της 17χρονης Σλοβάκας Μία Ποχάνκοβα. Επόμενη αντίπαλος η Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα, νούμερο 22 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Real Weather.
8: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές σε Εύβοια, Σποράδες και Θεσσαλία. Ανεμιβόρει έως 7 μποφόρ. Στους 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιάννη, χτύπησες Διάννα. Είναι ακριβώς το τραγούδι που σκεφτόμουν τώρα. Pink, What About Us. Διότι αυτό που έκανε ο Γιάννης είναι πολιτική. Ο Γιάννης Καραγευρέκης, έτσι.
1: Λες ότι είναι πολιτική.
0: Παρέμβαστε δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι μόνο πολιτική. Είναι φοβερό. Είναι από τα αγαπημένα μου
0: και
1: τραγούδια.
0: Και εμένα και το λατρεύω.
1: Από τα αγαπημένα μου, το λατρεύω αυτό το τραγούδι.
0: Πριν σχολιάσουμε, κάτσε να ακούσουμε λίγο γιατί θέλω να σχολιάσω. Πάμε.

0: Λέω ότι αυτό είναι πολιτικό σχόλιο, διότι αν είχε κανείς να σχολιάσει ό,τι ακούμε και από την κυβέρνηση, ναι, και από την αντιπολίτευση.
1: Θα λέγαμε τι θα γίνει με εμάς.
0: Θα έλεγα, μισό λεπτό, χίλια συγγνώμη, να σας διακόψω μισό λεπτό. Θα τσακωνόντουσαν μισό λεπτάκι.
1: Όντως,
0: μα θα τσακωνόντουσαν μισό λεπτάκι.
1: Και θα λέγαμε, what about us.
0: Και παρακαλώ, για ακούστε αυτό. What about us, τι θα γίνει, όπως θα το λέω και ο Κωνσταντίνο, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς.
1: Τι θα γίνει φίλε μου
0: δηλαδή,
1: με εμάς, Ελλάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς.
0: Ωραία είναι η συζήτηση, ωραίος είναι ο καυγάς, ωραία λένε
1: ωραία
0: η μεν
1: και
0: η δε.
1: Μήπως δούμε και λίγο εμάς. Τόσο το λάδι, τόσο το ξύδι. Ε, βέβαια.
0: Και δεν λέω εμάς, Λουκία, ενώ εσάς τους ακροατές.
1: Γενικά τους ακροατές.
0: Ενώ τους πολίτες και κυρίως τους πολίτες που είναι αυτούς που ο καθηγητής Μητρόπουλος μας λέει κάθε τόσο.
1: Και προσπαθούμε να γίνουμε και η φωνή σας, πραγματικά.
0: Ο καθηγητής Μητρόπουλος μας λέει κάθε τόσο ότι είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο και παραπάνω. Οι συνταξιούχοι παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ σύνταξη. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που παίρνουν τόσα χρήματα, όσα δεν τους φτάνουν για τα στοιχειώδη. Και κυβέρνηση μπαίνει, κυβέρνηση βγαίνει. Δεν αφορά την κυβέρνηση αυτό. Αφορά πολλές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν έφτασαν ξαφνικά εδώ. Αλλά φυσικά η υπόλογη είναι η σημερινή, η οποία είναι 7 χρόνια στην εξουσία. Ωστόσο, αυτό αφορά συνολικά την πολιτεία. Διότι καταφέραμε, αφού περάσαμε τον εφιάλ των μνημονίων και τον COVID που ακολούθησε και όλα τα υπόλοιπα, έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ομάδα πολιτών που δυστυχώς δεν τα βγάζει πέρα. Που έχει τόσο μικρή αγοραστική δύναμη, που έχει τόσο λίγα εισοδήματα σε σχέση με την ακρίβεια του πραγματικού κόστου ζωής, που ακούει να τσακώνονται και λέει: χίλια συγγνώμη, εγώ. Για μένα θα με ακούσετε. Θα μιλήσετε, θα καταλάβετε.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, Νίκο. Θυμάσαι χθες που συζητούσαμε με τον ενεργειακό επιθεωρητή και μας έλεγε ότι έχει αλλάξει η ποιότητα της ζωής μας. Δεν έχει να κάνει πλέον το φαινόμενο. Έχει αρχίσει και γίνεται κοινωνιολογικό. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή, αλλάζει η ζωή μας. Έχει αλλάξει η ποιότητα της ζωής μας. Όταν βλέπεις σε μία έρευνα του ΙΕΛΚΑ να λέει, ξέρω εγώ, ότι το κοτόπουλο έχει αντικαταστήσει το μοσχάρι. Το ψάρι πλέον δεν υπάρχει. Υπάρχει στα πιάτα τόσο όσο υπήρχε. Δεν αγοράζουμε λάδι. Ποιο λάδι, έτσι. Εμείς 40% παρακάτω το λάδι. Έχει αλλάξει η ίδια η ποιότητα της ζωής.
0: Όταν στα στοιχεία που πήγαν από τη Δευτέρα, ότι από το 21 στο 26 υπάρχουν βασικά προϊόντα που είναι 80% πάνω, 70% πάνω. Είναι η μισθή και η συντάξη τόσο. Είναι τόσο αλματώδης.
1: Αυξήθηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις 80%.
0: Επίσης, έχει περάσει ο οδοστρωτήρας των μνημονίων. Με αποτέλεσμα, πρόσεξε το αυτό. Όλες, μου το έλεγε ο Γιάννης Τουρνάρας. Θυμάσαι που του είχα κάνει μια συνέντευξη το καλοκαίρι για το Open. Μου έδινε τα στοιχεία και λέω να το βρήκα, να το πω. Και δεν το πίστευα και μου το επιβεβαίωσε. Ότι αυτή τη στιγμή, σε σχέση με το ύψος πρώτων μνημονίων, είμαστε χειρότερα. Δηλαδή, η Ελλάδα, η μισθή, ήταν καλύτερα το 8 και το 9 από το 26. Πάντα ο Πρωθυπουργός λέει, δεν παραλάβαμε την Ελβετία. Σωστό,
1: ναι,
0: το πιστεύω.
1: Okay.
0: Αλλά εγώ θέλω να μην κάνω σύγκριση 26 με 19.
1: Εγώ θέλω
0: σύγκριση 26 με 9, με 7.
1: Με 9,
0: ζούσαμε
1: με
0: και
1: 7.
0: Τότε. Εδώ,
1: και
0: λοιπόν,
1: ζούσαμε καλύτερα.
0: Ακόμα
1: δεν ζούσαμε όπως ζούμε
0: τώρα. Θυμάσαι αυτό που λέει ο καθηγητής Μητρόπουλος, ότι οι συντάξεις βγαίνουν με νόμο Κατρούγκαλου και ότι είναι μικρότερες λόγω του νόμου Κατρούγκαλου.
1: Γιατί
0: είναι ο κουμπαράς του εργαζόμενου η σύνταξη. Γιατί να του στερείς αυτό που δικαιούται.
1: Και όλα αυτά τα χρήματα που μας δίνουν, από πού μας τα δίνουν, δεν μας τα δίνουν από χρήματα. Που και εμείς πληρώνουμε.
0: Ωραίος. Και αυτό αφορά όλους. Αφορά όλους που κυβέρνησαν.
1: Όλους
0: που κυβέρνησαν. Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Βεβαίως. Ο κύριος Βαρδακαστάνης είναι μαζί μας. Ο γραμματέας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κύριε Βαρδακαστάνη. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας.
2: Καλησπέρα σε εσάς, στους αγρότες μας.
0: Έλεγα με τη Λουκία προηγουμένως ότι πολλές φορές τσακώνεστε. Με την καλή έννοια. Δεν διασταυρώνετε τα ξύφη σας. Με την κυβέρνηση. Όχι, κύριε Βαρδακαστάνη, εννοώ με πολιτικά επιχειρήματα ανταλλάσσοντας. Αυτό εννοώ.
2: Με και κάτι χαλαρό.
0: Ναι, με την κυβέρνηση και τελευταία περισσότερο με την Ελλάς, θα έρθουμε και σε αυτό.
2: Δεν τσακωνόμαστε, απαντάμε.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά θέλω να καταλήξω ότι.
1: Εξαρτάται, εσείς μπορεί να μην τσακώνεστε.
0: Πολλές φορές οι πολίτες λένε, ωραία, εσείς τα λέτε. Με εμάς τι θα γίνει, διότι εμείς δεν τα βγάζουμε πέρα. Και ακόμα και την κυβέρνηση να λέει ότι λαϊκίζεται, δηλαδή ότι προτείνεται πράγματα που αν γίνουν, τότε θα γυρίσουμε ξανά στα μνημόνια. Να σπάσουμε τους δημοσιονομικούς κανόνες, να μην ρωτάμε αν πριν πάρουμε μέτρα και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω λοιπόν από αυτό να ξεκινήσουμε και να σας ρωτήσω, έχετε αναλογιστεί, αυτά που προτείνετε μπορεί να μας φέρουν αντί να μας διευκολύνουν, να μας φέρουν σε δυσκολότερη θέση, όπως λέει η κυβέρνηση, δηλαδή να γυρίσουμε. Μου έλεγε νωρίτερα ο κ. Παπασταύρου αυτή τη λέξη. Έχουμε χορτάσει από λεβεντιές από τη σημερινή αντιπολίτευση. Κοιτάξτε που μας έφτασαν, απαντήστε.
2: Δείτε για παράδειγμα το πώς έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την πολύ τεκμηριωμένη πρόταση Πασόκ για τις 120 δόσεις.
0: την υιοθέτηση.
2: Από το 22, ότι λέτε και στα λέγη. Είστε ένα ευφυής άνθρωπος, δεν πάει λέτε τέτοια πράγματα.
0: Εννοώ ότι ακολούθησε και όχι, το έλεγε η κυρία Ευθυμίου νωρίτερα με την έννοια που το εξήγησε. Να την ακούσατε.
2: Μπορεί να λέει ότι παραμύθια δεν.
0: Έλατε.
2: Ακούστε. Από το 22 την έχουμε κάνει την πρόταση αυτή. Η πρόταση δική μας τι λέει.
0: Τι λέει.
2: Λέει 120 δόσεις, μπαίνουν όλοι μέσα. Όλοι μέσα, με κούρεμα επιτοκίων, όχι 5,84 που έχει κυβέρνηση, 3 και προς αυξήσεων. Εμείς αυτό λέμε.
1: Ναι, εσείς αυτό λέτε.
2: Η κυβέρνηση ουσιαστικά επεκτείνει την αυτή
1: τις δόσεις, από 70 σε 120.
2: Μπράβο, δεν κάνει κάτι άλλο.
0: Με επιτόκιο 5,84. Όμως η κυβέρνηση λέει.
2: Αφού δεν πέτυχε η 72, γιατί δεν πετύχουν 120.
0: Γιατί λέει, κύριε Βαρδακαστάνη, ότι αν κάνουμε αυτό που λέει το Πασόκ, δεν βγαίνει λογαριασμός. Είναι εύκολο να το προτείνεις, αλλά πρέπει να βγαίνει. Δεν ξέρω, είστε να σπείτε. Απαντήστε εσείς, σας έχουμε για να απαντήσει.
2: Ο λογαριασμός, αν κάποιος που χρωστάει δεν πει να ρυθμίσει ή αν ρυθμίσει δεν μπορεί να κρατήσει τη ρύθμιση. Βοηθάει το λογαριασμό να εισπράξεις από αυτούς, κύριε Στραβελάκη μου, να από αυτούς που χρωστάνε, θες να εισπράξεις πραγματικά. Συνεπώς πρέπει να κάνεις ρυθμίσεις που αντέχουν να τις εξυπηρετούν και όχι ρυθμίσεις που ή δεν θα μπουν καθόλου ή απαγορεύεται να μπουν ή θα τις εγκαταλείψουν. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς λέμε ρύθμιση που την αντέχει ο άλλος. Αλλά είπατε κάτι, εγώ είπα το πρωί σε ένα συνάδελφό σας σε ένα κανάλι, ότι ασχολιόμαστε με το πόσο θα μειωθεί το πετρέλαιο, πόσο θα δώσει η κυβέρνηση στο επίδομα θέρμανσης, για παράδειγμα μιλάω τώρα, αλλά δεν ασχολιόμαστε με την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων. Είναι αυτό που είπατε εσείς. Η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων, των πολιτών, έχει πάει στα τάρταρα. Και όχι με το 2009 να πάτε. Ακόμα και με το 2015 είναι στα τάρταρα. Και με το 2019
1: είναι. Αυτό είναι ένα
2: στα
1: πρόβλημα,
2: τάρταρα.
1: Κύριε Βαρδακαστάνη, που το περιγράφουμε καθημερινά και το λέμε.
2: Ωραία.
1: Το θέμα είναι στις συμπληγάδες ανάμεσα σε αυτά που ακούμε από τη μία από την κυβέρνηση, από την άλλη από το Πασόκ, από την άλλη από την Ελλάς, οι πολίτες κάπου, να το πω έτσι, έχουν χάσει το μέτρημα.
2: Υπάρχει άλλος δρόμος. Εμείς έχουμε προτείνει άλλον δρόμο. Άλλον δρόμο, κοστολογημένο άλλον δρόμο με το πρόγραμμά μας στη Θεσσαλονίκη και με τις δεσμεύσεις μας κάθε εβδομάδα σε διάφορους τομείς πολιτικής. Παρουσιάσαμε προχτές ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο με αιτιολογική έκθεση για το θέμα του ιδιωτικού χρέους στη χώρα. Έχουμε αρρύθμιση στο ιδιωτικό χρέος 240 δισεκατομμύρια. Δεν είναι... Κάθε ελληνική οικογένεια σχεδόν το έχει. Δεν είναι σημαντικό θέμα αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, καταλάβατε.
0: Μην μείνουμε εκεί, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Το παραμικρό που προτείνουμε είναι λαϊκισμός, θα ρίξει τη χώρα στα βράχια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμείς λέμε να ρίξουμε τη χώρα στα βράχια. Η κυβέρνηση έχει ρίξει το 80% του ελληνικού λαού,
0: αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι το λογαριασμό για πάρα πολλές από τις προτάσεις σας, όπως για παράδειγμα 13η σύνταξη, η επιστροφή του ΕΚΑΣ. Δεν βγαίνει.
2: Η κυβέρνηση τι λέει. Μας έλεγε λοιπόν τον Ιούλιο, όταν παρουσιάσαμε τις 17 προτάσεις για τους συνταξιούχους, μας έλεγε. Δεν βγαίνει, έχουμε ένα δισεκατομμύριο δημοσιονομικό χώρο. Το θυμάστε. Το θυμάστε. Πόσο έδωσε δημοσιονομικό χώρο το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο κ. Πρωθυπουργός? 2,2. Δηλαδή ξαφνικά βρέθηκε 1,2. Γι' αυτό το πράγμα που διαρκώς επικαλείται η κυβέρνηση, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, υπάρχει μια απάντηση. Ότι θα κάνουμε άλλη διάθεση των πόρων του ελληνικού λαού. Θα τα πάμε αλλού. Δεν θα τα δώσουμε εκεί, θα φορολογήσουμε, το είπαμε, μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Ερχόμαστε και προτείνουμε το ιταλικό μοντέλο για τα καύσιμα. Τι λέει αυτό? Λέει το ΦΠΑ που εισπράττεις πέραν αυτού που έχεις προβλέψει στον προϋπολογισμό σου, το μετακυλείς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και μειώνεις αντίστοιχα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα καύσιμα. Δεν επηρεάζει καθόλου το δημοσιονομικό χώρο. Όχι, λέει, λευτόδεντρα. Είμαστε σοβαροί. Δεν είναι η κατάσταση αυτή που υπάρχει με την κυβέρνηση.
1: Γιατί λέτε εσείς όμως ότι από τη μία έχουμε εσάς να λέτε ότι δεν επηρεάζει το δημοσιονομικό χώρο. Η κυβέρνηση λέει ότι αν λάβουμε υπόψη τα μέτρα που λέει παραδείγματος χάρη ο κύριος Ανδρουλάκης, θα εκτροχιαστούμε δημοσιονομικά. Και ότι εμείς δεν θέλουμε να τα δώσουμε. Λέει, τι θέλουμε εμείς, να αυτοκτονήσουμε πολιτικά? Αυτό μας έλεγε νωρίτερα η κυρία Ευθυμίου.
2: Η κυρία Ευθυμίου, είπαμε, η χώρα αυτή έχει μυθολογία ή και μυθοπλασία. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Εμείς ό,τι προτείνουμε είναι κοστολογημένο. Είναι διατεταγμένο σε δόσεις που λένε, μέσα στην τετραετία. Δεν λέμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Αυτό σας έδωσα το παράδειγμα του ιταλικού μοντέλου στα καύσιμα. Τι λέμε? Λέμε το ΦΠΑ, το επαναλαμβάνω, που εισπράτεται και είναι πάνω από αυτό που έχει προβλέψει ο προϋπολογισμός να εισπράξει από τα καύσιμα, μετακυλίεται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν επηρεάζει το δημοσιονομικό χώρο, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και δεν αργείται να το χρησιμοποιήσει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην παρακολουθήσει. Εμείς κάνουμε προγραμματική θεσμική αντιπολίτευση. Οι προτάσεις μας είναι ακόμα κοστολογημένες. Θέλετε να σας πω κάτι λοιπόν για αυτή την κυβέρνηση? 2018 ΔΕΘ. Δεν μπορώ να μην το πω. Δεσμεύεται ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και σημερινός πρωθυπουργός ότι θα μειώσει κατά 2 μονάδες το ΦΠΑ. Το 24-22, το 13-11. Χωρίς να δίνει πόσο να κοστίζει και δεν το κάνει και ποτέ του. Και μάλιστα όταν η χώρα εκείνη τη χρονιά, εκείνους τους μήνες, έβγαινε τυπικά από τα μνημόνια.
0: Εγώ θα περίμενα πάντως το ΠΑΣΟΚ, που είναι ένα κόμμα προσανατολισμένο στην Ευρώπη, και ο Ανδρουλάκης είναι στις Βρυξέλλες, να αντιμετωπίσει, να ενωθεί σε αυτή την περίσταση που έχουμε τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση και οικονομική μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όλοι οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης να ενώσουν τις φωνές με την κυβέρνηση και να πάνε να πούνε στην Ευρώπη.
2: Γιατί εμείς διαφωνούμε.
0: Ακούστε με τι θέλω να σας πω. Και να πάνε να πούνε στην Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας αυτή την στάση η οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου, όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός λέει: δώστε μας δημοσιονομικό χώρο να επιστρέψουμε, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο, που και εσείς το προτείνετε αυτό. Να επιστρέψουμε υπερβάλλοντα έστω από το ΦΠΑ για την ακριβότερα τα καύσιμα, που και εσείς το προτείνετε αυτό. Θα περίμενα όλοι μαζί να πάνε και να πούνε: όπα, περιμένετε, τι κάνετε, γιατί έχετε κλείσει τα αυτιά σας? Γιατί στρέφετε την Ευρώπη προς την ακροδεξιά ή προς τα άκρα, τα λαϊκίστικα άκρα? Εγώ αυτό θα περίμενα. Αντί να τσακώνεστε μεταξύ σας, να ενώσετε τις φωνές σας απέναντι στην Ευρώπη.
2: Ποιος κυβερνάει τη χώρα, του ΠΑΣΟΚ κυβερνάει?
0: Προφανώς η Νέα Δημοκρατία. 7 χρόνια τώρα.
2: Αν κυβερνούσαμε εμείς, αν ο κ.
0: Θα έλεγα το ίδιο στον Μητσοτάκη για τον Ανδρουλάκη. Έχετε δίκιο.
2: Εάν ο κ. Ανδρουλάκης ήταν πρωθυπουργός της χώρας, ξέρετε τι θα έκανε? Σε τέτοιες καταστάσεις θα καλούσε τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων και θα τους έλεγε: αυτή την κρίση πάμε να την αντιμετωπίσουμε μαζί, γιατί αφορά όλους τους Έλληνες ανεξάρτητα το χρώμα που υποστηρίζουν, εκτός από τους απολύτως έχοντες. Αυτό θα έκανε, είμαι απολύτως βέβαιος. Την ευθύνη αυτή την έχει όποιος κυβερνάει. Κάλεσε κανένα να συνομιλήσει? Όποιον προτείνει το λέει λαϊκιστή και δημαγωγό. Και έχει τοξικό λόγο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όπως είστε αυστηροί με την αντιπολίτευση, να είστε και με την κυβέρνηση.
0: Πολύ περισσότερο αυστηρός.
1: Είμαστε και πολύ περισσότερο.
0: Και σε κάθε συνέντευξη μεταφέρω ευλαβικά τις θέσεις σας, κύριε Φαρδικαστάν.
2: Εδώ, κύριε Στραβελάκη, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που ζουν με επιδόματα πενιχρά, που ζουν με απίστευτα χαμηλές συντάξεις, που θα κρυώσουν και θα πεινάσουν φέτος.
0: Το λέμε πρώτοι με τη Λουκία.
2: Θα κρυώσουν και θα πεινάσουν.
0: Το λέμε πρώτοι.
1: Εντάξει, αυτό μεταφέραμε νωρίτερα, να το ξέρετε αυτό. Αυτό μεταφέραμε.
0: Το θέμα είναι όμως οι προτάσεις να είναι υλοποιήσιμες, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Έχω υπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους και ξέρω πάρα πολύ.
0: Το θέμα είναι οι προτάσεις. Από όποια προέρχονται, κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση, να είναι υλοποιήσιμες.
2: Δεν τις συζητούν, κύριε Στραβελάκη.
0: Εγώ βλέπω ότι συζητούν και πολλά από αυτά που λέτε τα κάνουν. Και μετά του λέτε, μας ακολουθείτε.
2: Σας είπα για τις 120 δόσεις.
1: Είπατε για τις 100, ναι, με ότι είναι μετά, είναι ληστρικό το επιτόκιο από ό,τι μας λένε.
2: Και
1: παράγοντες της αγοράς τουλάχιστον.
2: Τι είπε ο κύριος Μπρατάκος? Ο κύριος Μπρατάκος ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
0: Βεβαίως, σήμερα ο πρόεδρος του ΕΔΑ.
1: Και ο κύριος Μπρατάκος άσκησε κριτική.
2: Βεβαίως, μα δεν το λέμε εμείς. Το λένε όλοι οι σόφρονες άνθρωποι που ξέρουν την αγορά. Και ξέρουν τι θα λειτουργήσει. Αυτοί το λένε. Εμείς αυτούς ακούσαμε. Δεν ακούσαμε, δεν είναι κάτι που το βγάλαμε το κεφάλι μας για την εξυπηρετή εμάς κομματικά. Παραμύθια. Την κοινωνία και την οικονομία εξυπηρετεί.
0: Πώς σχολιάζεται, κύριε Παρδακαστάνη, τη θέση της αυτή τον τοίχο που λέγαμε τον βρίσκει ήδη από το πρωί ο Πρωθυπουργός Σύνοδο Κορυφής. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι αρνούνται να δώσουν όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες που το ζητούν επιπλέον δημοσιονομική ευελιξία, δηλαδή χώρο ώστε να πάρουν περισσότερα μέτρα από όσα επιτρέπουν οι αυστηροί
2: ευρωπαϊκοί κανόνες. Πώς σχολιάζεται? Η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, είναι η προσωπική μου άποψη, και η Ευρωπαϊκή Κοινωνία, οι πολίτες αυτής της Ένωσης έχουν ανάγκη από τους ηγέτες τους να επιδείξουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και να τους φτωχοποιούν πολύ λιγότερο από ό,τι έχουν κάνει και να μην παραδίδουν μεγάλα τμήματα των ευρωπαϊκών κοινωνιών στα άκρα. Γι' αυτό την ευθύνη την έχουν αυτοί που διοικούν την Ευρώπη, που είναι η νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική.
0: Αυτό που μόλις είπατε πάντως το είπε και ο Πρωθυπουργός, ακριβώς όπως το είπατε.
2: Ο πιο σκληρός νεοφιλελεύθερος οικονομικός πρωθυπουργός της Ευρώπης είναι ο Μητσοτάκης.
0: Δηλαδή είπε να μας επιτρέψει η Ευρώπη να απαντήσουμε ενιαία, ακούστε, στο κύμα ακρίβειας, μόνο έτσι θα κλείσει ο δρόμος στα άκρα και το λαϊκισμό.
2: Εμείς έχουμε πρόταση στην Ελλάδα. Λέμε φορολόγηση, μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών τα οποία να επιστρέφουν στους πολίτες. Δεν μπορεί, κύριε Στραβελά, κυρία Γκάτσου, δεν μπορεί τα καύσιμα που παράγονται στην Ελλάδα να είναι πιο ακριβά στην Ελλάδα από ό,τι στην Κύπρο. Είναι τα ίδια.
1: Και επίσης η Κύπρος πήρε μέτρα για το ΦΠΑ.
2: Δεν είναι δυνατόν αυτό. Δεν είναι δυνατόν.
0: Η κυβέρνηση απαντά σε αυτό ότι δεν είναι εκείνη που αύξησε τους φόρους, αλλά οι προηγούμενες κυβερνήσεις τα καύσιμα.
2: Τρελαίνεται με τις εισπράξεις. Ακούστε, η κυβέρνηση έχει μια απίστευτη φορολαγνία με βάση τους έμεσους φόρους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα μπορούσε να το δει. Είναι σοβαρές μειώσεις αυτές που έχουν γίνει. Τον ειδικό φοροκατάλληλο δεν έχει δείξει καθόλου. Δεν θα μην υπάρχει ο ειδικός φοροκατάλληλος.
0: Σε ποιο στα καύσιμα λέτε? Μα εκεί η κυβέρνηση απαντά ότι αν αθροίσουμε την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση, για παράδειγμα, είναι 40 λεπτά που είναι πολύ περισσότερα από όλο το ειδικό χώρο.
2: Κύριε Σαβλάκη, πέρυσι όταν ξεκίνησε η αγορά πετρελαίου θέρμανσης ήταν 1,13. Η κυβέρνηση είπε ότι δεν θέλουμε να είναι πάνω από το 1,75. Ποιος αγόρασε τον Απρίλιο πετρέλαιο? Θα πάμε λοιπόν με το 1,13. Τι είπε ο κύριος Παπασταύρου? Ακόμα είπε και με την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα στοιχήσει 1,35. Χωρίς την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης 1,55, κάτι ίσως λίγο παραπάνω. Λοιπόν, συνεπώς μιλάμε για σημαντικά ποσά για τις οικογένειες ανάλογα και που κατοικούν στη χώρα. Και η κυβέρνηση έκανε μια οριζόντια αύξηση του ποσού για τη θέρμανση, για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν πείραξε τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν διεύρυνε τον αριθμό των πολιτών που είναι δικαιούχοι, κατάλαβα τι να πω. Που είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό, διότι σας είπα, η αγοραστική δύναμη...
1: Ναι, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μένουν απ' έξω.
2: Αυτό ακριβώς σας λέω.
1: Δηλαδή,
2: η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει πάει στα τάρταρα, δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Ξεπεράσαμε σχεδόν και τη Βουλγαρία.
0: Επομένως, αυτό στο οποίο καταλήγουμε, κύριε Βαρακαστάνη, είναι ότι προφανώς κοινός στόχος και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης είναι να βγάλουν το χειμώνα οι πολίτες χωρίς να υποφέρουν από αυτό το υψηλό κόστος. Το θέμα είναι, έτσι όπως οδηγούμαστε με αυτή την αντιπαράθεση, με εσάς να λέτε ότι προτείνουμε αυτά που γίνονται και δεν θέλει να τα κάνει η κυβέρνηση.
2: Ναι, εσείς θεωρείτε.
0: Ρώτησε προηγουμένως η κυρία Ευθυμίου, πιστεύετε θέλουμε να αυτοκτονήσουμε, δηλαδή πολιτικά, ότι γίνονται αυτά που λέει η αντιπολίτευση και δεν τα κάνουμε? Και τι δεν τα κάνει η κυβέρνηση, τι πιστεύετε?
2: Γιατί ιδεολογικά δεν τα πιστεύει?
0: Μα είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να θέλει να βοηθήσει τους πολίτες για λόγους ιδιοληψίας?
2: Δεν θέλει να βοηθήσει τους πολίτες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Άρα το θέμα καταλήγει εκεί, κύριε Βαρδακαστάνη, για σας.
2: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αποτελεσματικά. Θα το δείτε εκ του τελικού αποτελέσματος.
0: Μην κάνει νόημα, ο Γιάννης Καραγευρέτης, πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαρδακαστάνη. Ο γραμματέας του Πασόκ, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Επιτρέψτε μου να κάνω που θα το κάνω στην αρχή.
0: Ελάτε.
2: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια που έχασε τον άνθρωπό της στη Ρόδο.
0: Α, είναι τραγωδία. Ο άνθρωπος πήρε από 2 μήνες σύνταξη. Να σώσει το αυτοκίνητό του. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τίτλους ειδήσεων και τα ξαναλέμε.
3: Real FM. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Μας τώρα, Γιώργο.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσιας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, 5η έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma 92.

0: στους 97,8.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
4: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
5: Λούλιος Βέρν 200. Η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον ναυτίλο, κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Λούλιος Βέρν 200. Στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση είναι αυτό που είπε ο Γιάννης με την επιλογή What About Us, θα γίνει φίλη μου με εμάς, που λέει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου Λουκία. Και πάντα ξέρεις, και όσο περνάω καιρός και περισσότερο, όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, έχω την τάση και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο να μιλώ μπροστά από το μικρόφωνο ή μπροστά στις κάμερες, έχοντας στο μυαλό μου όχι τόσο τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούμε και τους οποίους σέβομαι απολύτως και είναι όλη η πολιτική ανεξάρτητα από την κυβέρνηση, αντιπολίτευση, αλλά και όσοι μας ακούνε. Γιατί πραγματικά βλέποντας τα μηνύματα, βλέπω σε πόσο δύσκολη θέση έρχονται και αυτό ξαναλέω, δεν αφορά κόμματα. Αφορά την εποχή που ζούμε, αφορά τη δυσκολία που υπάρχει, τρεις πολέμους ταυτόχρονα, μια πρωτοφανή ενεργειακή κάτι, κρίση, ναι. Και πραγματικά νιώθω...
1: Και νομίζω ότι χάνουμε την ουσία εγώ. Δηλαδή κάπου εκεί έχω καταλήξει ότι οι πολίτες με τους οποίους συνομιλώ και
0: δεν έχω, δεν προσβάλλω. Σέβομαι απολύτως και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.
1: Εννοείται, αλλά νομίζω ότι χάνουμε την ουσία στα νούμερα. Δηλαδή είναι σαν να βλέπουμε μόνο νούμερα και να μην βλέπουμε ανθρώπους. Γιατί το πρόβλημα είναι εδώ. Δεν μπορούμε μονίμως ασχολούμαστε με το αν υπάρχει δημοσιονομικό ή δεν υπάρχει. Και είναι εδώ το πρόβλημα.
0: Όχι. Εδώ το λέμε υπό άλλη έννοια. Όχι. Εγώ θεωρώ, κοίταξε, εάν κάποια κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι υπεύθυνη στάση να παίρνει τόσα μέτρα όσα αντέχει και λέει ότι εάν παραβιάσει αυτό τον κανόνα θα γυρίσουμε στο 15 ή σε οποιαδήποτε άλλη χρονιά, το ακούμε με μεγάλη προσοχή. Και αυτό επίσης αφορά τους πολίτες. Δεν εννοώ αυτό. Δεν το λέμε αυτή την έννοια. Εγώ το λέω με την έννοια ότι γενικά έχω στο μυαλό μου όταν συνομιλώ με πολιτικούς πρώτα τον συνταξιούχο που με ακούει και έρχομαι στη θέση του και λέω εσείς τα λέτε, μου ακούγεται ως θόρυβος όλο αυτό. Εμένα με νοιάζει να ζήσω καλύτερα. Ξέρεις το καλύτερα δεν είναι πάντα. Υπ' αυτή την έννοια, αν ίσχυε αυτό, θα είχε δίκιο ο Τσίπρας το 14 και το 15, όταν εξήγηλε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, που το λέω γιατί με μεγάλη ευκολία, γιατί ο ίδιος μέσα από το βιβλίο του λέει ότι εκεί έκανα λάθος. Ότι έκανα κάτι το οποίο δεν το έκανα σωστά. Αν το ξανά έκανα, δεν θα το έκανα έτσι. Εκεί λοιπόν ήταν πολύ ωραίο να ακούγεται ότι μπορείς να ασκήσεις τα μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο, να επιστρέψεις πίσω, να τα δώσεις όλα και μετά καταστράφηκε η Ελλάδα. Το οποίο στην κατέστρεψε είναι μεγάλη ιστορία και προστάσαμε εκεί. Όμως καταστράφηκε η Ελλάδα το 2015. Άρα εγώ δεν εννοώ να υπόσχεσαι τα πάντα λέγοντας ότι αυτό που λες είναι πάρα πολύ ωραίο και μπορείς να το κάνεις.
1: Εγώ εννοώ αυτό. Απλά μην μπλεκόμαστε μόνο, μην βλέπουμε αυτό το. Απλά νούμερα. Γιατί πίσω από τα νούμερα υπάρχουν άνθρωποι.
0: Ναι, αυτό πάνω απ' όλα.
1: Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι υποφέρουν.
0: Επειδή έχουμε τον κύριο Ζαχαριάδη, πριν τον καλησπέρισουμε και χαίρομαι που είναι μαζί μας, γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη συνέντευξη από τότε που. Καλησπέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Γεια σας, κύριε Ζαχαριάδη.
0: Δεν ξέρω αν έχετε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Είναι μεγάλη χαρά και δική μου.
0: Είστε πια ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ενταχθήκατε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα με αυτή την ιδιότητα μιλάτε. Δεν ξέρω αν έχετε δώσει άλλη συνέντευξη πριν με αυτή την ιδιότητα. Είναι η πρώτη σας.
2: Μια τηλεοπτική, αλλά στο ραδιόφωνο είστε εσείς.
0: Ωραία, είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που σας έχουμε μαζί μας.
1: Έχουμε την πρωτιά στο ραδιόφωνο.
0: Και αυτό δεν αφορά το κομματική τοποθέτηση, αλλά εκτίμηση.
2: Δεν είναι η πρώτη. Είναι η συνέχεια. Αυτό είναι το θέμα.
1: Έτσι είναι, κύριε Ζαχαριάδη, ναι.
0: Λοιπόν, δώστε μου μισό λεπτό, επειδή έχω μια υποχρέωση, ένα δευτερόλεπτο μόνο, να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι, και αυτό είναι υποχρέωση, το συγγνώμη και πάλι, μαζί μας λοιπόν είναι και σήμερα η Telekom. Μέχρι 31 Οκτωβρίου μπορείτε να απολαύσετε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, που προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007, από τον Dr. No με τον Sean Connery, ως τον No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telekom. Δεν ξέρω αν ο James Bond θα είχε θέσει σε αυτό που ζούμε, κύριε Ζαχαριάδη, αυτή τη στιγμή. Πάντως, ίσως μόνο ένας ήρωας θα μας σώσει από αυτό που ζει ο πλανήτης, τρεις πολέμους ταυτόχρονα, μια τεράστια οικονομική κρίση και με το δικό σας κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, να κάνει προτάσεις και να ακούει την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση απέναντί του. Είστε απέναντι και στους δυο, είστε απέναντι μόνο στο Μητσοτάκη.
2: Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ότι εμάς και ο ρόλος μας και η θέση μας είναι να είμαστε απέναντι στην κυβέρνηση.
1: Απόλυτο σαφές όμως δεν γίνεται, κύριε Ζαχαριάδη, γιατί εγώ κάθε μέρα τουλάχιστον στα πάνελ που φιλοξενώ βλέπω μία έτσι επίθεση στην κυβέρνηση από την Ελλάς, αλλά βλέπω και μία μεγάλη κόντρα ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Άρα μήπως ο αγώνας είναι διμέτωπος?
2: Όχι, δεν είναι διμέτωπος. Και αν δίνεται αυτή η αίσθηση που δίνεται είναι λάθος αίσθηση. Το είπε με σαφήνεια και ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αλέξη Τσίπρας. Παρακολούθησα και τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Χατζηγιαννάκη. Είναι απολύτως σαφές ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Και για να μπορέσει να υπάρξει πολιτική αλλαγή και αλλαγή στο περιεχόμενο της πολιτικής σε προοδευτική κατεύθυνση, πρέπει να αισθηθεί η Νέα Δημοκρατία. Να πάει δηλαδή από κόμμα πρώτο, δεύτερο. Αυτός είναι ο στόχος μας, δύσκολος μεν, όχι ανέφικτος κατά την άποψή μου.
0: Πάμε τώρα στις πραγματικές σας προτάσεις, διότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει σειρά προτάσεων και το πιο επίκαιρο είναι το κομμάτι του πετρελαίου. Εκεί έχει πει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μετάταξη στην κατώτερη κατηγορία του ΦΠΑ, πλαφόν στα κέρδη των διελιστηρίων και επιβολή έκτακτης φοράς. Σωστά, και έχει πει ότι αν τα κάνετε κάποια από αυτά ή και τα τέσσερα, θα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανση το 1,40. Σωστά, το θυμάμαι.
2: Σωστά, και θυμάστε. Πολύ. Επειδή είστε καλός και έμπειρος δημοσιογράφος, ότι μας λέγανε ότι αυτά είναι αδύνατα, ανεφάρμοστα και ότι είμαστε λαϊκιστές.
0: Λοιπόν, τα είπα σήμερα αυτά στον κύριο Παπασταύρο, ο οποίος απάντησε. Απάντησε σε όλα. Ελάτε, ολοκληρώστε πρώτα.
2: Πανηγυρίζανε που θα ξεκινάγανε από το 1,75. Γιατί όταν λέει κάποιος το πετρέλαιο θα ξεκινήσει κάτω από το 1,75, δηλαδή να το πω ανάποδα. Εγώ, αν θέλω να περιγράψω το ύψος μου που είναι 1,87. Θα πω ότι είμαι κάτω από 1,90, δεν θα πω ότι είμαι κάτω από 2,10. Αυτό οποιοδήποτε το καταλαβαίνει.
0: Παρ' όλα αυτά, για να μείνουμε στην ουσία των προτάσεών σας, ο κ. Παπασταύρου λέει, σε ό,τι αφορά τα διελιστήρια, αυτό που κάνουν, δηλαδή που συμμετέχουν και στο ντίζελ και στο πετρέλαιο θέρμανσης, είναι πιο χρήσιμο από ό,τι θα έβαζαν μια εισφορά που θα την εισπράταμε το 27, πρώτον. Και δεύτερον, στα υπόλοιπα, είναι τόσο μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος που θα πέφταμε έξω. Και σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο, ότι τα 20 λεπτά της επιδότησης είναι περισσότερα από τη μείωση του ειδικού φόρου. Τι απαντάτε?
2: Άρα λοιπόν, έχουμε το φθηνότερο πετρέλαιο στην Ευρώπη, αυτό είναι?
0: Α, βεβαίως, η κυρία Σδούκου μου διάβασε μια λίστα νωρίτερα στην τηλεόραση που μου είπε ότι είμαστε από τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη στο πετρέλαιο θέρμανση. Ναι, ναι.
2: Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι αν εφαρμοστεί το πλέγμα των προτάσεων το οποίο έχουμε καταθέσει εμείς, το πετρέλαιο θα ξεκινήσει σε μια τιμή, θα ξεκίναγε γιατί σήμερα είναι

0: περίπου έναν ενιαίο σκληρό παρονομαστή. Το κόστος της ενέργειας. Αν δεν κάνουμε κάτι δραστικό, στα πλαίσια της οικονομίας βέβαια, δεν λέει κανένας να ρίξει αυτές τις ανοησίες που μας λένε θα μας βγάλουν από την Ευρώπη και θα χρεοκοπήσουμε τη χώρα. Σίγα, όλοι θυμόμαστε και πώς και πότε χρεοκόπησε τη χώρα και ποιοι τη χρεοκόπησαν.
1: Ποιο Πασταύρου είπε σήμερα ότι έχουμε πληρώσει τις λεβεντιές, δείχνοντας τον κύριο Τσίπρα και το 15.
2: Τον κύριο Τσίπρα.
0: Το 15 το πετρέλαιο, αν θυμάμαι καλά, είχε κάτω από ένα ευρώ.
1: Ναι, αλλά έκλεισαν οι τράπεζες, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Ναι, αλλά ήταν.
0: Από το πετρέλαιο.
2: Ακριβώς.
1: Όχι από το πετρέλαιο, από την πολιτική.
2: Από την πολιτική και από τα μνημόνια και από τι έγινε.
0: Κύριε Αγκάτση και κύριε Στραβελάκη, το 2016 ένα σουβλάκι, ένα πίτα καλαμάκι είχε 2,60. Τώρα έχει 4,80. Ξέρετε τι μεγάλη ανατροπή είναι αυτό στον οικογενειακό.
2: Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, κύριε Ζαχαριάδη. Και το 2015 μπορούσε κάποιος να πάρει μοσχάρι και σήμερα παίρνει κοτόπουλο. Σύμφωνα με έρευνες, παραδείγματος χάρη.
0: Μία γκαρσονιέρα που θέλετε, στη Νέα Σμύρνη, στο Μαρούσι, στο Νέο Κόσμο, στα 50 τετραγωνικά ήταν στα 500-600 ευρώ, σήμερα στα 1100.
1: Ναι, και ο Σταχύλος παίρνει μικρότερη σύνταξη εξαιτίας του νόμου Κατρούγκαλου που τον έχουμε ακόμα, κύριε Ζαχαριάδη. Αλλά ο Κατρούγκαλος δεν ήταν της Νέας Δημοκρατίας, της δικής σας κυβέρνησης ήταν.
0: 8 χρόνια κυβέρνηση είναι, 8 χρόνια. Να την αυξήσουν τη σύνταξη, γιατί δεν την αυξάνουν. Γιατί κυβερνάγαμε εμείς πριν από 10 χρόνια, ή επειδή είχαμε μνημόνιο πριν από 10 χρόνια.
1: Ναι, θέλω να πω πάντα την κυβέρνηση λένε, κοίτα ποιος μιλάει. Αυτός ο οποίος μας έφερε εδώ.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν θέλω τώρα να πηγαίνουμε τη συζήτηση πίσω, αλλά κόψανε τη 13η και τη 14η σύνταξη, λένε για μας που εν πάση περιπτώσει βγήκαμε μετά από τα μνημόνια. Είναι 10 χρόνια σχεδόν κυβέρνηση. Άμα φαίνονται σε αυτούς που κυβερνούν τις συντάξεις χαμηλές, να τις αλλάξουν. Γιατί δεν τις αλλάζουμε.
1: Πάμε στο σήμερα τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, και επειδή γίνει πάρα πολύ συζήτηση για την σύγκρουσή σας με το Πασόκ και μετά από αυτό το άρθρο του κυρίου Καρτερού
2: του κυρίου Καρτερού.
1: Αναρωτήθηκε αν είναι βλάκας ο κύριος Ανδρουλάκης. Θέλω να ρωτήσω εσάς, με το θάρρος της γνώμης σας, πάντα έχετε τη γνώμη σας και τη λέτε όποιο και αν είναι το κόστος, εάν αυτό το άρθρο ήταν λάθος και αν άλλαξε τη συζήτηση από εκεί που ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα σας θα ήθελε να την πάνε, γιατί τώρα όλη η συζήτηση γύρω από την Ελλάς είναι σε σύγκρουση με τον Τσίπρα, να έχουμε βεντέτα με τον κύριο Ανδρουλάκη, να έχουμε βεντέτα Τσίπρα Ανδρουλάκη.
2: Και βλέπουμε μια ανοιχτή σύγκρουση με το Πασόκ, δηλαδή, και βλέπω και πολλές σημερινές δηλώσεις τελεχών. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Δουδονής σας κατηγορεί ότι είστε ένα προσωποπαγές κόμμα με αναλώσιμους στην υπηρεσία ενός πιεσμένου αρχηγού.
0: Αυτή είναι μια επιθετική στάση από κάποια στελέχη του Πασόκ. Από τη δική μας πλευρά δεν έχετε δει κάτι. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι όταν τοποθετείται ο αρχηγός ενός κόμματος...
2: Από τη δική σας πλευρά είδαμε τα όσα είπε ο κύριος Καρτερός. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Που απάντησε, που χαρακτήρισε τον κύριο Ανδρουλάκη βλάκα.
1: Απαντήστε.
0: Λέω λοιπόν ότι όταν τοποθετείται ένας αρχηγός, κύριος Τσίπρας, ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Χατζηγιαννάκης, και έχει σαφείς αποστάσεις και από τον τρόπο έκφραση και από το περιεχόμενο, περισσεύει να πω το οτιδήποτε εγώ. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως Τσίπρας και Χατζηγιαννάκης βγήκαν και πήραν τις εύλογες και αυτονόητες, θα έλεγα εγώ, αποστάσεις από το άρθρο Καρτερού, περίμενα ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Βαρδακαστάνης να έχουν βγει και να πάρουν τις ίδιες αποστάσεις από την τοξική συμπεριφορά του κύριου Κωνσταντόπουλου ή της κυρίας Παπαδοπούλου. Εν πάση περιπτώσει, εμάς ο αντίπαλος μας δεν είναι το Πασόκ. Δεν θα επιτιθέμεθα ούτε στο Πασόκ ούτε σε κανένα άλλο προοδευτικό κόμμα και ο αγώνας μας θα είναι συγκεκριμένος έναντι της Νέας Δημοκρατίας.
2: Άρα αυτό θεωρείτε δηλαδή, ότι αυτή η ιστορία δηλαδή, έχει ξεκινήσει από το Πασόκ κατά κάποιο τρόπο, όχι από την Ελλάς? Γιατί εμείς βλέπουμε να διαδραματίζεται μια κόντρα, καλός ή κακός.
0: Λέω λοιπόν αυτό το οποίο έκανε σήμερα σε βίντεο ο κύριος Δοδονής και το μπορεί να το θεωρεί πετυχημένο, εμείς δεν θα το κάνουμε.
1: Άρα.
2: Ναι.
0: Δεν θα κάνουμε αυτή τη συμπεριφορά.
2: Άρα δεν θα απαντάτε σε αυτές τις επιθέσεις με λίγα λόγια.
0: Και πώς θα μπορούσα να κάτσω μπροστά από μια βιβλιοθήκη και να πω. Δεν θα το κάνω.
2: Ο κύριος Τσουκαλάς, ας πούμε, είπε ότι επιλέγεται στρατηγικά την όξυνση στην Ελλάς. Εσείς. Δεν είναι μόνο ο κύριος Δουδονής, δηλαδή, και ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου.
0: Ο κύριος Τσουκαλάς, που είναι εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ.

0: TikTok. Πιστεύω ότι έχει δει το βίντεο του κυρίου Δοδονή και καταλαβαίνει ότι αυτό είναι μία όξη. Κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει από την πλευρά της Ελλάς. Ίσα-ίσα υπάρχει τοποθέτηση του Τσίπρα και του Χατζηγιαννάκη, η οποία είναι στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Άρα λοιπόν η δική μας η άποψη είναι απολύτως συγκεκριμένη και φαίνεται στο δημόσιο λόγο και φαίνεται και η στάση των άλλων.
1: Τώρα, για να δώσετε μια απάντηση στον κύριο Μαρινάκη και να κλείσουμε, έχουμε μόνο ένα λεπτό. Χθες είχαμε μια κόντρα σε άλλο επίπεδο. Αν έχετε συγκυβερνήσει με τη δεξιά ή τη Νέα Δημοκρατία ή την ακροδεξιά, και μέσα σε αυτή την συζήτηση ξεκίνησε ο κύριος Ανδρουλάκης και απάντησε ο κύριος Τσίπρας, ή ταυτόχρονα το είπαν. Ο κύριος Τσίπρας είπε: εμείς δεν κυβερνήσαμε ποτέ με τη δεξιά. Και απάντησε εσάς ο κύριος Μαρινάκης, άρα θα είναι συνωνυμία ο Τσίπρας που συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμένο. Τι απαντά αυτό, κύριε Μαρινάκη?
0: Το είδα, κάνουν και θεολογήματα. Δεν κοιτάζουν που κάνανε κεντρικό πολιτικό προσωπικό της χώρας αυτούς οι οποίοι ήταν στο πολιτικό περιθώριο του λαού σε εκείνη την περίοδο. Ασκούνε κριτική σε εμάς. Βεβαίως είναι γνωστή η πολιτική προέλευση του Πάνου Καμένου, ότι είναι στο συντηρητικό χώρο. Πιστεύω ότι αυτό υπόθηκε με την έννοια ότι εμείς ήμασταν ο μεγάλος εταίρος της διακυβέρνησης που καθορίζαμε την πολιτική στα κρίσιμα υπουργεία και αυτή ο μικρός, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν αντίστροφο. Δεν νομίζω όμως ότι τα κόμματα πρέπει να τσακώνονται για τις επιλογές που κάνανε το 12 με 15 ή 15 με 19. Εάν πραγματικά πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι πρόβλημα για τη χώρα και πρέπει να φύγει, πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα δυναμώσουμε για να κάνουμε την πολιτική ανατροπή και να κοιτάξουμε και πώς θα διατηρούμε τους διάβλους και τις γέφυρες της επικοινωνίας ανοιχτές για να έχουμε τις αναγκαίες συνέργειες σε κοινωνικό και πολιτικό πεδίο.
1: Λοιπόν, θα τα λέμε αναλυτικά, κύριε Ζαχαριάδη, στο εξής, ως Ελλάς.
2: Ναι, μία τελευταία ερώτηση που αφορά
1: πολύ μεγάλη πίεση. Λουκία, θα προλάβουμε να διαβάσουμε και τους χορηγούς της εκπομπής που είναι πάρα πολύ. Εξάλλου θα τα λέμε συνάμα τον κύριο Ζαχαριάδη.
2: Την επόμενη φορά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε, κύριε Ζαχαριάδη. Γεια σας.
0: Να πούμε κάτι για την επόμενη φορά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Έτσι να έχουμε να πούμε.
1: Προλάβω να πω πριν πάμε σε διαφημίσεις, να μείνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον και να πω ότι είναι κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών. Η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr. Μάθετε περισσότερα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέρυμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στον Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
7: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι.
11: Τι κουαλίτα.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
13: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
14: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
15: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνουμε σωστά.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους Real.

0: Να ξαναπώ ότι είναι και σήμερα μαζί μας και προσέφερε αυτή την εκπομπή η Telekom, νέο pop-up κανάλι, pop-up κανάλι, Magenta Cinema 007, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telekom, μέχρι 31 Οκτωβρίου και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στον Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Daniel Craig, τις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς του James Bond, αποκλειστικά στο Magenta Cinema 007. Επίσης να πω ότι και σήμερα ήταν μαζί μας η Durostik, με εμπειρία από το 1988 στις σκόλες Πλακιδίων, με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σπλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις σκόλες Πλακιδίων. Έχουμε συνέδριο και ταξίδι, Λουκία.
1: Λοιπόν, έχουμε συνέδριο στην Έγλιζα Πίου, η Next is Now και η Dom Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου το έκτο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://cybergreece.gr. Λοιπόν, έχουμε και ταξίδι.
0: Βεβαίως,
1: στην Πίνδο. Υπέροχο.
0: Μοναδικό.
1: Ταξίδι στην ορεινή Πίνδο. Ο Real FM και η Manessis Travel σας ταξιδεύουν 4 ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλτα από 22 έως 25 Οκτωβρίου, με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, τη Βοβούσα, το Μέτσοβο και όλα τα πανέμορφα χωριά, και επίσης μία φοβερή διαδρομή με Jeep 4x4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Επίσης δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και Μόρις Αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος μπαίνετε στο realplayer.gr, προλαβαίνετε. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Και άλλο,
1: έχουμε νερό. Έχουμε και νερό. Πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters. Έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Έχει υπέροχο design, έχει βολικό μέγεθος. Τοποθετείτε πανεύκολα. Σας ομορφαίνει την κουζίνα. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξέχνιαστα. Και φυσικά έχουμε Real News. Μαζί με τη Real News αυτής της Κυριακής έχουμε το InStyle, όπου η Μαρία Μπεκατόρο, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βανσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, μορφιά και στυλ. Επίσης μαζί drive και δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε Γιάννη Καραγευρέκη, Ειρήνη Κούρτη και φυσικά τη συντονίστρια της εκπομπής Δήμητρα Πανανού και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθούν Λουκία.
1: Ακολουθούν Στεφανία Κασίμη και Κωνσταντίνος Μπογδάνος και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο. Αχ, συγγνώμη, Πέμπτη είναι. Νόμιζα ότι ήταν Παρασκευή. Τα λέμε αύριο στις 3 λοιπόν.
0: Ωραίο, υγιές είναι αυτό, μην ανησυχείς. Ωραίο είναι.
1: Και
0: εγώ το ίδιο νόμιζα να σου εκμυστηρευτώ. Λοιπόν, καλό απόγευμα, τα λέμε αύριο στις 3 το μεσημέρι.
2: Real FM.
3: Ο Γιώργος Κομάσκι στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον κορυφαίο προπονητή του κλασικού αθλητισμού στη χώρα μας στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.

0: 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια και τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Νταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθονέος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
1: Αποκλείεται, είμαι εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δημοσίσει. Άσε μαζέ, νουπά.
7: Πώς είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
4: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα, σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα. Μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Έχεις τις λόξες μαχές, κουρνιάζουν χρόνια οι ψυχές. Και μετά πρωτοβροχιά, αγιασκή.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Κυρία, είστε καλά.
3: Έγινε έγκλημα.
2: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
4: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
5: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα χρώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
4: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας, η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει ταμεία.
6: Και ανδρικές είναι εδώ.
7: Αποκλείεται, έχουμε εδώ εδώ.
6: Και εγώ που είμαι.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι εδώ από το Πρίσμα 92 μαζί για τις επόμενες δύο ώρες με πάρα πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και θα σας ενημερώσουμε ό,τι συμβαίνει στον κόσμο και στην Ελλάδα γενικότερα. Να πω μια γλυκιά καλημέρα στα κορίτσια από το δίκτυο συνεργασίας που μας ακούνε κάθε πρωί. Τις ευχαριστώ για τα καλά τους λόγια και για τους κυρίους που εργάζονται εκεί. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός στη Ζάκυνθο, 5η 15 Οκτωβρίου, θα είναι γενικά έθριος, ηλιόλουστος, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου κατά τις μεσημεριανές ώρες. Το απόγευμα αναμένεται να εμφανιστούν κάποια σύννεφα. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί, εντάσσεως έως 3 μποφόρ. Ο καιρός αυτός θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή. Η υγρασία θα κυμαρθεί μέχρι το 50% από το μεσημέρι έως 64% το βράδυ, ενώ δεν έχουμε καμιά πιθανότητα για βροχούλες. Αρκετά έβρεξε τις προηγούμενες ημέρες. Ας χαρούμε λίγο τον ήλιο και τη ζεστασιά. Ακόμη το νησί μας έχει αρκετούς τουρίστες σε πάρα πολλές περιοχές. Μάλιστα σήμερα, μιλώντας με κάποιον εκπρόσωπο από τον τουριστικό κλάδο, μου είπε ότι η τελευταία πτήση θα είναι περίπου περί τις 4 Νοεμβρίου. Κάπου εκεί φεύγει και το τελευταίο αεροπλάνο προς Λονδίνο. Οπότε οι ξένοι, κυρίως από την Αγγλία, έρχονται αυτές τις ημέρες. Έχω δει και οικογένειες με μικρά παιδάκια που δεν πηγαίνουν ακόμη σχολείο, μας επισκέπτονται, έρχονται στο νησί μας για να χαρούν το υπέροχο φυσικό περιβάλλον που έχουμε, τον ήλιο και τη θάλασσα και την δικιά μας ξεχωριστή ζακυνθινή φιλοξενία. Αυτά λοιπόν με τον καιρό, και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνι, Κήπη, Πλατεία Σολομού, με το υπέροχο κατάστημα Γρηγόρης. Στους Κήπους, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουριών Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά τα Πλέστας Food Service Κασεγκάρι στην Αναπαύση. Ως ο καλύτερος φίλος στη τσέπη σας, με νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market και κάντε τις αγορές σας. Θα βρείτε πάρα πολλά είδη σε πολύ καλές τιμές. Να δούμε σήμερα ποια είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν την εκπομπή μας. Μετά τη 1:30 θα έχουμε εδώ, μετά από αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βάρδα Καστάνη. Θα τον ερωτήσουμε πότε επιτέλους θα έρθει στο νησί μας για να ανακοινώσει το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Είναι έτοιμο σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες. Το ψηφοδέλτιο είναι έτοιμο. Αποτελείται από δύο κυρίους και μία κυρία, πολύ γνωστά πρόσωπα της ζακυνθινής κοινωνίας, αλλά φυσικά δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αναμένουμε επίσημα τις ανακοινώσεις από τον κύριο Βαρδακαστάνη, ο οποίος μας είχε υποσχεθεί ότι μέχρι περί τα τέλη του Οκτωβρίου θα επισκεφθεί το νησί μας. Θα τον ερωτήσουμε αν ισχύει αυτό ή αν η ημερομηνία θα πάρει μια έτσι μικρή παράταση. Μετά τη 1 η ώρα θα έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή περιφερειάρχη κύριο Χρήστο Άνθη. Γίνεται περιφερειακό συμβούλιο τις επόμενες ημέρες στη Λευκάδο. Ο κύριος Άνθης είναι εισηγητής σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, μια και η παράλληλη ευθύνη του είναι τα θέματα του πολιτισμού. Τώρα, τα άλλα θέματα που απασχολούν εδώ το νησί μας, φυσικά σήμερα έχουμε τον απόϊχο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε χτες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο κύριος Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος. Στην αρχή η συνέντευξη αποτελείται από δύο μέρη.
στο πρώτο μέρος ο Δήμαρχος τοποθετήθηκε για το θέμα του αγωγού Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα και μετά με τον πρόεδρο των καρκινοπαθών, τον κύριο Σπύρο Ξένο, αναφέρθηκε στην πολύ ωραία διοργάνωση που κάνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών σε συνεργασία με το Δήμο Ζακύθου την Κυριακή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα του αγωγού, ο Δήμαρχος είπε σε όλες τις ερωτήσεις που δέχτηκε από τους συναδέλφους δημοσιογράφους ότι θα απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Αυτή ήταν η απάντηση του Δημάρχου για όλα τα θέματα. Είπε καθαρά ότι όλες τις απορίες, αυτές τις παρατηρήσεις του πορίσματος που έστειλε η διαχειριστική αρχή θα απαντήσουν σε 10-15 μέρες οι τεχνικές υπηρεσίες. Βέβαια, εμείς να υπενθυμίσουμε στον Δήμαρχο ότι των τεχνικών υπηρεσιών προείσταται ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, και φυσικά θα μπορούσε να δώσει απάντηση σε ένα από αυτά τα ερωτήματα, όχι συνέχεια να επαναλαμβάνει ότι σε αυτό θα απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες και στο άλλο θα απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Λοιπόν, υπάρχουν τώρα κάποιες πληροφορίες ότι έχει έρθει από τη διαχειριστική και το πόρισμα για τον αγωγό Μπόχαλης, που και εκεί δεν είναι καλά τα πράγματα, και εκεί υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές παρατηρήσεις. Τώρα, όλες αυτές οι παρατηρήσεις που και για τα δύο αυτά πορίσματα έχουμε τον ίδιο εργολάβο και για τον ίδιο εργολάβο, θα προλάβουν οι τεχνικές υπηρεσίες να απαντήσουν και στο άλλο πόρισμα σε 10-15 μέρες? Έχουν μαζευτεί εκεί περίπου 50 ερωτήσεις, 50 παρατηρήσεις. Έχει μαζευτεί πάρα πολύ μεγάλος όγκος παρατηρήσεων και για τα δύο πορίσματα. Και φυσικά η αντιπολίτευση ζητά να γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, να δοθούν τα πορίσματα και τα δύο στην αντιπολίτευση. Γιατί δεν είναι σωστό τώρα έχουν έρθει δύο πορίσματα να τα κρατάει η Δημοτική Αρχή. Συγκεκριμένα το πρώτο πόρισμα που αναφέρεται στον αγωγό Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα περιφέρεται από χέρι σε χέρι και ο ένας το στέλνει στον άλλον, όλοι το έχουν. Λοιπόν, το σωστό είναι να δοθούν και τα δύο πορίσματα, αν έχει φτάσει και το δεύτερο στην αντιπολίτευση, να τα διαβάσουν, να τα επεξεργαστούν, να τοποθετηθούν επί του θέματος, να γίνει δημοτικό συμβούλιο και να δοθούν οι απαντήσεις από το Δήμαρχο, να είναι και εκεί ένας εκπρόσωπος των τεχνικών υπηρεσιών να απαντήσει, γιατί πιστεύω ότι σε ένα δημοκρατικό καθεστώς ζούμε και η δημοκρατία έχει κάποιους κανόνες και οι κανόνες είναι ότι σε ένα δημοτικό συμβούλιο, όπως είναι και στη Βουλή, ο Δήμαρχος να ενημερώνει και την αντιπολίτευση για κάποια σοβαρά θέματα και από εκεί και πέρα η αντιπολίτευση θα κάνει ό,τι θέλει και έχει την ευχαίρεια να τοποθετηθεί με όποιο τρόπο θεωρεί αυτή. Αυτά λοιπόν, αναμένουμε να δούμε εάν έχει έρθει και το δεύτερο πόρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες πολύ έγκυρες έχει έρθει, έχει φτάσει. Και το δεύτερο δεν είναι καλό και αυτό, οι παρατηρήσεις είναι πολύ σοβαρές για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα εκεί του αγωγού η Δημοτική Αρχή. Και τα δύο έργα είχαν ξεκινήσει από την αρχή, τη Δημοτική Αρχή του κυρίου Αρετάκη, ανήκουν στον ίδιο εργολάβο, τον κύριο Αλαβέρα, όμως μετά και στα δύο έργα είχε τοποθετηθεί, είχε γίνει κάποια σύμβαση του κυρίου Αλαβέρα με τον υπερεργολάβο τον κύριο Ξένο, οπότε ο κύριος Ξένος εμφανίζεται να εκτελεί και το έργο Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα και το έργο του αγωγού της Μπόχαλης. Δηλαδή και στα δύο έργα έχουμε εργολάβο τον κύριο Αλαβέρα και υπερεργολάβο τον κύριο Ξένο. Λοιπόν, αυτά τώρα σε ό,τι αφορά έτσι εδώ τα δικά μας τα τοπικά. Εχθές εμφανίστηκε ένα δελτίο τύπου από την Δημοτική Αρχή Δύναμη Ελπίδας
με επικεφαλής τον κύριο Τσουρουνάκη. Θα το δούμε τώρα αμέσως σε τι αναφέρεται το δελτίο τύπου. Η δύναμη ελπίδας με δηλώσεις έκανε και εδώ στην εκπομπή μας και στο δελτίο τύπου που θα δείτε παρακάτω. Καλή είναι με πολύ έτσι σαφέστατο τρόπο το Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να παραιτηθούν. Λοιπόν, για να δούμε τι αναφέρει το δελτίο τύπου από τη δύναμη ελπίδας. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, η ώρα των απαντήσεων έφτασε. Μετά τη σημερινή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου, τη χθεσινή, καλούμε δημόσια τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκαλέσει άμεσα συνεδρίαση παρουσία των αρμοδίων υπηρεσιών για το έργο ίδρυψης των ορεινών. Κύριε Δήμαρχε, τα κροκοδίλια, δάκρυες, συγγνώμες και οι επικοινωνιακές παραστάσεις δεν πείθουν πλέον κανένα. Το νερό των ορεινών είναι μια ανοιχτή πληγή που βασανίζει τους Ζακυνθινούς εδώ και 50 χρόνια. Δεν χρειάζονται άλλη κοροϊδία. Και επειδή ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναρωτιόταν δημόσια ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, τώρα που η προσωρινή έκθεση ελέγχου καταγράφει 22 ευρήματα, το ερώτημα επιστρέφει σε εσάς. Μήπως τελικά εσείς οφείλετε μια μεγάλη συγγνώμη στους Ζακυνθινούς? Κύριε Στασινόπουλε, ελάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο να απαντήσετε ένα προς ένα στα 22 ευρήματα. Και κυρίως, πού πήγαν τα λεφτά, κύριε Δήμαρχε? Φτάνει ο σανός, φτάνουν οι δικαιολογίες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, σας περιμένουμε. Αυτά λοιπόν αναφέρονται στο δελτίο τύπου που έβγαλε εκτές ανακοίνωση η δύναμη ελπίδας με αφορμή την χτεσινή συνέντευξη του Δημάρχου του κυρίου Στασινόπουλου. Τώρα να δούμε αν ο Πρόεδρος θα συγκαλέσει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες. Είναι πρόεδρος όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να ανήκει στην παράταξη του κύριου Στασινόπουλου, αλλά εκπροσωπεί, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκπροσωπεί όλες τις παρατάξεις, γι' αυτό και θα πρέπει όταν όλες οι παρατάξεις ζητούν σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με ένα μοναδικό θέμα συζήτησης, όχι 10-15 μέσα για να χάνεται έτσι ο πολύτιμος χρόνος, θα πρέπει να συγκαλεί, να υπακούει στο αίτημα όλων των παρατάξεων, όλων των υπολείπων παρατάξεων, και να δεν είναι και κάτι να γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς έδωσε χτες ο Δήμαρχος συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ας γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο και ας απαντήσει στα ερωτήματα των παρατάξεων. Δεν είναι και κάτι φοβερό. Πάμε να ακούσουμε λίγο έτσι μουσική και σε λίγο θέμα.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι κυριότερες διεθνείς ειδήσεις για σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου. Περιλαμβάνουν σημαντικές εξελίξεις και στο μέτωπο της Ουκρανίας και στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ασία. Τώρα στην Ουκρανία δεν έχει αλλάξει κάτι, κλιμακώνεται η ένταση καθώς δυστυχώς καταραίει η λεγόμενη ενεργειακή εκεχηρία του Τραμπ, δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα απαντήσουν στα ρωσικά πλήγματα στοχοποιώντας ρωσικά δηληστήρια, ενώ παράλληλα σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στο Ολέσκ άφησαν πίσω πάνω από 12 νεκρούς. Στο Πακιστάν σημειώθηκε μια πολύ μεγάλη τραγωδία σε σχολείο της χώρας, όπου τουλάχιστον 27 μαθητές έχασαν τη ζωή τους μετά από ξαφνική κατάρρευση της οροφής του κτηρίου. Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στις δημοσιότητες γύρω από την Kimberly Guilfoyle, η οποία, να σας υπενθυμίσουμε, ότι είναι και πρώην σύντροφος του Donald Trump Jr. σχετικά με την ύπαρξη ενός φερόμενου μυστικού αρχείου. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται, είναι πάρα πολύ θυμωμένη. Της άρεσε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα, περνούσε φοβερά, καταπληκτικά. Και θα γυρίσει πίσω, λέει, και όποιον πάρει ο χάρος. Τώρα, στην Αγγλία. Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο, καθώς μία 32χρονη γυναίκα, μέλος της βασιλικής οικογένειας του Αμπουντάμπι, εντοπίστηκε ανέστητη σε δρόμο της Βρετανικής πρωτεύουσας. Αυτές είναι οι σημαντικότερες εξωτερικές ειδήσεις για σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου. Στα μέσα ενημέρωσης κυριαρχεί και κυριαρχούν συγκλονιστικά βίντεο από τις φωνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν στη Κωνσταντινούπολη. Άνθρωποι κρέμονται από τα παράθυρα για να γλιτώσουν από τους χήμαρους. Τα θύματα είναι έτσι αρκετά. Έχουμε και ένα 14χρονο παιδί έχασε τη ζωή τους. Τελικά η Κωνσταντινούπολη αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και όταν γίνει σεισμός και όταν γίνουν πλημμύρες. Είναι μια παλιά πόλη και φαίνεται ότι οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν και την απαιτούμενη έτσι βοήθεια από το κράτος στην οικονομική για να έτσι για να επισκευάσουν και τα σπίτια τους ή να γίνουν έτσι κάποια έργα. Λοιπόν, τώρα στη Ρουμανία συνεχίζουμε να δούμε ότι εκεί ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα έτσι πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα, έτσι φαίνεται ότι μέχρι αυτή την στιγμή. Και έχει αρχίσει η αντιπολίτευση στην Ουκρανία. Όλο και πιο συχνά τις τελευταίες ημέρες να ζητά από τον Ζελένσκι να παραιτηθεί. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Χιλιάδες νέα παιδιά έχουν θυσιαστεί στο βωμό εκεί του, στον πόλεμο, νεαροί Ουκρανοί, και αντιμετωπίζουν και πρόβλημα όσοι νεαροί Ουκρανοί έχουν φύγει από τη χώρα και έχουν ζητήσει άσυλο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κινδυνεύουν όταν τους λήξει η βίζα. Έχει γίνει μια συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας να μην τους ανανεώνεται η βίζα, να γυρίζουν πίσω για να πάνε στον πόλεμο. Αυτά λοιπόν, να περάσουμε σιγά σιγά να ακούσουμε λίγο έτσι μουσική. Σε λίγο θα είμαστε και

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτι συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότυπα.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ξανά την μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή μας, το Prisma 92, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές μας, σε όλες και όλους στην όμορφη πατρίδα μας.
0: Πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ακούμε και σας έχουμε ξανά μαζί. Δεν είχα την ευκαιρία να τα πούμε το καλοκαίρι. Είμαστε σε άδεια που ήρθατε εδώ στο νησί. Λοιπόν, πότε θα μας ξανάρθετε, γιατί εδώ ο κόσμος περιμένει με πολύ μεγάλη αγωνία να ανακοινώσετε το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ που ξέρουμε ότι είναι έτοιμο.
1: Κοιτάξτε, τα ψηφοδέλτια θα ανακοινωθούν όλα μαζί για όλη τη χώρα, πιστεύω τους επόμενους μέχρι μέσα Δεκεμβρίου το αργότερο νομίζω.
0: Μάλιστα. Πριν τη λήξη του...
1: Δουλεύουμε συστηματικά σε όλη τη χώρα, μας επικοινωνία, να ό,τι κάνουμε να είναι για το καλύτερο για τον κάθε τόπο και για την παράταξη.
0: Δηλαδή δεν θα είναι σε κάθε νομό ξεχωριστά, απλά θα ακούσετε σε όλους τους
1: εμείς
0: νομούς
1: ακούστε,
0: της χώρας.
1: Εμείς, κυρία Βουταμίτη, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Είμαστε οργανωμένο κόμμα, δεν είμαστε προσωποπαγές κόμμα. Λοιπόν, εμείς έχουμε στο καταστατικό μας πρόβλεψη επιτροπής ψηφοδελτίων. Έχουμε άτομο που είναι επικεφαλής της Επιτροπής και μετέχει στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Είναι ο Πέτρος Ολάμπρου. Έχουμε μια διαδικασία που γίνεται σε όλη τη χώρα, γίνονται εκατοντάδες συναντήσεις, έχουν γίνει με πιθανούς υποψηφίους βουλευτές. Γίνεται προσεκτική αξιολόγηση με σεβασμό σε αυτούς που ήταν τις προηγούμενες φορές, σε αυτούς που επιθυμούν, ακόμα και σε αυτούς που δεν πρόκειται να επιλεγούν, αλλά σεβόμαστε την κάθε προσφορά και θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και σωστοί. Σε αυτό θα αποφασίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι στην Άκυνθο έχουμε ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο από πάρα πολύ ικανούς και ευυπόληπτους πολίτες της Άκυνθου. Όταν θα έρθει η ώρα θα ανακοινωθούν.
0: Τώρα δεν θέλω να... εννοείται ότι δεν θα μου πείτε τα ονόματα. Αυτά τα... το ψηφοδέλτιο της Ζακύνθου έχει κλείσει?
1: Το ψηφοδέλτιο της Ζακύνθου από την ώρα που δεν έχει ανακοινωθεί δεν θα σας πω αν έχει κλείσει. Αλλά το ψηφοδέλτιο της Ζακύνθου, επειδή τίποτα δεν είναι κρυφό υπό τον ήλιο, από αυτά που ψιθυρίζονται εδώ και εκεί, όχι από μένα, εγώ δεν ψιθυρίζω, τα λέω φωναχτά όταν είναι να τα πω. Η κοινωνία ήδη δείχνει το ενδιαφέρον της.
0: Μάλιστα. Για τα πρόσωπα που ψιθυρίζονται, έτσι, συσσαγωγικά.
1: Ναι.
0: Για τους δύο κυρίους και τη μία κυρία. Μάλιστα. Σε αυτό έχετε δίκιο. Το έχουμε παρατηρήσει και εμείς. Τώρα...
1: Κοιτάξτε, το σημαντικό, κυρία Βαταμίτη, το σημαντικό ξέρετε ποιο είναι. Το ΠΑΣΟΚ, είτε μέσω των υποψηφίων του, είτε μέσα από την στάση του ως κόμμα, ως παράταξη, να εκφράζει τις ανάγκες του κάθε τόπου και τις ανάγκες της χώρας. Αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι. Ξέρουμε ότι στη Ζάκυνθο υπάρχουν διάφορα θέματα που είναι πολύ σημαντικά και που πρέπει το ΠΑΣΟΚ να έχει θέση για να μπορούν να συνομιλούν και οι αυτοί που θα αποτελέσουν ψηφοδέλτιό μας μαζί με τους πολίτες, γιατί τα σοβαρά κόμματα δεν μπορούν να έχουν υποψηφίους ο καθένας να λέει ότι αυτός ή αυτή νομίζει. Πρέπει να έχουν συντεταγμένη θέση. Εμείς ξέρουμε και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με τους ελαιοπαραγωγούς, με τον ελαιοπυρήνα για παράδειγμα. Τα ξέρουμε και θα τα συζητήσουμε δημόσια στη Ζάκυνθο τις επόμενες εβδομάδες.
0: Μάλιστα. Σύμφωνα με δικές σας έτσι εκτιμήσεις, η ημερομηνία των εκλογών φυσικά θα είναι άνοιξη. Σε ποιο μήνα προσδιορίζετε, πιστεύετε εσείς?
1: Εγώ, ακούστε, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω. Αυτό είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός θα το χρησιμοποιήσει. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να κάνει εκλογές μέσα σε χειμώνα. Θα συμπεριλάμβανα και το Μάρτιο χειμώνα, αλλά δεν το ξέρουμε. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω μέχρι το Μάιο θα γίνουν οπωσδήποτε εκλογές. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Έχουμε, η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία 1η Ιουλίου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί. Πρέπει να είναι τα πάντα στη θέση τους τότε. Αλλά αυτό νομίζω θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Εμείς ένα πράγμα σίγουρα ξέρουμε. Ότι οι εκλογές της Άνοιξης θα φέρουν μαζί και την Άνοιξη για την ελληνική κοινωνία και το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη.
0: Μάλιστα. Στις περιοδίες που έχετε κάνει, όσες φορές έχω επικοινωνήσει με το γραφείο σας, είσαστε σε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Πώς βλέπετε την αποδοχή του κόμματός σας από τον κόσμο?
1: Νομίζω
0: έχει
1: ότι
0: αλλάξει κάτι από την προηγούμενη φορά.
1: Έντονα. Και σας το λέω με πάρα πολύ ψυχραιμία και με πάρα πολύ σεμνότητα και ταπεινότητα. Έντονα. Η επικοινωνία με τους πολίτες είναι πολύ σημαντική. Εμείς το σχέδιό μας είναι να πάμε να βρούμε τους πολίτες και όχι οι πολίτες να βρουν εμάς. Γι' αυτό κάναμε και τις μεγάλες εκστρατείες στην Κρήτη, στη Βόρεια Ελλάδα, τώρα γίνεται στην Αττική και όχι μόνο. Στην Αττική, να σκεφτείτε, τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν γίνει 50 εξορμήσεις ενημέρωσης και εκδηλώσεις κλπ. Σε δύο εβδομάδες. Και την Κυριακή έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση στο Εγάλεο για τα 45 χρόνια από την μεγάλη νίκη του Πασόκ και του Ανδρέα Πανδρέου της 18 Οκτώβρη 1981. Που βέβαια την κάνουμε ως άτυπη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας για το ΠΑΣΟΚ για να παρουσιάσουμε την πρότασή μας από τον πρόεδρό μας, τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θέλουμε να παίξει στο ΠΑΣΟΚ στη νέα ιστορική συγκυρία και στο νέο ιστορικό και πολιτικό κύκλο που ανοίγεται στη χώρα μετά τις επόμενες εκλογές.
0: Μάλιστα. Οι δημοσκοπήσεις, κύριε Γενικέ, σας φέρνουν φέρουν να κλείνει ψαλίδα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ακούστε,
0: δημοσκοπήσεις, πώς το σχολιάζετε εσείς αυτό?
1: Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο που επιχειρεί να αποτυπώσει, να μετρήσει τη στάση της κοινωνίας. Άλλοτε το κάνουν με σχετική επιτυχία, άλλο το κάνουν με σχετική αποτυχία και άλλο το κάνουν με καθολική αποτυχία.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω ότι η δική μας δουλειά είναι να εργαζόμαστε, όπως περιέγραψα, συστηματικά, να καταθέτουμε διαρκώς προτάσεις, δεσμεύσεις πολιτικής συγκεκριμένες με απόλυτη εκτίμηση του κόστους που συνεπάγονται, να προτείνουμε συγκεκριμένες πολιτικές, όπως για παράδειγμα είπαμε για τα κάψιμα το ιταλικό μοντέλο. Τι είναι το ιταλικό μοντέλο?

0: λαϊκούς, λαϊκιστές, λεφτόδεντρα, δάσος φτιάξαμε από τα λεφτόδεντρα. Ξαφνικά 30 Ιουνίου τα λεφτόδεντρα εξαφανίστηκαν και έγιναν
1: 120, ναι.
0: Πώς λένε, δέντρα του Μεγάρου Μαξίμου. Λεφτόδεντρα του Μεγάρου Μαξίμου. Και μάλιστα όχι με τον τρόπο που εμείς προτείνουμε. Εμείς προτείνουμε 3% επιτόκιο και όχι 5,84% που έχει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, κούρεμα επιτοκίου και κούρεμα προσαυξήσεων και να μπουν οι πάντες μέχρι σήμερα χωρίς καμία εξαίρεση.
1: Ναι.
0: Να μπουν μέσα. Εδώ κάνει μια επέκταση των 72. Προχτές παρουσιάσαμε την πρότασή μας για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Σχέδιο νόμου στη Βουλή, σχέδιο νόμου. Γιατί εμείς είμαστε παράταξη που θέλει να κυβερνήσει τη χώρα.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, οι δημοσκοπήσεις έχουν μια τάση ανόδου του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Αυτό να καταγράψουμε μόνο. Τάση ανόδου. Τα υπόλοιπα θα τα δείξουν στο μέλλον.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Σας κάνει λίγο έτσι περιέργεια πως το προηγούμενο διάστημα οι δημοσκοπήσεις έδειχναν πάρα πολύ ψηλά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Για ποιο λόγο έτσι αρχίζει και χαμηλώνει τα ποσοστά του όσο περνάει ο καιρός?
0: Εγώ δεν μπορώ να...
1: Ποια είναι
0: μπορώ,
1: η δική σας
0: αλλά, άποψη? Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Ακούστε, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι από Παρθενογέννης.
1: Ναι.
0: Όσο και να φτιασιδώνονται, όσο και να θέλουν να εμφανιστούν ως καινούργοι κλπ, δεν είναι καινούργοι. Είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που έχασε ως αξιωματική αντιπολίτευση τον Ιούνιο του 23 και τον Μάιο με 24 μονάδες διαφορά από τον κύριο Μητσοτάκη. Πώς μπορεί να πει σήμερα και να πείσει, ποιον να πείσει, ότι ο ίδιος που έχασε με 24 μονάδες θα ήταν κερδίσει?
1: Mm-hmm.
0: Όταν εγκατέλειψε το κόμμα του, διελύθη το κόμμα του, δεν θέλω να πω το ρόλο που έπαιξε. 2 χρόνια στη Βουλή δεν έκανε ούτε μία κοινοβουλευτική παρέμβαση. 1 χρόνο έφυγε από τη Βουλή. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Ας σε κρίνουν οι πολίτες. Και εμείς πήραμε πάνω μας μια ευθύνη που δεν μας έδωσε ο λαός την αλήθεια. Το 23 δεν μας έκανε ο λαός αξιωματική αντιπολίτευση, γίναμε γιατί διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως είμαστε οι μόνοι που δίνουμε μάχη στο κοινοβούλιο και το ξέρετε κάθε μέρα. Και είμαστε εμείς που τώρα μέχρι τις εκλογές είμαστε απολύτως μόνοι στο κοινοβούλιο που σηκώνουμε το βάρος στην αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας και να το σηκώσουμε όχι μόνον κάνοντας προγραμματική αντιπολίτευση απέναντι σε αυτά που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή, αλλά με δικές μας νομοθετικές πρωτοβουλίες σαν αυτή που ήδη σας είπα κάναμε. Αλλά μόνο γι' αυτό δεν φέραμε πρόταση για την μείωση του πετρελαίου, την επιδότηση πετρελαίου για τους αλληλείς? Δεν φέραμε μείωση για το ΦΠΑ στα νησιά? Δεν φέραμε την σχέδιο νόμου για την κατάργηση της Golden Visa και τα ενίκια κλπ? Δεν φέραμε την τροπολογία που είπαμε για άλλα πράγματα νωρίτερα, συνέχεια για κόκκινα δάνεια κλπ, ολόκληρο σχέδιο νόμου, συνέχεια. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θέλουμε οι πολίτες να μας κρίνουν για τα συγκεκριμένα, για αυτά που δεσμευόμαστε. Εμείς είπαμε 13η σύνταξη. Ο κύριος Τσίπρας μπορούσε να τη δώσει το 19, μπορούσε να τη δώσει το 23, το 26, 27, δεν μπορεί να τη δώσει.
1: Mm-hmm.
0: Μιλήσαμε για το 13ο μισθό, σταδιακή απόδοση. Μιλήσαμε για την κατάργηση του 13ωρου. Μιλήσαμε για την πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Μιλήσαμε για το μηχανισμό διαρκούς φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων και την απόδοση για κοινωνική πολιτική επιστροφή στους πολίτες. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη. Θέλω να πω ότι έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Είμαστε οπαδοί του συγκεκριμένου, δεν είμαστε οπαδοί του αόριστου.
1: Μάλιστα. Να αναμένουμε κάποια στελέχη σας στο νησί το επόμενο διάστημα?
0: Νομίζω σύντομα.
1: Α, σύντομα.
0: Θα ανακοινώσει η Νομαρχιακή Επιτροπή και εμείς. Νομίζω σύντομα θα υπάρξει
1: κλιμάκια.

0: Άγιο που θα έρθει στο Πασόκ. Σιλιάκι στο τόπο, το Πασόκ.
1: Οπότε, σύμφωνα με αυτά που μας είπατε, πριν τη λήξη του 2026, σε όλη την επικράτεια θα ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια.
0: Σίγουρα, γιατί οι υποψήφοι μας θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους συμπολίτες μας, να ανταλλάξουν ευχές και επικοινωνία. Την πρώτη, τουλάχιστον την πρώτη επικοινωνία, να την έχουν στις γιορτές.
1: Μάλιστα, καταλάβαμε. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς θα ανακοινώσετε αρχές Δεκεμβρίου. Μάλιστα, για να δώσει την ευκαιρία στους υποψηφίους να
0: προετοιμαστούν. Να προετοιμαστούν, να επικοινωνήσουν με τους συμπολίτες τους και να τους ενημερώσουν για το πρόγραμμά μας και για την υποψηφιότητά τους. Είναι ένας συλλογικός και ταυτόχρονα και ατομικός αγώνας και προσπάθεια.
1: Λοιπόν, κύριε Παρδακαστάνη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε άλλο.
0: Να καλημερίσω και να χαιρετήσω και πάλι τους συμπατριώτες μου στη Ζάκυνθο.
1: Θα ξαναέρθετε κι εσείς ή θα σας δούμε στις γιορτές?
0: Θα το προσπαθήσω, πραγματικά. Είναι η δουλειά και οι υποχρεώσεις που έχουμε είναι τόσο μεγάλες που δεν μπορώ να δεσμευτώ ότι θα είμαι εκεί. Αλλά εγώ θα είμαι έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή τη Ζάκη θα την παρακολουθώ, είμαι δεν είμαι εκεί.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Εντάξει, είμαι δεν είμαι. Έχουμε μια εξαιρετική νομαρχιακή, είναι ο Διονύσης Μποντώνης, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας ευυπόληπτος πολίτης της Ζακίνθου και της Δημοκρατικής Παράταξης και όλα τα στελέχη εκεί. Νομίζω ότι είναι τα στελέχη μας, είναι η κυρία Λαζένη, συντρόφισσα Λαζένη, που είναι μέλος της Τεχνικής Επιτροπής, τα τρία μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Μαγιώτης Αβράμης, ο Τίμος ο Παπαλάτος και η Αθηνούλα η Αρβανιτάκη. Έχουμε μονοεδρική μεν, αλλά έχουμε πληθώρα πανάξιων στελεχών.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στον
0: αγώνα σας. Να είστε καλά.
1: Και ανυπομονούμε και εμείς τις ανακοινώσεις.
0: Ό,τι κάνουμε, να ξέρετε, είναι στην καρδιά μας, στις Ζάκυνθος μας.
1: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
0: Καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πρίσμα 92. Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace and thereby transform this pending cosmic energy.

ακούσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη περί τα τέλη του 26. Ακούσατε πολύ καλά τι είπε, ότι πριν τις γιορτές πανελλαδικά θα ανακοινωθούν όλες οι υποψηφιότητες που θα κατέβουν με το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, για να δώσει την ευκαιρία στους υποψηφίους να ανταλλάξουν ευχές με τον κόσμο, να προετοιμαστούν, να πούνε καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά, να προετοιμαστούν και ίδιοι ψυχολογικά, ούτως ώστε με το νέο έτος θα μπουν δυνατά από όλα τα κόμματα βέβαια στο στίβο της μάχης. Και σύμφωνα με την εκτίμηση του κυρίου Βαρδακαστάνη, εκλογές δεν θα έχουμε Μάρτιο, Απρίλιο, κάπου εκεί οριοθετεί την ημερομηνία των εκλογών. Λοιπόν, για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική απεργία. 11 το πρωί θα συγκεντρωθούν στην περιφέρεια Ιωνίσων. Παράλληλα η Ένωση παρεμβαίνει στο ζήτημα των ενιαίων κειμένων, έτσι λέγεται, για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, δίνοντας οδηγίες στους εκπαιδευτικούς για τη συμπλήρωση των πεδίων της πλατφόρμας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η ΕΛΜΕ συνδέει τις διεκδικήσεις απεργίας με τις ελλείψεις προσωπικού, τα πολυπληθή τμήματα, τη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών και τις αλλαγές που προωθούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα. Λοιπόν, οπότε την 21 Οκτωβρίου και συγκέντρωση μπροστά 11 η ώρα το πρωί, Τετάρτη είναι η μέρα, μπροστά στην περιφέρεια. Αυτά λοιπόν έχουμε από την ΕΛΜΕΣ. Να δούμε έτσι κάποιες άλλες ειδήσεις. Το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Υποπολάρη ζητούν άμεσα στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ζάκυνθο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι είναι αυτό. Έχουν καταθέσει επίσημο αίτημα προς την περιφέρεια και το Δήμο για την αξιοποίηση της χρηματοδοτικής πρόσκλησης ΙΟΝ 70 με τρεις συγκεκριμένες παρεμβάσεις ζητά το Σωματείο για τη δημιουργία της πρώτης δομής στο νησί. Αυτά λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να έχουμε τον πρόεδρο του Σωματείου, να δούμε σε τι έτσι να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για αυτό το θέμα αύριο στην εκπομπή μας. Να περάσουμε σιγά σιγά στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά μείνετε μαζί μας, θα έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη κύριο Χρήστο Άντρη.

0: 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια και τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθονέος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, είμαι εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις την πως είσαι.
8: Άσε μαζένουμπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Jenny.

Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, κάποιες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι που να δώσουμε λίγο χρόνο στον κύριο Άνθη να πάει στο γραφείο του. Για σήμερα λοιπόν, 5η 15 Οκτωβρίου έως τη 2:30 έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην Αγία Μαρίνα και στο Λατομείο και ξεκινήσει από τις 12:30. Για αύριο Παρασκευή 8 με 10:30 Ρωμύρη και στα Κοντέικα, 10:30 με 12 Μουζάκι στο δρόμο προς Καλπάκι, 12 με 1:30 Βανάτο, Κουρκουλίδη και Κουκουνάρια και 1 με 3 στο Γερακαρίο μέσα στο χωριό. Αυτές είναι λοιπόν και για σήμερα και για αύριο. Να σας ξαναπούμε άλλη μια φορά, 8 με 10:30 στο Ρωμύρι, στην περιοχή Κοντέικα, 10:30 με 12 Μουζάκι στο δρόμο προς Καλπάκι, από τις 12 έως τη 1:30 στο Βανάτο, Χουρκουλίδη και στα Κουκουνάρια. Έτσι λέγονται αυτές οι περιοχές, και 1 με 3 με στο μέσο Γερακαρίο μέσα στο χωριό. Πάμε γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο μαζί με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη κύριο Χρήστο Ανθή.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά μαζί. Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, κύριο Χρήστο Άνθη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, να έχετε υγεία.
0: Λοιπόν, είσαστε παράλληλα, έχετε παράλληλα και ευθύνη για τα θέματα του πολιτισμού. Λοιπόν, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Την είχατε επισκεφτεί τις προηγούμενες ημέρες. Είσαστε εδώ στο νησί μας για κάποιες άλλες έτσι πολιτιστικές εκδηλώσεις.
1: Ήτανε για τις εκδηλώσεις του Μιλάνιου Μουσείου.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο είδαμε ότι έχει πάρα πολλά θέματα και αθλητικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, είμαστε ευλογημένοι εισαγωγικά, γιατί τα Ιόνια νησιά προσπαθούν με όλα τα μέσα να κρατήσουν ζωντανές τις πολιτιστικές παραδόσεις που έχει το κάθε νησί ξεχωριστά. Μ' ακούτε?
1: Σας ακούω, ναι. Αλλά αν μπορείτε να αυξήσετε και λίγο την ένταση του μικροφόνου σας.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Θα ήταν ευχής έργο.
0: Ναι, μας ακούτε τώρα καλύτερα?
1: Τώρα ακούω καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, επί της ερωτήσεώς σας θα δώσω μία απάντηση ούκεν το πολλό το F, αλλά το F βρίσκεται στην διαλογή της ποιότητας. Τα επτάνησα έχουν ποιότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα παράξουμε τεράστια ποσότητα για να αναδείξουμε την ποιότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε πιο αυστηροί στην παραγωγή μας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν λέμε ότι παρουσιάζουμε κάτι επτανήσει, περιμένει όλη η Ελλάδα να το δει και να το ακούσει.
0: Ναι.
1: Και οφείλουμε αυτό να είναι με σφραγίδα επτανησίων. Με απλά λόγια, ποιότητα, τέχνη και κουλτούρα.
0: Και όχι ποσότητα.
1: Όχι ποσότητα.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά μας τρώει ποσότητα. Δηλαδή θα πω κάτι πολύ απλό και δεν θέλω να παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
1: Τραγουδάμε όλοι. Έχουμε μία κλίση για να τραγουδήσουμε και να είμαστε όλοι θεωρώντας ότι όλοι μπορούμε να πούμε ένα τραγούδι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε σολή τη σκάλα του Μιλάνου.
0: Μάλιστα.
1: Το ότι μπορούμε να ακούσουμε ένα κόρντο και ότι μπορούμε να εναρμονίσουμε τη φωνή μας τραγουδώντας όχι φάλτσα, αυτό δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι θα τραγουδήσουμε στην όπερα. Και ούτε να παίρνει το μυαλό μας αέρα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικά και ποιοτικά. Και πραγματικά η Ελλάδα, και όχι μόνο η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος να δει ότι τα επτάνησα παράγουν ουσία. Και εδώ το ζήτημα είναι να βάλουμε όλοι ένα στοίχημα, να παράξουμε ουσία. Αφού μπορούμε.
0: Ναι.
1: Όχι ποσότητα, ο καθένας δηλαδή το μακρύ του και το κοντό του, θεωρώντας ότι είναι η κορυφή των Ιμαλαΐων.
0: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι εσείς σαν περιφέρεια επιλέγετε κάτι το ξεχωριστό, το ιδιαίτερο από κάθε νησί ανάμεσα σε όλες τις προτάσεις που σας καταθέτουν.
1: Θα σας πω και ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πολλές φορές μέμφονται ορισμένοι της μειοψηφίας ή κάποιοι άλλοι. Θέλουμε συζητήσεις, γιατί δεν κάνουμε μια συζήτηση να βρούμε ένα στόχο, να βρούμε... Υπάρχουν στόχοι. Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν στόχοι. Και οι κουβέντες δεν είναι αυτές οι οποίες αναδεικνύουν τον πολιτισμό. Τον πολιτισμό τον αναδεικνύει η ιστορία και η προεργασία. Και η ανάδειξη. Στόχοι υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Πέραν αυτού δεν σημαίνει... Τα χρήματα είναι πολύ περιορισμένα. Κακώς βέβαια, αν με ρωτάτε... Εγώ είμαι υπέρ της άποψης να ζώσουμε όλοι οι επτανήσει τη Βουλή και να ζητήσουμε παραπάνω χρηματοδοτήσεις
0: για τον πολιτισμό
1: των επτανήσεων.
0: Αλλά
1: όμως αυτό δεν έχει γίνει. Μέχρι να γίνει και να το πετύχουμε, αυτό δεν μπορούμε να μην κάνουμε, να μην έχουμε την ικανότητα μιας επιλογής και την ευθύνη βεβαίως μιας επιλογής, η οποία ευθύνη διαμοιράζεται και στους ορικούς αντιπεριφερειάρχες. Αν έρθει ο αντιπεριφαριάρχης ναι. της Ζακύνθου και μου πει ότι εγώ θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει και αυτό ναι. δεν πρέπει να γίνει, θα γίνει αποδεκτό. Γιατί όσα ξέρει ο κόσμος όλος, όσα ξέρει ο νοικοκύρης, ναι. δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος.
0: Οπότε εσείς επιλέγετε ανάλογα με αυτά που σας καταθέτουν οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες.
1: Και ανάλογα με αυτά που μου καταθέτουν ναι. και ανάλογα με τα στοιχεία που μπορώ να συγκεντρώσω. Και ανάλογα με τα ιστορικά στοιχεία και με τα ακούσματα. Mm. Θα σας πω ότι έχω αισθητήριο αντίληψης και ακουσμάτων. Οπτικό και ακουστικό.
0: Ναι.
1: Και μπορώ να αντιληφθώ. Το συζητάω βέβαια, δεν αποφασίζω και διατάσω. Mm-hmm. Μακριά από μένα είναι αυτή η λογική. Το συζητάω και τους λέω, βρε παιδιά, αν υπάρχει κάτι καλύτερο, να πάμε στο αμέσως καλύτερο.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα για το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, να πάμε στα δικά μας. Σε ποιο θέμα, υπάρχει ένα θέμα που αφορά τη Ζάκυνθο. Αφορά κάποιους πολιτιστικούς συλλόγους, κάποιες εκδηλώσεις.
1: Υπάρχουν θέματα που αφορούν ναι. τη Ζάκυνθο
0: ναι.
1: και υπάρχουν θέματα που αφορούν όλα τα Ιωνία νησιά.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα τα θέματα ακόμα δεν έχουν έρθει για υπόγραφη
0: ναι.
1: και δεν μπορώ να τα, αν γνωρίζετε κάτι μπορώ να το ακούσω. Ναι.
0: Μάλιστα, όχι, θα περιμένουμε να γίνει η συνεδρίαση του Περιφερειακού, την παρακολουθούμε και εμείς.
1: Το Σάββατο θα γίνει, δεν έχουν
0: Σάββατο...
1: έρθει ακόμα τα θέματα ναι. από τις υπηρεσίες
0: mm-hmm.
1: για να μπορώ να έχω άμεση αντίληψη.
0: Ναι.
1: Εάν γνωρίζετε κάτι παρά τα αυτά, μπορώ ναι. να το συζητήσω και να το ακούσω.
0: Ναι. Δεν γνωρίζουμε ακόμη κάτι, ποια θα είναι τα θέματα τα δικά μας, δηλαδή που αφορούν τα δικά μας, αλλά θα ενημερωθούμε και εμείς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τώρα εσείς είπατε ότι τα χρήματα είναι ελάχιστα που δίνονται από την κεντρική κυβέρνηση.
1: Έχω ζητήσει αύξηση ποσού. Θα σας πω ότι τα πιο λίγα χρήματα από όλες τις περιφερειακές ενότητες
0: ναι.
1: σε σχέση με το σύνολο των χρημάτων τα παίρνει η Κέρκυρα. Σε σχέση
0: ναι.
1: πάντοτε με τα πολιτιστικά σωματεία. Έχει δεκαπλάσια πολιτιστικά σωματεία των υπόλοιπων περιφερειακών ενωτήτων και παίρνει σε χρήματα
0: ναι.
1: το 50% των υπόλοιπων περιφερειακών ενωτήτων. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ελάχιστα ευρώ σε κάθε
0: ναι.
1: σωματείο. Και προσπαθούμε ναι. να κάνουμε μία επιλογή πολιτιστικών δράσεων και να κάνουμε μία ποιοτική και καλλιτεχνική επιλογή. Βέβαια αυτό δεν είναι όμορφο και δεν είναι ωραίο. Χωρίς
0: ναι.
1: αυτό να σημαίνει ότι κάποια σωματεία θα τα αφήσουμε να μαραζώσουν, γιατί ένα σωματείο για το χι-ψι χωριό της περιφερειακής ενότητας είναι
0: σημαντικό.
1: Η καλύτερη συμφωνική
0: ναι.
1: του Λονδίνου. Η καλύτερη. Ή της Νέας Υόρκης.
0: Ναι. Τώρα όλα τα σωματεία της Κέρκυρας παίρνουν όλα τα σωματεία παίρνουν επιχορήγηση.
1: Δεν είναι επιχορήγηση, να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Μακάρι να ήταν επιχορήγηση.
0: Κάνετε τις εκδηλώσεις. Ναι.
1: Όχι, είναι συνδιοργάνωση. Δεν μπορούμε να επιχορηγήσουμε, απαγορεύεται από τον νόμο να επιχορηγήσουμε σωματεία.
0: Μάλιστα. Μόνο να συνδιοργανώσετε.
1: Απαγορεύεται αυστηρός.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό για να το καταλάβουν οι ακροατές. Σημαίνει ότι εσείς ως πολιτιστικό σωματείο, παράδειγμα, το ΧΙΞΙ,
0: ναι.
1: λέει ότι εγώ θα κάνω μια εκδήλωση η οποία θα μου στοιχήσει 1000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να δώσω 1000 ευρώ στο σωματείο
0: ναι.
1: και να διαχειριστεί αυτά τα χρήματα και να πληρώσει το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών,
0: ναι.
1: είτε αυτές είναι αφίσες, είτε αυτά είναι ηχητική κάλυψη, είτε αυτή είναι φωτιστική κάλυψη. Οφείλει το σωματείο να μου πει ότι με κάλυψη ηχητικά ο ΤΑΔΕ έχει δελτίο παροχής υπηρεσιών,
0: ναι.
1: πρέπει να τον πληρώσετε.
0: Mm-hmm.
1: Με κάλυψη φωτιστικά ο ΔΙΝΑ.
0: Ναι.
1: Επίσης το ίδιο, έχει δελτίο παροχής υπηρεσιών, πρέπει να τον πληρώσετε. Έχω ζητήσει από την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των Ιωνίων τροπολογία επ' αυτού. Να μπορούμε να χρηματοδοτούμε τα σωματεία. Γιατί το έχω ζητήσει, θα σας πω. Όχι λόγω παραξενιάς.
0: Mm-hmm.
1: Εάν δώσω ένα χιλιάρικο στο σωματείο, μου ζητήσει ένα χιλιάρικο και το δώσω,
0: ναι.
1: το σωματείο μπορεί να πετύχει καλύτερη τιμή.
0: Ναι.
1: Και να υπολείπονται αυτών των χρημάτων ένα ποσό για να παραμένει στο ταμείο. Γιατί για παράδειγμα, εσείς ως πάροχος υπηρεσιών φωνητικής, ακουστικής διαδικασία σε μια εκδήλωση, για εμένα μπορεί να θέλετε 500 ευρώ. Αλλά για το τάδε σωματείο να πείτε, επειδή πρόκειται για σωματείο, με 200 είμαι πληρωμένος.
2: Μάλιστα.
1: Και να κερδίσει το σωματείο 2-3 εκατοστάρικα, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό δεν γίνεται. Ναι. Προφανώς το ελληνικό κράτος, εντός παρένθεσης, θεωρεί ότι τα σωματεία κατασπαταλούν χρήματα, για να μην πω καμία άλλη βαριά κουβέντα.
2: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι τα σωματεία πιτοζωούν πλέον.
2: Όντως, έχετε δίκιο.
1: Ότι
2: έτσι
1: έπρεπε
2: είναι.
1: Να δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το ίδιο το σωματείο την επιχορήγηση και να διαπραγματεύεται το ίδιο το σωματείο την τιμή, μπας και μπορέσει και το σωματείο και εξοικονομήσει 5 ευρώ.
2: Έτσι ήταν πιο παλιά.
1: Οποίο, τα οποία θα μένουν στα σωματεία.
2: Ναι.
1: Τέλεος.
2: Ναι.
1: Δεν είναι τα σωματεία τα οποία έριξαν σε οικονομικό μαρασμό τη χώρα, τα πολιτιστικά σωματεία. Άλλοι είναι τα επίπεδα που την έριξαν σε οικονομικό μαρασμό, τα σωματεία του αντίον. Είναι το μόνο σωσίβιο που μπορεί να βγάλουν τη χώρα από την οικονομική τραγωδία. Γιατί η τραγωδία δεν είναι οικονομική, πρωτίστως είναι πολιτιστική και πολιτισμική. Ακολούθως είναι οικονομική.
2: Ναι.
1: Ας το καταλάβουν στην κυβέρνηση και ας το δουν λίγο.
2: Παλιά ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Υπήρχε η δυνατότητα τα σωματεία να διαχειρίζονται μόνοι τους τα χρήματά τους. Όποιο ποσό και αν ήταν αυτό, υπήρχε.
1: Υπήρχε. Ναι. Άλλαξε. Άλλαξαν στα πλαίσια της αλλαγής των νομοθετικών αλλαγών που υποτίθεται στοχεύουν στην εξοικονόμηση ποσών. Τι να την κάνεις την εξοικονόμηση ποσών αν χάνεις την ποιότητα ζωής και τους εγώ λέω να τα εξοικονομήσουμε τα ποσά. Εφόσον χρηματοδοτείται το σωματείο, το ίδιο το σωματείο ας βάλει έναν έλεγχο στον ισολογισμό των σωματείων. Εγώ δεν είπα να μην βάλει έλεγχο.
2: Μάλιστα.
1: Ας βάλει έναν έλεγχο στον ισολογισμό. Έλεος.
2: Το βλέπουμε και εδώ, κύριε Άνθη, δηλαδή με πολύ μεγάλη δυσκολία και με δικά τους χρήματα προσωπικά διεκπεραιώνουν κάποια εκδήλωση και ψάχνουν δεξιά και αριστερά να βρουν χορηγούς. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να επιβιώσει
1: η Ελλάδα
2: τώρα.
1: Έχει μέλλον, ναι. Η Ελλάδα έχει μέλλον εάν διατηρήσουμε τον πολιτισμό. Ναι. Η Ελλάδα θα ανακάμψει μέσω του πολιτισμού. Τώρα άμα δεν το καταλαβαίνουν αυτοί που κυβερνάνε και νομοθετούν, εγώ να πω μόνον λυπάμαι. Λυπάμαι πραγματικά, άμα δεν το καταλαβαίνουν. Όταν όμως το καλοκαίρι εγώ πηγαίνω στην Ερίκουσα για να κάνω μια πολιτιστική εκδήλωση και βλέπω τρεις βουλευτές και δύο υψηλόβαθμα στελέχη της κρατικής διοίκησης στην Ερίκουσα και απολαμβάνουν την πολιτιστική εκδήλωση σε ένα νησάκι 200 κατοίκων, τι λέτε, μου λέει, γίνεται τέτοια δουλειά? Βεβαίως, λέω. Και να σας πω εγώ πόσα έβαλαν από την τσέπη τους οι άνθρωποι.
2: Ναι.
1: Είχαν πάθει πολιτισμικό σοκ. Είναι, λέει, απίθανα. Απίθανα είναι, αλλά να σας πούμε ότι ένα χρόνο οι άνθρωποι της Ερίκουσας και οι κάτοικοι κοιτάξτε προσωπική εργασία. Και εσείς τους λέτε ότι ένα κατοστάρικο δεν μπορείτε να διαχειριστείτε. Και αυτοί έχουν αφιερώσει από την προσωπική τους ζωή το καλοκαίρι 20 μέρες για να στήσουν την εκδήλωση.
2: Και χρήματα.
1: Και εννοείται και χρήματα. Όταν ο άνθρωπος που διοικεί αυτό το κράτος και παίρνει αποφάσεις, άμα λέω άνθρωπος εννοώ γενικώς όλοι, δεν έχει αντίληψη της προσφοράς στην κοινωνία, καλύτερα να μην το διοικεί, να αφήσει άλλους.
2: Μάλιστα.
1: Η κοινωνία μας θα ανακάμψει με προσφορά και με πολιτισμό. Και επειδή ο πολιτισμός εμπεριέχει την προσφορά, μόνο στην προσφορά στηρίζεται, εγώ λέω με πολιτισμό. Για να το κλείσω μία και έξω.
2: Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί βλέπουμε και εδώ καθημερινά με πόσο μεγάλη δυσκολία όλα τα, και όχι μόνο τα πολιτιστικά, να πάμε και τα αθλητικά, έτσι. Αθλητισμός, πολιτισμός είναι δύο έννοιες πολύ ταυτόσιμες. Λοιπόν, με πόσο μεγάλη δυσκολία διεκπεραιώνουν κάποια εκδήλωση και με πολλά χρήματα που δεν περισσεύει σε κανένα. αυτή την περίοδο.
1: Τώρα τι να πω, επειδή είπατε και για τον αθλητισμό. Εμείς λέμε μία λέξη. Παλιότερα που δεν είχαν οι άνθρωποι να φτιάξουν ένα σύγχρονο τεινοτροφείο κοινό σκοτέτσι.
2: Ναι.
1: Έπαιρναν σύρμα ψηλό, το κοτοτσόσιμο, σανίδες, έκαναν ένα τετράγωνο, έβαναν το σύρμα το ψηλό
2: και
1: έριχναν μέσα λίγα κόρτα και μέσα έβαναν τις κότες. Αυτό λεγόταν καπονάρα, έτσι το λέγανε εδώ.
2: Ναι.
1: Στην γλώσσα την επτανησιακή και την κερκυραϊκή.
2: Ναι.
1: Όταν μία καπονάρα που λέγεται εθνικό στάδιο της Κέρκυρας έχει βγάλει αθλητές σχεδόν Ολυμπιονίκες και παγκοσμίου διακρίσεων, τι να πεις, τι να πεις. Μία καπονάρα παρακαλώ.
2: Στη Ζάγκυρδο τη λέμε καπονέρα.
1: Καπονέρα, βλέπετε ότι μοιάζουν.
2: Ναι.
1: Μοιάζει διάλεκτος.
2: Είναι Ιταλική.
1: Λοιπόν, όταν μία καπονέρα, όπως το λέτε η Ζακυνθινή, και η καπονάρα, όπως το λέμε οι Κερκυραίοι, βγάζει παγκόσμιας εμβέλειας αθλητές ή και ενδυνάμει Ολυμπιονίκες, τι να πει ο άνθρωπος.
2: Ναι.
1: Μπορεί να πούμε κάτι άλλο. Και μιλάω και με την αγανάκτηση του εκπαιδευτικού. Τι να πω. Να πω ότι υπάρχουν σήμερα προπονητές, γυμναστές, οι οποίοι πάνε το πρωί στα σχολεία, παίρνουν τα παιδιά, τους ετοιμάζουν το σάντουιτς και τα παίρνουν με το δικό τους αυτοκίνητο για να μην χάσουν ώρα, να κάνουν την προπόνηση στην καπονέρα, όπως λέτε, και να τα ξαναεπιστρέψουν στο σχολείο. Γιατί το κάνουν? Γιατί είναι δάσκαλοι.
2: Ναι.
1: Γιατί πιστεύουν σε αυτό που κάνουν. Και το γνωρίζει ο κόσμος. Τώρα τι μου λέτε? Ότι πρέπει να διαπραγματεύομαι και δεν έχει το δικαίωμα το ίδιο το σωματείο που πάει κάθε μέρα, είτε ηθοποιός είναι, είτε χορευτής είναι, είτε καλλιτέχνης, λογοτέχνης είναι, είτε μουσικός, είτε τραγουδιστής, από μόνος του και καταναλώνει προσωπικό χρόνο, αφιερώνει προσωπικό χρόνο και δίνει και χρήμα, τον ελέγχεις αν είναι τίμιος? Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος για να δείξει ότι είναι τίμιος και ότι αγαπά αυτή την έρημη τη χώρα? Τι άλλο πρέπει να κάνει?
2: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ πραγματικά, πολύ έτσι κέρες οι τοποθετήσεις που κάνατε, κύριε Άνθη. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ
2: για αυτή την
1: επικοινωνία. Την
2: σίγουρα θα τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Και με πολύ έτσι σας κάνουμε την πρόσκληση όταν έρθετε στη Ζάκυρδο να έρθετε εδώ στο στούντιο να κάνουμε μία πιο...
1: Ετοιμάζω πράγματα για τη Ζάκυνθο με τους ζακυνθινούς καλλιτέχνες.
2: Μάλιστα, ευχαριστώ.
1: Ετοίμασα και τους ελεύθερους πολιορκημένους και το είδατε.
2: Ναι.
1: Υπόσχομαι ότι θα κάνω πράγματα πολιτιστικά σε συνεργασία με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη και με τους αντιπεριφερειάρχες όλους εκεί και με τα στελέχη μας. Θα κάνω πράγματα. Διότι μόνο μου δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτε.
2: Ναι.
1: Απλά να σκεφτώ μπορώ.
2: Μάλιστα.
1: Χρειάζονται και συμβουλές και βοήθεια για να γίνει κάτι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε.
1: Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Πολύ
1: για την ευκαιρία.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
4: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Prisma.

0: Γεια σου.
1: Ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι, είμαστε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ακούσαμε τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Αιώνιων Νήσων και με ευθύνη παράλληλα για θέματα πολιτισμού, κύριο Χρήστο Άνθη. Είπε πάρα πολύ ωραία σημαντικά πράγματα και τα ζούμε και εδώ στο νησί μας, όταν βλέπουμε και τα πολιτιστικά και τα αθλητικά σωματεία, κυρίως τους γονείς που στηρίζουν πάντα τα παιδιά τους, με πόσο μεγάλη έτσι δυσκολία τα στηρίζουν οικονομικά, δεν υπάρχει βοήθεια από πουθενά. Είναι άλλα παιδιά πηγαίνουν στη γυμναστική, άλλα στο ποδόσφαιρο, άλλα αγαπούν τη μουσική και οι γονείς βάζουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να στηρίξουν τα παιδιά τους ό,τι θέλουν να ασχοληθούν. Πολύ δίκιο είχε ο κύριος Άνθη σε όλα όσα είπε. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες να έχει κρύο, ιδιαίτερα στην Αττική. Την Παρασκευή λοιπόν, λέει, και το Σάββατο 16 και 17 Οκτωβρίου, ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία θα προκαλέσουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ λίγα χιόνια αναμένονται ακόμη και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Μάλιστα, τα ξημερώματα του Σαββάτου δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσχερες χιονοπτώσεις ακόμη και στην Πάρνηθα σε μεγάλα υψόμετρα, ενώ την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει μία μικρή βελτίωση. Για να δούμε έτσι κάποια άλλα θέματα. Ανέστητη, λέει, και ξυπόλυτη μετά από χρήση ναρκωτικών βρέθηκε η 32χρονη πριγκίπισσα από την βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι. Ήταν σε δρόμο στο Λονδίνο και δίπλα της το 3χρονο παιδί της. Τώρα, αυτές οι βασιλικές οικογένειες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δεν αποτελούνται από 1-2 παιδιά. 20 παιδιά έχει ο καθένας, οπότε δεν μπορείς να καταλάβεις ποια από όλες αυτές τις κοπέλες. Νύφη, λέει, ήταν εδώ, είχε παντρευτεί κάποιον από τους διαδόχους της βασιλικής οικογένειας, βρέθηκε χρήστρια ναρκωτικών και η ίδια, είχε κάνει χρήση κοκαίνης και τις προηγούμενες ημέρες. Το όνομά της είναι Μάχρα Αλ Ναχιάν. Συνδέεται με τη βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι μέσω γάμου, ενώ η ίδια παραδέχτηκε την κατηγορία για παραμέληση ανηλίκου. Βρέθηκε ανέστητη σε δρόμο του Λονδίνου και ξυπόλυτη και η ίδια, υπάρχουν φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Ξυπόλυτο ήταν και το 3χρονο παιδάκι της, σε μικρή απόσταση μέσα στην άκρη ενός πολύ πολυσύχναστου δρόμου. Και το δικαστήριο της επέβαλε ποινή διετούς κοινοφελής εργασίας και φυσικά έχασε και την επιμέλεια του παιδιού της. Αυτά λοιπόν είναι έτσι μια είδηση που κυκλοφορεί σήμερα στον διαδίκτυο. Άλλες έτσι ειδήσεις από τα site. Είναι και η απομάκρυση της Αμερικανίδας πρέσβυρα. Στη στιγμή, λέει, που αγκάλιαζε το Ρούμπιο, γνώριζε ήδη ότι θα την απομακρύνουν, γιατί όλοι είχαν σχολιάσει την πολύ θερμή αγκαλιά που έκανε στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είχε κάνει εντύπωση σε όλους, προσπαθούσε να δείξει ότι ότι εγώ προσέξτε με μένα, γιατί έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με πολλούς έτσι υπουργούς από την κυβέρνηση του Donald Trump. Όμως μέσα, λέει, σε 2 μέρες ελήφθη, σύμφωνα με πηγή από το Λευκό Οίκο, η απόφαση να ζητηθεί από την Kimberly Guilfoyle να αποχωρήσει από τη θέση της πρέσβεως στην Ελλάδα Και αυτή γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι γινόταν πάρα πολλές κουβέντες και διεργασίες για την αποχώρησή της. Προσπαθούσε να επικοινωνήσει ίδια τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, μια και είχε αυτή την ευχέρεια. Δεν της απαντούσε στο τηλέφωνο και την ευνηδίασε αυτή η απόφαση, γιατί είχαν ακουστεί πάρα πολλά έτσι πράγματα για τη συμπεριφορά της και για τον τρόπο έτσι που ζούσε εδώ στην Ελλάδα, και αυτή έτσι επέλεξε να κάνει αυτή τη θερμή, το θερμό εναγκαλισμό με τον Υπουργό Εξωτερικών. Τώρα υπάρχουν κάποιοι που διαφωνούν με την αποχώρησή της, άλλοι συμφωνούν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Στην Ελλάδα περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία να δούνε ποιος θα την αντικαταστήσει και να δούνε και ποια είναι τα ονόματα που ακούγονται για την θέση του πρέσβη των ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής ο διπλωμάτης Τζος Χακ θα παραμείνει το επόμενο διάστημα στο τιμόνι της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αντικαταστάτης της Κίμπερλι δεν αναμένεται να οριστεί σύντομα. Υπάρχουν και κάποια πρόσωπα που θέλει να τοποθετήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, και άλλα πρόσωπα γίνονται εισηγήσεις στον κύριο Τραμπ. Τώρα, το όνομα που ακούγεται πάρα πολύ έντονο είναι ο Ελληνοαμερικανός Γκας Μπιλιράκης. Είναι βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Είναι ένα πρόσωπο που θεωρείται φαβορή για τη θέση του πρέσβη. Είναι μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2007. Έχει συνεργαστεί με τον Μάρκο Ρούμπιο στην προώθηση ελληνικών θεμάτων. Όταν ο σημερινός υπουργός ήταν επικεφαλής και γερουσιαστής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, είναι πολύ αγαπητό πρόσωπο στην ελληνική έτσι ομογένεια, και είναι μέχρι στιγμής η καλύτερη επιλογή για να σταλεί στην Ελλάδα. Είναι πολύ καλός γνώσης των ελληνικών θεμάτων, της ιστορίας του ελληνικού πολιτισμού, και μάλλον είναι ένα από τα σίγουρα ονόματα που ακούγονται. Και από την άλλη πλευρά είναι και του Ρέιν Πρίμπιους, πρώην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου στην πρώτη θητεία του Τραμπ. Έχει μπει και αυτό το όνομα στο τραπέζι. Και επίσης είναι και μία άλλη ξεχωριστή περίπτωση, είναι ο πάρα πολύ διάσημος πάμπλουτος ομογενής, ο Τζορ Κατσιματίδης, ο οποίος είναι ο μοναδικός Έλληνας που διατηρεί πάρα πολύ στενή φιλία με τον πρόεδρο Τραμπ, συνομιλεί τακτικά μαζί του, είναι ένας από τους μεγιστάνες της ελληνικής παροικίας. Έφυγε μωρό με τους γονείς του από την Ίσυρο, αλλά φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρεται ο ίδιος, του έχει γίνει πρόταση αλλά δεν ενδιαφέρεται να μετακινηθεί στην Αθήνα προς το παρόν. Αργότερα θα δούμε.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε μία είδηση που έχουμε. Αφορά τον βουλευτή, κύριο Αχτύπη. Νέα οικονομική ενίσχυση 20.000 ευρώ από τη Βουλή για τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου. Μια ανακοίνωση που έκανε ο βουλευτής. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, η έγκριση της χρηματοδότησης υπογράφηκε από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, έπειτα από επικοινωνία που είχε μαζί του ο κύριος Αχτύπης. Η χρηματοδότηση προορίζεται για τη δημιουργία ενός ειδικά διαμορφωμένου χώρου υψηλής ασφάλειας στη βιβλιοθήκη με κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, προκειμένου να προστατευτούν τα σπάνια βιβλία και το πολύτιμο ιστορικό αρχείο που φυλάσσεται εκεί. Πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία. Όπως επισημαίνει ο βουλευτής, η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη αποτελεί έναν ανεκτίμητο θησαυρό γνώσης, ιστορίας και πολιτισμού, ενώ η προστασία των συλλογών της αποτελεί υποχρέωση απέναντι στην ιστορία του νησιού και στις επόμενες γενιές. Ο Διονύσης Αχτύπης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον πρόεδρο της Βουλής για την ανταπόκριση στο σχετικό αίτημα, καθώς και προς τη Βουλή των Ελλήνων για τη συμβολή τους στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ζακύνθου. Πραγματικά μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Σαφώς και χρειάζεται ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος στη βιβλιοθήκη μας, ώστε, επειδή το νησί μας γενικά έχει υγρασία, το κτίριο είναι παλιό, ώστε να μπορούν με τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας να προστατευτούν τα σπάνια βιβλία και ένα πολύτιμο ιστορικό αρχείο που έχει η βιβλιοθήκη. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Αχτύπη. Να δούμε κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις. Διαβάζουμε από το Zande Time. Μια είδηση που αφορά τον Πάπα Λέων, διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα. Αβεβαιότητα για την πορεία της υγείας του. Η διάγνωση έγινε, το είδαμε βέβαια που κατευθυνόταν για χειρουργείο σε νοσοκομείο. Μετά λέει την αφαίρεση τμήματος του δεξιού πνεύμονα φέρνει ξανά στο προσκήνιο την κατάσταση της υγείας του. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η προγραμματισμένη περιοδία του στη Νότια Αμερική τον Νοέμβριο, ενώ οι γιατροί αναμένουν τα αποτελέσματα των απαραίτητων εξετάσεων για να αξιολογήσουν την πρόγνωση. Είναι αβέβαιο το ταξίδι που είχε προγραμματιστεί να κάνει σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Περού. Μάλιστα στην Ουρουγουάη είχε προγραμματίσει μια περιοδία που θα διαρκούσε πάνω από 10 μέρες. Στην Αργεντινή και στο Περού από τις 6-7 Νοεμβρίου. Τώρα μετά από αυτά είχε σχεδιάσει να εμφανιστεί σε 50 εκδηλώσεις, σε 36 ομιλίες, σε 10 πόλεις, σε όλες αυτές τις περιοχές της Λατινικής Αμερικής. Τώρα

Μετά και από αυτά τα αποτελέσματα και την επέμβαση που έγινε, σαφώς θα πρέπει να ακολουθήσει κάποια προγραμματισμένη θεραπεία, οπότε θα πάνε πίσω όλες αυτές οι εκδηλώσεις και οι περιοδίες που είχε σχεδιάσει να κάνει ο Πάπας. Είναι ο πρώτος ποντίφικας που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα και εκτός των εκκλησιαστικών ορίων, έχει παρέμβει δημόσια για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ είχε προκαλέσει την αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου με την κριτική του στον πόλεμο με το Ιράν. Το 2026 είχε ήδη πραγματοποιήσει 4 περιοδίες στο εξωτερικό. Περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να το δουν στο Παρίσι που είχε πάει τον προηγούμενο μήνα. Αυτά λοιπόν, ελπίζουμε να πάνε όλα έτσι καλά, μια και η ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας περιλαμβάνει αρκετές περιπτώσεις ποντίφικων που αντιμετώπισαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Τη Λευκάδα θα πραγματοποιηθεί, το είπαμε και πριν, το Σάββατο στις 11 η ώρα, η 23η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση αυτή τη φορά θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. Πολλά είναι τα θέματα, 14 είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, πάρα πολλά πολιτιστικά, ακούσαμε και τον κύριο Άνθη, αθλητικά, τη λειτουργία θα απασχολήσει και το οδικό δίκτυο της Κέρκυρας, τη λειτουργία της πλωτής γέφυρας της Λευκάδας, τις υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών, καθώς και τον προγραμματισμό, όπως σας είπαμε πριν, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων των Ιωνίων νήσων και την αναμόρφωση προϋπολογισμού της περιφέρειας. Εισηγητής θα είναι ο αντιπεριφερειάρχης κύριος Σάβας Κουλούρης. Τελειώνει σιγά σιγά ο Οκτώβριος, μπαίνουμε στο Νοέμβριο, είναι ο μήνας που γίνονται πάρα πολλές τουριστικές εκδηλώσεις, είναι και η μεγάλη έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο, υπάρχει ένα θέμα εκεί στην περιφέρεια με τα Ιόνια νησιά, θα παρουσιαστούν σαν νησιά του Οδυσσέα. Λοιπόν, αντιδρούν εκεί Ιθάκη, ο δήμαρχος Ιθάκης, ο κύριος Στανίτσας. Θυμάσαι, τον είχαμε εδώ στην εκπομπή μας, δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με αυτή την εξέλιξη. Λοιπόν, σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε, θα τα πούμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκηθος, Παρασκευή αύριο, τελευταία ημέρα της εβδομάδας για μας εδώ ραδιοφωνικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα.
1: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσκολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, έχουμε εδώ εδώ.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσιας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, Η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και αντρικέ είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, αφού είμαι εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζέ, νουπά.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Βόσκολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας, η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, ακούμε εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

αγκαλιάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα όφυλλα, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφόρ.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτι συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, αφού είμαι εδώ.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
8: Άσε μαζένουπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Χρήσμα 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα χρώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας, η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείται, εγώ εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι αρχή διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Βόσκολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα χρώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει ταμεία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, έχουμε εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουμπά.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσκολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα χρώμα μια δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Νταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, αφού είμαι εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Prisma 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Κύριε, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, έχουμε εδώ.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
8: Ναι, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.